Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Κάποτε στο χθες

και μου κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηριζόντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία Ραφάλ F-16 Viper F-35 εναντίον Οσκούρ Καν Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος, ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το πίμνιό του. Άγιος Παΐσιος. Θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Μια υπέροχη Παρασκευή. Για κάποιους ξεκινάνε σήμερα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγε τόσο είναι καιρός, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ειδικά αν είστε δημοσιογράφοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Ο Διονυσάκος μας κάνει διακοπές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε Radio, θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 23 βαθμοί. Αρχίσαμε, παιδιά, να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 είχε 27 βαθμούς. Έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στον Νίκο, στην πιάτσα, στα ταξί, στην Καστοριά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας και καλό που σου κου μας εύχεται ο Σολομών, ο οποίος λέει 18 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη κάνει τώρα. Έβρεξε, έριξε παιδιά μία μπόρα το απόγευμα εκεί που ήμουνα στη μεταμόρφωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, αφού έλεγες τώρα δηλαδή θα βγω έξω και τι θα γίνει. Και μετά από λίγο όταν βγήκα όντως, μετά από καμιά ώρα, είχαν στεγνώσει τα πάντα. Τίποτα, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξατμιστεί. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή θα έχουμε λίγα φαινόμενα και σήμερα κατά τόπους, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιές κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Θα έχουμε επίσης αργότερα από το μεσημέρι και μετά συννεφιά στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στη Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες τώρα. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, Πελοπόννησος 15 έως 33, στο Ιόνιο από 19 έως 33, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βοριαδάκι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο θα γίνουν νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική μπορεί και να ψιλοβρέξει πάλι ως το απόγευμα. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι το πρωί τώρα δηλαδή. Οι άνεμοι βοριαδάκι θα είναι 2 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα γίνει νοτιαδάκι. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Η Φωτεινή μας λέει ότι έχει 16 βαθμούς στην Ξάνθη, στο κέντρο. Ναι, και στέλνει και 2 ώρες φωτογραφίες.

Ζαν, παίρνει έμπνευση δίπλα στη θάλασσα και κάνει τα ωραία σκίτσα σου. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί τώρα, να ξέρετε. Η Γαλλία μας κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Λαχτάρισε λίγο, γιατί μέχρι κάποια στιγμή πολύ αρκετά μέσα στον αγώνα, νομίζω μέχρι το 60 ήταν 0-0 το σκορ. Μετά ξύπνησε ο Εμπαπές, ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ. Στα ημιτελικά λοιπόν η Γαλλία. Πάμε για άλλα τώρα, περιμένουμε τους επόμενους για να δούμε τι θα γίνει. Είχε και επεισόδια ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά είχε επεισόδια στο Παρίσι. Για την πρόκληση, δηλαδή σκοτώνεστε μεταξύ σας. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.

Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα για να ξέρετε? Βρισκόμαστε στα εξής πράγματα. Πρώτον, έγιναν πάλι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν την Μπουσέρ. Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Χτύπησαν μια στρατιωτική εγκατάσταση.

0: Α, ναι, ναι.
1: Βέβαια, χάνεις τη χαρά.
2: Αυτό πώς βοηθάς το μαγείρεμα, κάτι χάνω εδώ.
1: Όχι, λέω που λέγατε, ρε παιδί μου, για το delivery.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
0: Ρε παιδί μου, αλλά τι να μην πας να ψάξεις το δώρο.
1: Ρε, είναι πολύ ωραίο, αλλά πες ότι το ξέχασες.
0: Ναι, εντάξει, άμα το ξέχασες, να μην εκτεθείς κιόλας.
1: Αυτό, αυτό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ χρήσιμο.
2: Πες πας δώρο κανένα ρεβόλβερ όμως, όπως ο Ερντογάν, αυτό το καλέσει το δώρο που έκανε.
1: Εσύ είσαι πραγματικά το κουμπούρι, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά.
1: Μα κάνει δώρο κουμπούρια.
0: Αφού έχει μεγάλη βιομηχανία με όπλα. Είναι, διάβαζα η τέταρτη εξαγωγέα.
1: Ναι, κάποιοι δεν τα πήραν όμως. Γιατί απαγορεύεται, λέει, από τους νόμους στη χώρα τους να.
2: Είναι κάπως άκομπος, ρε παιδί μου, να δίνεις τον άλλο όπλο με σφαίρες σου.
1: Ο Στάρμερ, νομίζω, το άφησε πίσω.
0: Ναι, αλλά έκανε το κομμάτι του. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία παντού και μετά όλοι έλεγαν ναι, ναι γιατί, γιατί η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η παραγωγή είναι μεγάλη κλπ. Δηλαδή συζητήθηκε αυτό που ήθελε να συζητηθεί.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, εμένα με ταράζει που τα βλέπω τα κουμπούρια.
0: Και εμένα με ταράζει, δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και επειδή έκανε Σαββατοκύριακο, θα σα δώσω ένα. Πώς λέγεται, ένα το δώρο. Εγώ το δώρο μου θα είναι πνευματική τροφή. Ένα απόσταγμα Σοφίας από τον 11χρονο γιο μου. Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίναμε, μου λέει. Θα σου πω, μου λέει μία θεωρία. Αρχίζω να τρομάζω, λέω κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω ναι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει γιατί. Πεθαίνουμε. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, λέω τη συζήτηση πιάσαμε εδώ απογευματιάτικα. Γιατί πεθαίνουμε. Λέω ναι. Γιατί πεθαίνουμε, λέω. Μου λέει, γιατί κοίτα, μου λέει. Γιατί κουραζόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, μου λέει, και έχουμε ένα κομμάτι ενέργεια. Το οποίο σιγά σιγά μου λέει, επειδή κουραζόμαστε, χάνουμε ενέργεια, χάνουμε. Και στο τέλος μου λέει, δεν έχουμε άλλη ενέργεια.
1: Μόνο το παιδί, νομίζω ότι θέλουμε φόρτιση.
0: Τελειώνει η μπαταρία. Σαν τη διαφήμιση με το λαγουδάκι που βλέπαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγη φόρτιση. Εγώ χρειάζομαι, πες το παιδί.
2: Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο που έπεσε
0: σήμερα. Τι να κάνουμε.
1: Θε να καταλήξει.
2: Αυτό είναι να καταλήξει.
1: Φεύγει με άδεια.
2: Να είμαστε λίγο πιο αραχτοί, λίγο πιο. Κατεβάσουμε ρυθμού ζωή, ρε παιδί μου.
0: Και τέτοιο. Χρήματα πώς θα βγάζουμε.
2: Θα βγάζει λιγότερα χρήματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα το κάνει όπως Gen Z που λέει δεν με νοιάζει παραπάνω χρήματα.
1: Ναι, ναι, το λένε, το λένε.
2: Και
1: το
2: λένε. Κλείνουμε εκεί, δεν θέλω
0: πόσο
2: κάτι άλλο.
0: Ώρες?
2: Σου λέει, Gen Z, σου λέει πλέον πηγαίνω στα interview στις δουλειές.
1: Ναι.
2: Σε εντεύξει και λένε θέλω 8ωρο, εντάξει, σωστό, λογικό, τίμιο. Και τις άδειές μου και αυτά. Πες μου τα έχω όλα αυτά. Δεν θέλω υπερόριες, δεν θέλω να μου κόβεις την άδεια, δεν θέλω το αν θέλω
0: καλά,
2: το άλλο.
0: Λογικά
2: θέλω,
0: το
2: δεν θα με, μετά το 8ωρο δεν θα με βρίσκεις, δεν με ψάχνεις. Δεν πάρεις τηλέφωνο μετά.
1: Ναι.
2: Μετά το 8ωρο
1: όχι, δεν με ψάχνεις.
2: Δεν
1: με
2: νοιάζει επίγον, ξεπίγον. Τελείως, έφυγα εγώ, αποσυνδέθηκα.
1: Σαν και εμάς είναι.
0: Μα κοίταξε να αυτό.
2: Όλα αυτά είναι σωστά. Εμάς μας φαίνεται περίεργα που μεγάλωσε ο παλιός.
0: Αποσυνδέθηκα που λες, έχει ψηφιστεί και ευρωπαϊκά. Ότι δεν πρέπει τον άλλον συνέχεια να τον ενοχλείς όταν είναι εκτός δουλειάς.
1: Καλά, είτε έχει ψηφιστεί.
0: Ναι, έχει ψηφιστεί πάντα.
1: Ναι, έχει ψηφιστεί. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
0: Για πες.
1: Κώστα, πότε θα γίνουν εκλογές?
2: 11 Απριλίου.
1: Okay.
0: Θα το χάσει το στοίχημα και θα το κερδίσω εγώ και θα το κερδίσω.
2: Τρία στοιχήματα έχω βάλει μέχρι τώρα.
1: Καταρίνα, πότε?
0: Εγώ είμαι. Αφού ξέρει, για να έχει και κάποιο νόημα να μιλάμε
1: πες.
0: Ίδιο, εγώ λέω Οκτώβριο.
1: Τέσσερις.
0: Ναι, καλή.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου ακούγεται άσχημα.
2: Τέσσερις είναι Κυριακή, δεν το έχω δει.
1: Ωραία, θα πω εγώ τότε 27 Σεπτεμβρίου.
2: Α, εντάξει. Λίγος.
0: Οπότε έχουμε.
2: Εσύ είναι Κυριακή, είναι
0: όλη την γάμα.
2: Πάνω στο κανένα τη Νέα Δημοκρατία των 4.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
1: Γεια σα, παιδιά. Όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπαίνουν σκρίπτα Manent και βίντεο Manent επίση.
1: Και βίντεο Manent.
2: Γεια σα, γεια σα. Εμεί πιστεύουμε σε.
1: Πάω κι εγώ. Να ξέρετε, γιατί πήγε 7 η ώρα, ρε παιδιά. Το παρακάναμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και 10 έχει ήδη ο Ιούλιος. Διανύσαμε το πρώτο του δεκαήμερο, δροσερό το πρωινό σήμερα, βροχούλα χθες, ήταν τα φαινόμενα που είχαμε δει ότι θα ερχότανε, ήρθανε, έβρεξε το βράδυ, έβρεξε δυνατά, έβρεξε αρκετά. Και έχει δροσούλα αυτό το πρωινό της Παρασκευής, με το θερμόμετρο να βρίσκεται αρκετά έτσι χαμηλούτσικα, περίπου στους κοντεύει τους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, σχεδόν στους 16 είναι ούτε. Τόσο είναι στους 15 και κάτι είναι και στο Δημότυχο, λίγο πιο ψηλά στην Αλεξανδρούπολη πλησιάζει τους 20, όπως άλλωστε και στη Σαμοθράκη, ένα 17 δίνει στην Κομοτηνή, θα δούμε αν έβρεξε και εκεί. Περίπου τόσο έχει και η Καβάλα, στο 20 είναι η Θάσος, γύρω στους 18,5 περίπου στη Δράμα και σχεδόν 17,5 με 18, κοντεύει δηλαδή τους 18 αυτή την ώρα στις Σέρες. Τώρα για το πώς κινήθηκαν τα φαινόμενα σε όλη την περιφέρεια θα το δούμε σε λιγάκι. Πάντως, σήμερα αναμένεται να ανέβει στους 30 με 32 περίπου βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και νομίζω κάπως έτσι θα είναι. Βέβαια δίνει πάλι κάποια φαινόμενα. Τώρα για παράδειγμα βλέπω τις μεσημεριανές ώρες λίγα παραπάνω στην Κομοτηνή και πιθανόν και κάποια ψυχάλα, όπως άλλωστε και στην Καβάλα. Πολύ καθαρός όμως ο ουρανός στην Δράμα. Και για να δούμε λίγο και Σέρες, έτσι να πάρουμε μια ιδέα, αφού μας ακούνε και εκεί. Για αυτούς που είναι συντονισμένοι, ηλιόλουστη ημέρα η σημερινή, όπως μας είπε άλλωστε και η Θάλια χθες, με το θερμόμετρο και εκεί να αγγίζει τους 34, σήμερα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Τώρα όσον αφορά τα φαινόμενα που είπαμε, κάτι θα υπάρξει σε Καβάλα και Κομοτηνή, από ό,τι φαίνεται προς τις μεσημεριανές με απογευματινές ώρες, αυτό που δίνει, και όπου πιάσει, δεν είναι σίγουρο που και πόσο. Φαίνεται όμως ότι για το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον εδώ στις περιφέρειές μας ο καιρός θα είναι καθαρός, ίσως στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, και από ό,τι φαίνεται ένα κυματάκι έρχεται και την Κυριακή, που θα πιάσει όμως την περιοχή τα ορεινά των Σερών από ό,τι βλέπω. Σε εμάς εδώ δεν φτάνει. Τώρα από εβδομάδα είναι αρκετά μακριά. Πάντως έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο με καλές θερμοκρασίες. 10 του μηνός σήμερα, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που έχει την τιμητική της, όνομα γερμανικής προέλευσης. Αμαλία από το Αμάλ που σημαίνει δραστήριος ενεργός, οσίας Αμαλίας. Η μνήμη της τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Τη Δύση την αναμένουμε στις 8 και 51. Και όπως είπαμε, διανύουμε την 191η ημέρα του έτους 2026. Παγκόσμιες ημέρες δεν έχουμε. Υπάρχουν όμως κατά τόπους ημέρες έτσι που έχουν την τιμητική τους. Θα πάμε στις Μπαχάμες, εθνική γιορτή εκεί. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία. Κάτι που συνέβη το 1973. Ημέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Περνούν τη σημερινή ημέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Αυτή είναι μια καλή μέρα που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από πολλούς. Η ημέρα του Νίκολα Τέσλα. Η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα ήταν 10 Ιουλίου του 1856, η μέρα γέννησής του. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού, και όχι άδικα νομίζω. Και η μέρα πίνα κολάτα στο Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι μόνο φαγόσιμες, αλμυρές και γλυκές, είναι και
λίγον τι αλκοολικές. Σήμερα λοιπόν πίνα κολάτα σε Πουέρτο Ρίκο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δώρα Δασκάλου, Ελένη Σταυρίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δώρα Δασκάλου, στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυρίδου. Ο Γιάννης Κερδίτης θα είναι κοντά μας, καλώς εχόντα των πραγμάτων, από Δευτέρα. Μαζί μας όμως έχουμε αρκετούς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Θα πάμε Κομωτινή για να συνομιλήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα, αμέσως μετά στην Καβάλα όπου μας περιμένει ο Κώστας Ολκούμης. Επιστρέφουμε Ορεστιάδα γιατί είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ξαναφεύγουμε προς Σέρες όπου μας περιμένει εκεί η Θάλια Καμπουρίδου. Έτσι λοιπόν με τα πέρα δόθε μπορεί να το πει κανείς. Θα μάθουμε τα νέα από Ορμένιο μέχρι και Προμαχώνα όπως το ακούμε στο σποτάκι. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι και για να θυμηθούμε τη Σερενάτα από την Αρλέτα, ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό, και θα πάμε σε λιγάκι στην Κομωτινή.

0: Και είμαστε ήδη στην Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν μου.
0: Πώς είναι η μέρα σου? Εμάς εδώ να σου πω, έβρεξε χθες το βράδυ και είναι δροσερό το πρωινό. Και το βράδυ ήταν δροσερό, αλλά και το πρωινό ακόμη πιο δροσερό.
1: Ναι, είναι δροσερά αρκετά. Δεν έβρεξε.
0: Α, δεν έβρεξε.
1: Προχθές λίγο πήρε μια ψυχάλα, αλλά η θερμοκρασία είναι πεσμένη. Ναι, είναι πολύ χαμηλή για τα επίπεδα, ας πούμε, του Ιουλίου, όταν θυμάμαι κάτι άλλες θερμοκρασίες πέρσι και πρόπερσι. Αλλά την ημέρα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια ζεστή ημέρα, καλοκαιρινή. Μ' αρέσει όμως αυτό, η δροσούλα το βράδυ. Βέβαια, εντάξει, τώρα ήταν λίγο παραπάνω δροσούλα, αλλά μ' αρέσει αυτή η δροσούλα το βράδυ, νομίζω.
0: Ναι,
1: και ήθελα λίγο να σχολιάσω το προηγούμενο τραγούδι. Αλήθεια, πόσες γάτες πήραν το όνομα Σερενάτα με αυτό το τραγούδι μετά?
0: Πραγματικά δεν
1: ξέρω. Αλήθεια, πόσες γάτες. Για όλους εμάς τους γατόφιλους που αγαπάμε τα γατάκια. Λοιπόν, έχουμε πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργία που πραγματοποιεί η ΑΔΔΗ την 3η 14 Ιούλη ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση και θα προκηρυχθεί και στάση εργασίας προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να μετέχουν στην κινητοποίηση, συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Έχουμε την οργάνωση την κομματική της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ροδόπη, η οποία στις 17 Εβδόμου πρόκειται να κάνει σύσκεψη. Θα τεθούν τα, εν μέσω καλοκαιριού τώρα θα μου πείτε, ναι, θα τεθούν τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας και θα τεθεί ο μηχανισμός σε μια αρχική προεκλογική προσέγγιση. Έτσι, για να δώσω απάντηση το γιατί καλοκαιριάτικα ένας κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση. Άδικη, αντιφατική και νομικά ανετιολόγητη χαρακτηρίζει ο βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ την απόφαση εξαίρεσης από την χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου των 130 ευρώ στον σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στη Ροδόπη, αν και στους πυροσβέστες δόθηκε. Επανέρχεται λοιπόν στο θέμα αυτό με νέα παρέμβαση ο βουλευτής. Πάμε στην ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης από τους ανεξάρτητους βουλευτές της αριστεράς για τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΤΖΕΑ, ελπίζω να το λέω σωστά. Τι είναι αυτό τώρα? Στην παρέμβασή τους οι βουλευτές σημειώνουν πως η πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπων του Ιταλικού Οργανισμού Πληρωμών ΑΤΖΕΑ στην Ελλάδα και οι δημόσιες αναφορές Ιταλού Υπουργού Γεωργίας περί στενής συνεργασίας με τις ελληνικές και ιταλικές αρχές πληρωμών έχουν, λέει, προκαλέσει έντονη ανησυχία και εύλογα ερωτήματα στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Επίσης, ο κύριος Ζεϊμπέκ, ανάμεσα στους βουλευτές αυτούς της αριστεράς, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ της Ξάνθης, κατέθεσε και νέα ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τους σιτοπαραγωγούς της Ξάνθης και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι μειωμένες οι αποδόσεις σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παραγωγού, οδηγούν σε δραματική συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Προηγήθηκαν δύο μαγικές συναυλίες στο Βυζαντινό τείχος της Κομωτινής, την Τρίτη που μας πέρασε, και την Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, όπως ο Νίκος Ξανθούλης, που είναι και στο τρίτο πρόγραμμα, ο Νίκος Ξανθούλης, Αρχαία Λύρα και Ευαγγελία Κοψαλίδου, αυτή είναι δικιά μας, Αρχαία Λύρα και Βάρδιτο, και Σοφία Καρακούτα Τραγούδι. Και κλείνω με δύο πολύ ωραίες γιορτές. Ο Σύλλογος Γυναικών Ρένδης Κομωτινής διοργανώνει και φέτος τη γιορτή Βυσσινάδας που λέγαμε στις 9 το βράδυ στο χώρο της Παπαδριελίου Πινακοθήκης στην Κομωτινή. Θα προσφερθεί Βυσσινάδα, ήδη δοκίμασα, είναι απίστευτη, υπέροχη. Μου θύμισε τα πολύ μικρά μου χρόνια που κάναμε και εμείς στο σπίτι. Η Βυσσινάδα έχει παρασκευαστεί από τις γυναίκες του συλλόγου. Πολλές είναι οι παραγγελίες για γλυκό. Καλά, λατρεύω γλυκό Βύσσινο. Πιο πολύ μπορώ να σου πω από το κεράσι.
0: Ναι.
1: Και το κερασό. Και στις 9 το βράδυ την Κυριακή, επίσης στον Άγιο Χαράλαμπο Μαρόνιας, εκεί έχουμε γιορτή σαρδέλας από τον εκεί σύλλογο της Μαρόνιας στην Υπαρχία. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική.
1: Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς. Ναι. Καλημέρα.

0: Είμαστε όμως ήδη στην Καβάλα, στην αλλιάκρη της γραμμής, ο Κώστας Λουκούμης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Από την λίγο συννεφιασμένη Καβάλα, αλλά αναμένεται ο ήλιος να ξεπροβάλλει μέσα στην ημέρα.
0: Εσάς σας έβρεξε χθες? Αυτό ρώτησα και την Βασιλική που εκείνη μου είπε όχι για την Κομωτινή.
1: Μέσα στην πόλη, χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, τίποτα. Αλλά γύρω εκεί στις περιοχές του Δήμου Παγκαίου έβρεξε λίγο, δημιουργώντας έτσι αυτό που λέγαμε και χθες, ακόμα περισσότερο εντονότερο το πρόβλημα στα μπέλια σε περιοχές όπως το Ελαιοχώρι. Δηλαδή, ένα μισάωρο, μία μπόρα ήταν αρκετή για να δούμε με τα μάτια μας ότι έστω και λίγη ώρα βροχή, σε συνδυασμό με τις μετέπειτα υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, πώς βοηθά στην εξάπλωση του περονόσπορου. Και συνομιλώντας εκεί με αγρότες, μας είπαν ότι περίπου 30.000 στρέμματα στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, αμπελώνες, φέρουν εκτεταμένες καταστροφές σε ποσοστό 80%. Ναι, και μιλάμε για μια δυναμική καλλιέργεια που παράγει υπό πολλούς τόνους στα φύλλα, ονόμαστα κρασιά, είναι μια δυναμική καλλιέργεια. Και τώρα οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, ζητούν κατεξαίρεση αποζημιώσεις, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, και περιμένουν τώρα να δουν τι θα γίνει με την υπόλοιπη σοδειά.
0: Φαίνονται βέβαια οι αμπελώνες και από την Εγνατία, αλλά θυμάμαι όταν δεν υπήρχε η Εγνατία και το πηγαίναμε από τον παλιό το δρόμο στη Θεσσαλονίκη, που περνούσες πραγματικά μέσα από, σχεδόν μέσα από τους αμπελώνες. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφο το τοπίο, έτσι όταν τα έβλεπες. Α, είναι η εποχή τους τώρα που είναι όλα καταπράσινα.
1: Είναι, χάνεται το μάτι σου, αυτό που λες, είναι η παλιά εθνική οδός Καβάλας Θεσσαλονίκης, που χάνεται το μάτι σου και υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες που ασχολούνται με την καλλιέργεια στα φυλλών. Και πλέον ανησυχούν για το μέλλον τους, γιατί πολύ πιθανό να επηρεαστεί και η επόμενη χρονιά. Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο.
0: Α, έτσι.
1: Τώρα,
0: συνεχίζουμε.
1: Στις αστυνομικές ειδήσεις, οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας ξεκίνησαν μία νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά που το λέμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα για τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες τηλεφώνησαν σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιήθηκαν τον λογιστή της, της έπεισαν ότι έπρεπε να ελεγχθούν και να καταγραφούν τα χρήματα και τα χρυσαφικά της, ώστε να αποφύγει δίθεν πρόστιμο από την εφορία. Η ηλικιωμένη πίστηκε, τους παρέδωσε το χρηματικό ποσό, χρυσαφικά, τη μαλφή. Και κατάλαβε την απάτη εκ των υστέρων. Ενημερώθηκαν οι αρχές και οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση δύο προσώπων. Η αστυνομία σύνδεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι τους ζητούν χρήματα, κοσμήματα, επικαλούμενοι δημόσιες υπηρεσίες ή λογικές. Επίσης, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας συνέλαβαν έναν 19χρονο για με 80 γραμμάρια ακατέργασης κάναβης, εντοπίστηκε στο λιμάνι της Καβάλας λίγο πριν μπει στο φέριμποτ για τη Θάσο. Τώρα, σε ρυθμούς εκπτώσεων εισέρχεται σιγά σιγά η αγορά της Καβάλας, γιατί από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές. Η εκπτωτική περίοδος πάντα γεννά ελπίδες για τόνωση της αγοράς της Καβάλας και όχι μόνο. Καθώς συμπίπτει με δύο πολύ δυνατούς μήνες για την περιοχή, Ιούλιο και Αύγουστο. Η Καβάλα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο τουριστική, ωστόσο το αρνητικό είναι, σύμφωνα και με τους ανθρώπους της αγοράς, ότι οι επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες ξοδεύουν λιγότερα χρήματα με τα χρόνια. Σε κάτι ευχάριστο, ξεκίνησε συνεργασίες αποκατάστασης των ζημιών στην παραλία του Περιγυαλίου από τον ισχυρό νότια του περασμένου Φεβρουαρίου. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Καβάλας σημείωσε ότι για τις καταστροφές σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Καβάλας εντάχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και έτσι προχωρούν οι διαδικασίες γρηγορότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Καλαμίτσα, ο βουλευτής Καβάλας και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς και το ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ προχώρησε την υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση της παραλίας στον Δήμο Καβάλας, ένα αίτημα αρκετών ετών. Πρόκειται για 20ετή παραχώρηση. Με τη συμφωνία αυτή έρεται ένα χρόνιο γραφειοκρατικό εμπόδιο και ο Δήμος Καβάλας αποκτά πλέον το δικαίωμα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα μακροπρόθεσμης αναβάθμισης. Στη Δράμα άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή φορέων και ιδιωτών στις εκδηλώσεις της φετινής Ονειρούπολης. Βλέπεις πόσους μήνες πριν αρχίζει η διαδικασία και η προετοιμασία.
0: Αυτό σκέφτηκα μόλις είπες για την Ονειρούπολη. Πόπολο.
1: Ναι, και κάπου διάβασα ότι χρειαζόμαστε περίπου 150 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό για τους φίλους της ερωτευτικής περίοδου εκεί.
0: Δεν είναι εδώ ο Γιάννης κοντά μας, γιατί έχει μια δυναμία στα Χριστούγεννα.
1: Ας απολαύσουμε το καλοκαίρι πρώτα.
0: Πριν φτάσουμε στο 15 Αύγουστο, αρχίζουμε να μιλάμε για Χριστούγεννα.
1: Έτσι λοιπόν, πολιτιστική, αθλητική, θεατρική, μορφωτική σύλλογη, σχολές χορού, σύλλογοι γονέων καλούνται να συμμετάσχουν. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης, onirupolidramas.com, τόσο για το κεντρικό πρόγραμμα όσο και για τις παράλληλες δράσεις. Και κλείνοντας με τη δράμα πάλι Ελένη, την ίδρυση της μιας σχολής επιμόρφωσης και κατάρτισης για εξορυκτικό και λατομικό κλάδο στον Βόλακα καταθέτουν αυτοδιοικητικοί παράγοντες του Κάτω Νευροκοπίου. Στην περιοχή δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών λατομείων μαρμάρου. Υπάρχει τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετής εμπειρία και μπορεί να δημιουργηθεί εκεί ένα κέντρο εκπαίδευσης το οποίο θα υπηρετεί πρωτίστως την ασφάλεια και την υγεία, και η πρόταση κατατέθηκε στην ημερίδα για την ασφάλεια και την υγεία στον εξορυκτικό κλάδο που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, Ελένη.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα για το δροσερό δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά όμορφο ελπίζω να είναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler, η οποία, όπως έγινε γνωστό χθες, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας. Η Bonnie Tyler, που έγινε γνωστή το 1977 με το άλμπουμ της The World Stars Tonight, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, το It's a Heartache, που έφτασε στο νούμερο 4 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 3 της αντίστοιχης λίστας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Με την Bonnie Tyler λοιπόν θα πάμε μέχρι τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.

0: Άκουγες, δεν άκουγες Bonnie Tyler?
1: Φυσικά και άκουγα Bonnie Tyler. Εμένα θα μου πεις που δεν άκουγα Bonnie Tyler. Καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
1: Είχα πάντως, μια κασέτα, θα μοιραστώ ιστορικό... τώρα μαζί σας μια προσωπική στιγμή ναι. από την εφηβική μου πολύ ηλικία. Είχα μια κασέτα που ήταν γραμμένα τα τραγούδια κανένα δυο εκεί της Bonnie Tyler και την πήγαινα μπρος πίσω γιατί μου άρεσαν τόσο πολύ. Μέχρι που η κασέτα χάλασε.
0: Αυτό που ακούγαμε, το Heartache, ήταν το 77.
1: Ναι,
0: το 83, τα... το 83 ναι. ήταν η ναι. μεγαλύτερη της επιτυχία, το Total Eclipse of the Heart,
1: ναι.
0: που συνεχίζει ακόμα να ακούγεται. 83 παρακαλώ.
1: Και το κάπου εκεί στα ίδια χρόνια, ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, πρέπει να βγήκε και το, το I Need a Hero, κάπως έτσι δεν ήταν ο τίτλος του.
0: Ναι.
1: Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι και εκείνο. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ χαρακτηριστική φωνή. Είναι μια φωνή που μου κάνει εντύπωση απλά γιατί δεν είναι μόνο η δική μας γενιά, τέλος πάντων, που την άκουσε πολύ και την τραγούδησε πολύ. Είναι και οι πιο επόμενες γενιές που συνέχισαν να αγαπούν αυτά τα τραγούδια.
0: Πώς να μην τα αγαπούν, νομίζω είναι τραγούδια που ακούγονται ακόμα. Το 86 είναι. Νομίζω ήταν το, όχι... Το Anita Hero ήταν το 84.
1: Α, βλέπεις, τότε λοιπόν, κυκλοφόρησε. Κάπου εκεί ήταν και αυτό. Ωραία, λοιπόν, κάναμε και τη μουσική μας αναδρομή.
0: Ναι. Να τα θυμηθούμε και αυτά.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχει γίνει και τι θα γίνει, γιατί έχουμε και ένα Σαββατοκυριακό μπροστά μας.
0: Ναι, έχουμε μια ανησυχία. Για πες.
1: Θα ξεκινήσω με τους Αχινούς, Ελένη και κυρίες και κύριοι. Διότι, εντάξει, ο αριθμός είναι και πάλι εντυπωσιακός. 3.500 αχινοί, συνολικό βάρος 181 κιλά, ναι, ήταν πολύ μεγάλο το φορτίο. Τα είχαν αλλιεύσει και τα μετέφεραν τρεις Έλληνες νεαροί κιόλας, 24, 28, 23, σε ηλικίες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και της Όπκαι Ροδόπης. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέρσης, πάνω στην Εγνατία Οδό δηλαδή. Εκεί οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει ο έλεγχος και εκεί βρήκαν αυτά τα παράνομα αλλιεύματα μέσα σε 4 σάκους. Να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος των αχινών υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων, ήταν μικρότεροι δηλαδή. Η ποσότητά τους ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που επιτρέπεται να αλλιεύεται. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος κανονισμός για το πώς και πόσους αχινούς μπορείς να αλλιεύσεις. Η μεταφορά τους γίνονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Οπότε τι έγινε, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα. Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες και για την παράβαση των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία του αχινού και για τον, και τον άρθρο του αλλιευτικού κώδικα, αλλά και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τώρα, να πάω λίγο στους αγρότες, ναι. Γιατί η αντιπροσωπεία της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων πήγε στην Αθήνα και είχε συνάντηση με, με εκπροσώπους από όλα τα κόμματα της Βουλής. Αυτό διότι οι αγρότες ζητούν να σταματήσει η δίωξή τους για τις κινητοποιήσεις Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Στην αντιπροσωπεία αυτή συμμετείχε και ο πρόεδρος.

0: του Αγροτικού Συλλόγου Ερεστιάδας, ο Ήλιας Αγγελακούδης,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής των Μπλόκων. Και μάλιστα ο κύριος Αγγελακούδης επέδωσε στους εκπροσώπους των κομμάτων και το υπόμνημα των Αγροτικών Συλλόγων του Βορείου Εύρου, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και βέβαια μαζί και τα αιτήματά τους να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε από σήμερα μέχρι τις 13 Ιουλίου την επίσκεψη τριών Γερμανών δημάρχων στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που γίνεται για την επικείμενη αδελφοποίησή τους με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι οι Δήμοι Κέλσταμπαχ, Ράουνχαϊμ και Ρούσελσχαϊμ, που προδημήνου τους είχε επισκεφθεί ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ζαμπούκης, με σκοπό την έναρξη των κοινών πρωτοβουλειών που θα οδηγήσουν σε αυτή τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος και στην τετραήμερη παραμονή τους στην περιοχή, ξαναλέω από σήμερα μέχρι τις 13 του μήνα θα είναι εδώ,
1: ναι,
0: οι τρεις Γερμανοί αυτοδιοικητικοί θα επισκεφθούν πολιτιστικές, αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη, αλλά θα πάνε και στο Δέλτα του Εύρου, στην Παναγία Κοσμοσότηρα και στην παραθαλάσσια ζώνη Μάκρης Δικέλων. Θα έχουν φυσικά και συναντήσεις εργασίας για να συζητήσουν εκεί. Θα είναι παρόντα και υπηρεσιακά στελέχη των τεσσάρων δήμων. Θα εξετάσουν τα πεδία της επικείμενης συνεργασίας τους, όπως αυτά θα προβλέπονται από το πρωτόκολλο αδελφοποίησης που θα υπογράψουν στη συνέχεια. Στα Λάβαρα θα σας πάω.
1: Ναι.
0: Έχουμε την έναρξη της αποκατάστασης του διατηρηταίου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Ο προϋπολογισμός είναι 840.000 ευρώ και ο σχεδιασμός είναι, έχει δύο άξονες να πω. Αφετέρου να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά του κτηρίου αυτού, του σχολείου, και αφετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα στο σχολείο τι θα γίνει? Επισκευές στη στέγη, στις οροφές, σε εσωτερικούς χώρους, θα γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και θερμομόνωσης, αυτά τα γνωστά με τα νέα κουφώματα, τις μονώσεις που βάζουν, θα ανακαινιστούν χώροι υγιεινής, θα δημιουργηθούν υποδομές για άτομα με αναπηρία, θα αναβαθμιστούν αίθουσες, δάπεδα και βοηθητικοί χώροι. Εννοείται ότι θα εξυγχρονιστούν και τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού και θα διαμορφωθεί και ο αύλιος χώρος, θα γίνουν εκεί και χώροι άθλησης και παιχνιδιού για τους μαθητές. Όλα αυτά.
1: Θυμάσαι αυτό το σχολείο, ναι, γιατί περνούσαμε, ωραίο.
0: Ακριβώς αυτό. Ήταν από την παλιά διαδρομή, παλιά εθνική οδό τέλος πάντων, πριν μπούμε σε αυτόν τον κάθετο άξονα.
1: Ναι.
0: Περνούσαμε μέσα από το χωριό των Λαβάρων και το σχολείο αυτό είναι πάνω στον δρόμο και το βλέπαμε πάντα. Είναι ένα κτίριο πολύ όμορφο. Και είναι πολύ καλό που δίνονται πλέον αυτά τα χρήματα και για να συντηρηθεί και για να αποκατασταθεί.
1: Έτσι.
0: Τώρα, να πω ότι είναι ανοιχτό για το κοινό από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, το παράκτιο περιπολικό Γαλάνης του πολεμικού ναυτικού. Είναι δεμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τον εορτασμό της ναυτικής εβδομάδας.
1: Mm.
0: Είναι ένα πλοίο μήκους 34 μέτρων και είναι εξοπλισμένο και με πυροβόλο και με πολυβόλο, εντάξει, του πολεμικού ναυτικού. Είναι ενταγμένο στο στόλο του πολεμικού ναυτικού από το Σεπτέμβριο του 2024 και επιχειρεί στο Ανατολικό Αιγαίο στην επιτήρηση και την ασφάλεια των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων. Και φυσικά η ναυτική εβδομάδα συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή. Και μάλιστα για αύριο, πέρα δηλαδή από τη δυνατότητα που θα έχει το κοινό να μπει στο πολεμικό πλοίο, για αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ, η Ζωή Τηγανούρια μαζί με την μπάντα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης θα δώσει μια συναυλία στο Φάρο. Και την Κυριακή κλείνουν οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας με μια συναυλία της Κλαβδίας στον ίδιο χώρο.
1: Α, ωραία.
0: Επίσης, να σας πω ότι για αύριο, και νομίζω ότι με αυτό κλείνω κιόλας, ναι, με αυτό κλείνω, για αύριο είναι προγραμματισμένη και η τέταρτη γιορτή καλοκαιριού που διοργανώνει ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος της Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από τις 8.30 το βράδυ θα ξεκινήσει εκεί η γιορτή. Θα γίνουν εκδηλώσεις που θα περιλαμβάνουν και τη βράβευση του δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκου Αλβανόπουλου. Θα εμφανιστεί και η χορευτική ομάδα γυναικών Σπηλαίου. Με λίγα λόγια, έχουμε ακόμα ένα έτσι πανηγύρι να πω,
1: έτσι,
0: σε μια πλατεία χωριού από τα πάρα πολλά που γίνονται όλο το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι, Ελένη.
1: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Καλή σου μέρα.

0: Και έχουμε μαζί μας τη Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών, από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Χθες σας έλεγα ότι προσπαθούσε ο ήλιος τέλος πάντων να νικήσει με τα σύννεφα και τα κατάφερα. Είχαμε μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το απόγευμα και μετά είχαμε και ένα αναζωογονητικό αεράκι. Και έτσι ξεκίνησε η μέρα με ένα ψηλό αεράκι, αλλά και ήλιο και φως.
0: Τελικά η βροχούλα ήταν μάλλον στο βόρειο κομμάτι του νομού, γιατί εδώ μας έβρεξε χθες. Από ό,τι βλέπω σε όλη την περιφέρεια, και στο Σουφλί από ό,τι μαθαίνουμε τη Δώρα, στον Εύρο γενικότερα. Σε άλλες περιοχές, σε εσάς από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε σταγόνα.
1: Την αποφύγαμε, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα απίστευτο πραγματικά γεγονός που συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Καθώς μια οικογένεια, πέρα από το πένθος της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και κάτι άλλο, πολύ σοβαρότερο. Καθώς όταν κλήθηκε αυτή η οικογένεια να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, της παρέδωσαν, όπως αποδείχθηκε, λάθος πτώμα. Τι έγινε τώρα? Η κόρη του νεκρού, όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο, σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο πατέρας της. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, υποβλήθηκε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει τώρα από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών εκφράζει τη βαθιά λύπη και την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλειπώντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ έχει διδαχθεί κατ' επίγουσα έναρξη διοικητική εξέταση. Τώρα τι συνέβη? Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, την περασμένη Δευτέρα, στις 6 του μηνός δηλαδή, απεβίωσε το απόγευμα στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου ένας ασθενής, κάτοικος Σερών, ετών 86, ο πατέρας της κόρης που τον αναζητά. Την ίδια μέρα, σε διαφορετική ώρα, σε διαφορετικό τμήμα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου, απεβίωσε ένας άλλος ασθενής, 79 ετών, κάτοικος Ξάνθης. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος από την Ξάνθη προσήλθαν στις Σέρες, έγινε αναγνώριση, παρέλαβαν τον νεκρό και τον οποίο και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η ταφή του την επομένη το απόγευμα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Τώρα, ναι,
0: ο άταφος νεκρός δεν αναγνωρίστηκε από κάποιον?
1: Όχι, ο άταφος νεκρός εικάζεται ότι είναι ο κάτοικος της Ξάνθης.
0: Η οικογένειά του δεν μπορεί να πάει να...
1: Αυτή τη στιγμή, από χθες ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου επικοινώνησε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη, οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν το δικό του συγγενή, το οποίο, όπως σας είπα, ολοκλήρωσαν την ταφή.
0: Άλλο το τι αναγνώρισαν και άλλο το τι πήραν.
1: Ναι. Επίσης τους ζητήθηκε να προσέλθουν τώρα στο νοσοκομείο, εδώ στις Σέρες, να κάνουμε αναγνώριση της ορού που παραμένει στο νεκροτομείο των Σερών.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει τώρα μια διαδικασία η οποία δεν είναι προφανώς σε καμία περίπτωση εύκολη για καμία από τις δύο οικογένειες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά από το νοσοκομείο, όπως σας είπα, έχει διαταχθεί κατ' επίγουσα έναρξη διοικητική εξέταση. Είχαμε επεισόδια για μία ακόμη φορά, για να αλλάξω κλίμα, στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί. Είναι μία δομή που προφανώς σας έχει πει και η Δέσποινα το προηγούμενο διάστημα και εγώ όταν είχαμε ανάλογη είδηση σας έχω πει. Είναι μία δομή που δεν πληρεί ούτε τα μέτρα ασφαλείας, ούτε και οι συνθήκες είναι οι καλύτερες δυνατές για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Έχουμε μία σειρά από καταγγελίες, μία σειρά από επιστολές από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Καθώς είναι μια δομή που λειτουργούσε ως ανοιχτή, μετατράπηκε σε κλειστή δομή σε μια νύχτα στην κυριολεξία, χωρίς να έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες συνθήκες και για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αλλά και για την ασφάλεια αυτών που εργάζονται εκεί, των αστυνομικών υπαλλήλων. Προχώρησε λοιπόν το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου σε τρεις συλλήψεις υπηκόων Αιγύπτου, οι οποίοι θα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Σερών, γιατί σημειώθηκαν την Τετάρτη επεισόδια τα οποία πήραν γρήγορα διαστάσεις και μια ομάδα μεταναστών στράφηκε εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων και άρχισαν να τους πετάει πέτρες. Για να μας κυριολεκτούμε, βροχή από πέτρες.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα ήταν και να τραυματιστούν οι αστυνομικοί και να έχουμε σοβαρές υλικές ζημιές. Την μετά να ακολουθήσουν οι συλλήψεις. Και φυσικά ίσως αυτό το επεισόδιο, το οποίο δεν είναι μοναδικό, είναι δυστυχώς αυτά γίνονται μέσα στην εβδομάδα και πολλές φορές. Ίσως όχι σε τόσο ακραίο φαινόμενο, αλλά γίνονται. Είναι άνθρωποι εκεί, περίπου 500 στον αριθμό, αφημένοι στην τύχη τους. Οι συνθήκες, σας είπα, δεν είναι καλές, ούτε για τη μία πλευρά, για τους εργαζόμενους, ούτε για αυτούς που μένουν εκεί. Και το να δημιουργηθεί μία φασαρία, να οδηγήσει σε συμπλοκή και να πάρει άλλες διαστάσεις, είναι κάτι που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί. Ας ελπίσουμε ότι οι επιστολές αυτές που έχουν στείλει και όλες οι διαμαρτυρίες που έχουν γίνει, κάποια στιγμή να βρουν ανοιχτά αυτιά και να ληφθούν μέτρα πριν έχουμε χειρότερα.
0: Μακάρι.
1: Ναι. Θα περάσουμε τώρα στο Δήμο Σερών, όπου εγκρίθηκε η πρότασή του για βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις παιδιά Ρωμά. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρωμά, που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμο Σερών, καθώς εγκρίθηκε η πρότασή του στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία Ανάπτυξη Παρεμβάσεων Ενίσχυσης Νηπίων και Παιδιών. Μιλάμε για νήπια 2 έως 4 και παιδιά 4 έως 12. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Βασικός στόχος είναι η υλοποίηση πλεύματος υποστηρικτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων για παιδιά Ρωμά σχολικής ηλικίας, με έμφαση στην κοινωνική τους ενδυνάμωση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όχι τόσο στην πόλη όσο στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Η αλήθεια είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες η περιφέρεια παίρνει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων από τον Δήμο Σερών. Και είναι καλό αυτό, γιατί γεμίζουν και τα χωριά, ο κόσμος επισκέπτεται τα πατρογονικά του και φυσικά τα γλέντια κυριαρχούν και τα πανηγύρια, που τα τελευταία χρόνια βέβαια είναι και στη μόδα. Θα σας πω για ένα φεστιβάλ, που διοργανώνεται στην Παλιά Καστανούσα αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 και Κυριακή 12, ένα διήμερο εκδηλώσεων με μουσική, ομιλίες, δράσεις στη φύση και πολιτικές δραστηριότητες. Πού βρίσκεται τώρα η Παλιά Καστανούσα? Είναι ένα ιστορικό εγκαταλελειμμένο χωριό στους πρόποδους του όρου Μπέλες, στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Ένα βουνό καταπράσινο, μια περιοχή καταπράσινη, με θέα την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Το χωριό υπέστη ανεπανόρθωτες καταστροφές κατά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε το 1932, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να το εγκαταλείψουν και να χτίσουν τη νέα Καστανούσα πιο χαμηλά, κοντά στον κεντρικό δρόμο. Γίνονται προσπάθειες για την ανάδειξη της ιστορίας του χωριού, το οποίο συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, 100 χρόνια. Και σε αυτά τα 100 χρόνια είναι αφιερωμένο αυτό το διήμερο φεστιβάλ, που έχει πολλή μουσική, έχει αφιερωμένο στον Αγάθανο με ρεμπέτικα τραγούδια, έχει παραδοσιακή μουσική, ποντιακή μουσική, έντεχνη μουσική, DJ the after party, μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς κατασκηνωτικός χώρος. Παράλληλα θα έχει εκθέσεις, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πεζοπορία, υπαρσία. Και όλα τα έσοδα του φεστιβάλ θα διατεθούν για την ενίσχυση της τοπικής ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Καστανούσας, ως μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ομάδα και φυσικά η ομάδα να διατηρήσει το ενδιαφέρον των νέων για να μείνουν στον τόπο τους. Έχω και άλλη πρόταση. Αυτή είναι νόστιμη. Γιορτή Καλαμποκιού στη Λιγαριά. Η Λιγαριά είναι ένα χωριό του Δήμου Βυσσαλτίας, που φυσικά καλλιεργεί το καλαμπόκι. Μιλάμε για μια ειδική ποικιλία καλαμποκιού, που είναι μαλακό και ιδιαίτερα νόστιμο. Περισσότερα από 1.000 καλαμπόκια θα περιμένουν τους επισκέπτες της γιορτής καλαμποκιού στη Λιγαριά, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον αύριο χώρο του σχολείου του χωριού. Θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες, χορός, μουσική, και βέβαια το μόνο που θα πρέπει να πάρει κάποιος για να επισκεφθεί τη γιορτή Καλαμπόκιου είναι η καλή του διάθεση. Όλα τα άλλα από τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής τα έχουν οργανώσει. Έχω πρόταση και για όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το αυτοκινητοδρόμιο θα φιλοξενήσει μια μοναδική διοργάνωση για τους λάτρες της μοτοσυκλέτας. Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα προσφέρει έντονες στιγμές δράσης, αδρεναλίνης, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους θεατές. Το δήμερο περιλαμβάνει μοτοσυκλετιστικές επιδείξεις και τις δύο ημέρες, πολλά βραβεία στους συμμετέχοντες και βέβαια τσίτο ταγκάζια. Και ολοκληρώνω με ευχάριστες ειδήσεις που έρχονται από τον Ναυταθλητικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πεθελινού Κερκινίτης, όπου συμμετείχε σε διεθνή αγώνα κοπηλασίας που έγινε στην Ουγγαρία με 4 αθλήτριες και 3 αθλητές. Και παρά τη μικρή συμμετοχή ενός μικρού συλλόγου τώρα που ασχολείται με τον ναυταθλητισμό, κατάφεραν οι αθλητές αυτοί και οι αθλήτριες να λάβουν πρωτιές, πολύ σημαντικές θέσεις. Πρώτη θέση στο διπλό σκιφ νεανίδων, πρώτη θέση στο σκιφ νεανίδων, επίσης στο σκιφ κάτω των 23, δεύτερη θέση στο σκιφ αρχαρίων παιδών, δεύτερη θέση στο σκιφ αρχαρίων κορασίδων, δεύτερη θέση στο διπλό εφήβων και τρίτη θέση στο δίκοπο γυναικών. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλευσαν όλα τα πληρώματα και τις δύο ημέρες, αλλά οι θεραίοι κοπηλέτες ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω σε κάθε κούρσα τους με μεγάλη επιτυχία. Είναι και μια πρόταση που καταθέτω, αφού επισκεφτείτε την περιοχή μας, να επισκεφτείτε και αυτή την λίμνη του Πεθελινού που έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, να δείτε τις δυνατότητες που υπάρχουν εκεί για την κοπηλασία.
0: Ωραία, Θάλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ευχαριστώ και όμορφο Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Εγώ θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε στη συντροφιά μας σήμερα. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι στις 9 περίπου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ θα είναι η Λένια Ιωαννίδου, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Παπουτσής. Θα είμαστε εδώ λοιπόν, σήμερα έχουμε κάποιες αλλαγές έτσι όσον αφορά τα πρόσωπα και τις εκπομπές. Είναι καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγούλες έτσι κάποιες φορές. Μαζί θα είμαστε λοιπόν μέχρι στις 9 και αμέσως μετά θα είναι συντροφιά σας εδώ ο Βασίλης ο Αναστασιάδης. Έτσι ερών λοιπόν, 101,5 συντροφιά μας και μαζί μας μπορείτε να είστε και μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤΕΚ όπου και να βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 10 του Ιούλη, καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε έτσι στο καλοκαίρι και το έχουμε καταλάβει για τα καλά, το έχουμε καταλάβει και από τη ζέστη και από τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Σήμερα ξυπνήσαμε με ένα έτσι ωραίο αεράκι, το θέλαμε, είναι ωραίο να ξυπνάς έτσι λίγο με μια δροσιά, γιατί μετά έρχεται μια πολύ ζεστή ημέρα που ακολουθεί. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ για το Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε, διότι έρχονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 35 βαθμούς θα έχουμε το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν έτσι, η εβδομάδα μετά θα ξεκινήσει πάλι με ψηλές θερμοκρασίες, 35 βαθμούς Κελσίου και να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια. Πάντως, όσοι από εσάς μπορείτε να αποδράσετε αυτό το Σαββατοκύριακο σε κάποια κοντινή παραλία, σε κάποια πισίνα ενδεχομένως, έχουμε και από αυτό και στο νομό Σερών βέβαια, έτσι, πάρα πολλές και πισίνες και σεραϊκές και σεραϊκή παραλία έχουμε και στα Κερδίλια. Όσοι λοιπόν μπορείτε να αποδράσετε, να το κάνετε, θα έχει αρκετή ζέστη, να πάτε να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και αν δεν σας αρέσει η θάλασσα, έχουμε και το βουνό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό μπορείτε να πάτε εκεί στα όμορφα Πορόγια, προς το Δήμο Συντικής, να ανεβείτε μια βόλτα προς το Λαϊλιά. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλές προτάσεις και σίγουρα και πάρα πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.

σήμερα από τις 7.30 το πρωί είναι χωρίς ρεύμα κάποιες περιοχές των Σερών, μέχρι και στις 3 μετά το μεσημέρι μιλάμε για τα τμήματα των οδών Πολυτεχνείου, Ταγματάρχη Βελισσαρίου, Μακεδονικού Αγώνα, Νικοπόλεως, Νέας Στοργής, Στοργής, Ταγματάρχη Χατζόπουλου, Πιτακού, Θύρας, Κεφαλινίας, Μικόνου, Κυθύρων, Βυρχανλή και Θερμοπυλών. Μέχρι στις 3 η ώρα χωρίς ηλεκτροδότηση αυτές οι περιοχές των Σερών. Και σήμερα έχουμε επικαιρότητα η οποία από τη μία μας έχει έτσι, πραγματικά έχουμε εκπλαγεί με αυτό που ακούσαμε και με αυτό που μάθαμε που συνέβη χθες. Δεν το πιστεύαμε ότι συμβαίνει και όμως έγινε. Έχουμε και πολύ σοβαρή επικαιρότητα και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό με την δομή στο κλειδί και έχουμε την αντίδραση της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων μετά τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν και πάλι για ακόμη μια φορά εκεί στο κλειδί, στη Συντική. Να ξεκινήσω με αυτό το περιστατικό, το απίστευτο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Μιλάω για τους συγγενείς ενός ανθρώπου 86χρονου, οι οποίοι πήγαν να παραλάβουν τη σωρό του από το νοσοκομείο των Σερών, αφού απεβίωσε εκεί νοσηλευόμενος, και τελικά διαπίστωσαν ότι πήγαν να παραλάβουν λάθος πτώμα. Πραγματικά είναι ένα περιστατικό που μας εξέπληξε όλους. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα η κόρη του ανθρώπου αυτού, του νεκρού, του 86χρονου, σοκαρίστηκε όταν είδε ότι δεν είναι ο πατέρας της, αυτός που πήγε να παραλάβει από το νοσοκομείο των Σερών, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής ενός άλλου νεκρού, που φαίνεται ότι κηδεύτηκε στην Ξάνθη, και μάλλον υποψιάζονται σε ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι αυτός είναι ο δικός τους άνθρωπος. Γιατί ακριβώς συνέβη? Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο των Σερών στις 6 του μήνα προχθές το απόγευμα απεβίωσε στην παθολογική κλινική ο συγκεκριμένος ασθενής, ο 86χρονος, ο οποίος ήταν κάτοικος των Σερών. Ενώ την ίδια ημέρα απεβίωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και ένας κάτοικος Ξάνθης ετών 79. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος από την Ξάνθη προσήλθαν στις Σέρες, έκαναν αναγνώριση και παρέλαβαν τον νεκρό, τον οποίο και πήραν μαζί του στην Ξάνθη και έγινε και η ταφή του. Όταν λοιπόν πήγε να παραλάβουν τον δικό τους άνθρωπο, τον 86χρονο εδώ από τις Σέρες, διαπίστωσαν ότι δεν είναι αυτός. Λοιπόν, αφού επικοινώνησαν με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη, αυτοί επέμεναν αρχικά, όπως δηλώνει και το νοσοκομείο, ότι παρέλαβαν, ότι αναγνώρισαν και παρέλαβαν τον δικό τους συγγενή. Τους ζητήθηκε όμως από την διοίκηση του νοσοκομείου των Σερών να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο και πάλι για να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σωρού που παραμένει εδώ στις Σέρες, στο νοσοκομείο των Σερών. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη, η διοίκηση εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλειπώντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ενώ σας να πούμε ότι έχει ήδη διεταχθεί και κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα.

Για πάμε και στη Συνδική. Πάμε να δούμε και εκεί τι γίνεται. Είχαμε πρόσφατα το νέο αυτό περιστατικό έντασης, έτσι, και όλα όσα συνέβησαν με τους, στο κλειδί, στη δομή εκεί στη Συνδική. Άρα λοιπόν για ακόμη μια φορά επανέρχονται η Ένωση των Συνδικών Υπαλλήλων των ΣΕΡΟΝ, οι οποίοι κάνουν λόγο με μια ανακοίνωσή τους προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κάνουν λόγο για αυτό το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε προχθές, στις 8 του Ιούλη, το μεσημέρι, στην δομή Συνδική, στη θέση κλειδί, όταν κρατούμενοι αλλοδαποί επιτέθηκαν απρόκλητα με πέτρες κατά αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικών ή μεταναστών, προκλήθηκαν όμως υλικές ζημίες σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι των ΣΕΡΟΝ, το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της ιδιαίτερα επιβαρημένης κατάστασης που επικρατεί στη δομή. Καθημερινά καταγράφονται περιστατικά έντασης, αυτοτραυματισμών, αποπειρών αυτοχειρίας και αποπειρών απόδρασης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για το αστυνομικό προσωπικό, όσο και για τους ίδιους τους κρατούμενους. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΕΡΟΝ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, καθώς η λειτουργία της δομής απαιτεί πλέον αυξημένα μέτρα ασφαλείας, επαρκές προσωπικό και κατάλληλες υποδομές. Στη δομή Συνδικής κρατούνται σήμερα περίπου 455 υπήκουοι Αιγύπτου και Μπαγκλαντές, οι οποίοι βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 11 μήνες, χωρίς ουσιαστική προοπτική επιστροφής στις χώρες καταγωγής τους. Ενώ παράλληλα στη δομή διαμένουν και αλλοδαποί υπό καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αστυνομικοί, υπάρχει μια αργή εξέλιξη στη διαδικασία επιστροφής αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί λοιπόν η δομή εκεί. Όλα αυτά είχαν υποθεί και τελευταία που είχαμε εδώ και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είχαν ζητήσει και τότε οι αστυνομικοί υπάλληλοι το να γίνουν προσλήψεις, το να ληφθούν κάποια μέτρα, το να αποσυμφορηθεί η δομή. Είχαν ζητήσει επίσης να μπορούν να γίνονται άμεσα και οι αποκαταστάσεις, διότι γίνονται πολλές ζημίες εκεί στις εγκαταστάσεις της δομής. Ο Γενικός Γραμματέας είχε υποσχεθεί για όλα αυτά ότι θα βρεθεί μια λύση και προφανώς αυτή τη λύση περιμένουν και τη ζητούν να έρθει γρήγορα και οι αστυνομικοί υπάλληλοι των ΣΕΡΟΝ. Γι' αυτό λοιπόν και καλούν για την ασφάλεια των αστυνομικών, έτσι, αλλά και την ασφάλεια και των ίδιων των κρατουμένων εκεί, την πολιτική και τη φυσική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες άμεσα.

0: βγήκε, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο στα πιο ευχάριστα, να πάμε σε μια εκδήλωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την οποία σίγουρα αποζητούμε όλοι και στον νομό Σερών. Μιλάω για μια εκδήλωση την οποία θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο των Σερών με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας Τράκης, του κ. Γκιουλέκα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο των Σερών, η συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι φορέων θα παρουσιάσουν πάρα πολλά θέματα και για όλα αυτά θα μας πει ευθύς αμέσως ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Θανάσης Μαλιαράς. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, κύριε Μαλιαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ιωαννίδου.
0: Πολλά ζητήματα θα ανοιχτούν, για πολλά θέματα θα ενημερωθούν οι επιχειρηματίες σε μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 15 του Ιούλη.
1: Έτσι ακριβώς, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στον τρίτο όροφο, σε συνεργασία, όπως είπατε, με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Θα γίνει μια ημερίδα, μια εκδήλωση με θέμα την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Είναι μια δράση την οποία έχει ξεκινήσει το Υπουργείο σε συνεργασία με επιμελητήρια, έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στους επιχειρηματίες να βρουν έτσι, να δουν για το πώς θα μπορέσουν να ενισχύσουν λίγο την τοπική επιχειρηματικότητα και τι ακριβώς θα πούμε. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχήν να αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους επιχειρηματίες για το πώς συντάσσεται σωστά και πώς κατατίθεται ένας φάκελος στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, αλλά θα έχει καλεσμένους και από το και από την ΔΥΠΑ, το πρώην ΟΑΕΔ. Θα υπάρχει εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, θα υπάρχει εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, του ΣΕΒΕ, που θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της εξαγωγικής, το πώς μπορούν να εξάγουν οι επιχειρήσεις. Θα υπάρξει εκπρόσωπος από την εταιρεία διοίκησης επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος θα αναφερθεί με τη σειρά του σε σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Και τέλος ένας εκπρόσωπος από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που θα ενημερώσει για την προστασία της καινοτομίας, των εμπορικών σημάτων και πώς μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του. Είναι μια εκδήλωση, στοχεύει στην ενημέρωση των επιχειρηματιών και γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το χρονικό διάστημα, διότι είναι όλα τα θέματα αυτά ανοιχτά και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ο αναπτυξιακός και φυσικά όλα τα άλλα τα θέματα τα οποία απασχολούν συνεχώς τις επιχειρήσεις. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει εδώ τους τοπικούς επιχειρηματίες, όπως φυσικά όλους τους επιχειρηματίες σε όλη την Βόρειο Ελλάδα. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που γίνεται μετά το Επιμελητήριο Κατερίνης και σίγουρα θα συνεχίσει και σε άλλες
0: επιμελητήρια. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πραγματικά γίνεται μια ολοκληρωμένη ενημέρωση, διότι υπάρχουν οι εξειδικευμένοι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που μας προαναφέρατε, οι οποίοι θα παρουσιάσει ο καθένας το κομμάτι που του αναλογεί. Άρα λοιπόν ο επιχειρηματίας, ο σεραίος που θα έρθει εκεί, θα μπορέσει πραγματικά να ενημερωθεί για τα πάντα.
1: Και για,
0: για τα πάντα και για τις δυνατότητες που έχει χρηματοδότησης, για τα προγράμματα, για τις ανάγκες που μπορεί να έχει και να τους καλύψει η ΔΥΠΑ ενδεχομένως, έτσι, για ενημέρωση, για σεμινάρια, για προσωπικό, για τις εξαγωγές που μας είπατε. Καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Δεν νομίζω να λείπει κάτι από την ενημέρωση που θα χρειαζόταν ένας επιχειρηματίας για να γνωρίζει ό,τι τον αφορά ή για να προοδεύσει, να προκόψει και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η επιχείρησή του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι μόνο για ένα θέμα, δηλαδή δεν θα έρθουν να μιλήσουμε μόνο για τον αναπτυξιακό νόμο, παράδειγμα, ή μόνο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται ανά διαστήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα, μόνο για το ΕΣΠΑ ή μόνο για την χρηματοδότηση ή μόνο για τις εξαγωγές που έχουμε κάνει ή μόνο από τη ΔΥΠΑ για το πώς μπορούν να βρουν προγράμματα μέσω των οποίων απασχολήσουν προσωπικό. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών, οπότε αφορά όλες τις επιχειρήσεις από την πιο μικρή μέχρι και την πιο μεγάλη. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει σίγουρα. Και σίγουρα ο τίτλος της εκδήλωσης ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας είναι ακριβώς αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Υποθέτω ότι έχετε ενημερώσει και τα μέλη σας, έτσι και τους επιχειρηματίες, και θα ενημερώσετε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήδη βλέπετε υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Αυτή η εκδήλωση αποφασίστηκε να γίνει εδώ στις ΣΕΡΕΣ μόλις προχθές. Από προχθές λοιπόν έχουμε ξεκινήσει την ενημέρωση και τηλεφωνικά και μέσω του διαδικτύου και με email που θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι και την Τετάρτη θα συνεχίσουμε την ενημέρωση εννοείται και μέσω
0: των σταθμών,
1: πολύ που μας δίνεται τη δυνατότητα.
0: Βέβαια, αυτά είμαστε υποχρεωμένοι, υποχρέωσή μας να τα προβάλλουμε για να γνωρίσει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και το ρώτησα αυτό, ξέρετε, γιατί τον υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είδα ότι η ενημερωτική αυτή εκδήλωση ξεκινά στις 7 το απόγευμα και επειδή βρίσκω τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα που καλύπτει, δεν ξέρω αν θα σας φτάσει ο χρόνος, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και ερωτήσεις, θα θέλουν και επιχειρηματίες να μάθουν κάποια πράγματα, κάποιες επεξηγήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα αυτή σίγουρα, φαντάζομαι, να υπάρξει ένας διάλογος.
1: Μία εκδήλωση ενημερωτική με ένα θέμα ή δύο θέματα, για παράδειγμα, μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα μέχρι και ένα-δύο ώρα. Δίνεται πάντα η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν, να μάθουν ό,τι θέλουν. Οι εισηγήσεις που θα γίνουν σίγουρα δεν θα είναι πολύ μεγάλες, θα είναι περιορισμένες.
0: Σύντομες και περιεκτικές, φαντάζομαι, ναι, για να μπορέσουν να συζητήσουν.
1: Και θα δοθεί όσος χρόνος χρειάζεται για να διευκρινιστούν όλα τα θέματα. Από εκεί και πέρα χρόνος υπάρχει, μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Να μείνετε μέχρι αργά εκεί, ακριβώς.
1: Και μέχρι αργά το
0: ακριβώς,
1: βράδυ,
0: ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να ευχηθούμε, πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης Επιμελητηριακού Μεγάρου στις ΣΕΡΕΣ. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, αφού σας έχω τηλεφωνικά εδώ παρέα, κύριε Μαλιαρά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε το πρόγραμμα, όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, έχει ανακοινωθεί σπουδαία ονόματα και φέτος, αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, το ψυχαγωγικό, είναι σημαντικό και το επιχειρηματικό κομμάτι. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς πάμε με τις συμμετοχές, αν έχουμε κλείσει, τι ετοιμάζουμε, τι περιμένουμε. Με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία φέτος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, εννοείται ότι σημαντικότερο κομμάτι είναι το επιχειρηματικό, γι' αυτό γίνεται η έκθεση. Και από εκεί και πέρα, εφόσον μαζευτούν οι αιτήσεις και ολοκληρωθούν οι εκθέτες, από εκεί και πέρα βλέπουμε και όλα τα άλλα τα οποία είναι συμπληρωματικά στην έκθεση. Οι αιτήσεις πηγαίνουν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι πέρυσι την ίδια εποχή. Πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο, πολλούς περισσότερους εκθέτες, εννοώ, εκθέτες από όλους τους κλάδους, εκθέτες από όλη την Ελλάδα, από όλους τους φορείς, και οι αιτήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έκθεση. Δεν σταματάνε ποτέ οι αιτήσεις. Ούτως ή άλλως υπάρχει χώρος να στεγαστούν όλοι οι εκθέτες.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι έχετε τη δυνατότητα επέκτασης μέσα στον χώρο.
1: Υπάρχει δυνατότητα να επεκταθούν. Γνωρίζετε τον χώρο μέσα και μέσα στις παγόδες, αλλά και στον εξωτερικό χώρο υπάρχει αυτός χώρος, έτσι, για να φιλοξενηθούν πολλοί εκθέτες. Έχουμε τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, έχουμε τιμόμενη περιφέρεια την Δυτική Μακεδονία και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων έχει ολοκληρωθεί, και αυτό θα αρχίσει να ανακοινώνεται, είτε είναι το Αγροτικό Συνέδριο είτε είναι οι εκδηλώσεις γαστρονομίας, πολιτισμού, και όλες αυτές οι παράλληλες εκδηλώσεις. Είμαστε σε μια εγρήγορση, φτάνει ο καιρός, 2 μήνες είναι η έκθεση, αλλά σας λέω, είμαστε έτοιμοι, πάντα με την συνεργασία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Ενότητα Σερών και τον Δήμο Σερών, με τη συμμετοχή όλων των Δήμων, φορέων, εκατοντάδων επιχειρήσεων, οπότε εκεί θα είμαστε. Πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε καλύτερη έκθεση, από χρόνο σε χρόνο μεγαλώνει και δυναμώνει και περιμένουμε τον κόσμο για να δει, να μάθει τις υπηρεσίες, να γνωρίσει τα προϊόντα των Σερών. Κάνουμε και μία, θα την εντείνουμε κιόλας, μία μεγαλύτερη έτσι, προβολή της έκθεσης και στο εξωτερικό, στην Βουλγαρία εννοώ, ούτως ή άλλως θα είναι και τιμόμενη χώρα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολλούς επισκέπτες και από την γείτονα χώρα και θα είναι κάτι φέτος το οποίο θα αφήσει ικανοποιημένους όλους τους εκθέτες αρχικά αλλά και τους επισκέπτες που θα έρθουν να την
0: και επισκέπτες που δεν είναι λίγοι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλές και οι παράλληλες δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο χώρο. Να θυμίσουμε λίγο τις ημερομηνίες και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαλιαρά.
1: Βεβαίως, οι ημερομηνίες της ΣΕΡΕΞ που είναι από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη με Κυριακή. Τα εγγένεια θα γίνουν την Τετάρτη 16 του μηνός. Mm-hmm. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως και αναλυτικότερα όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλημέρα, σας εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Σερών.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: ξερό θα το έλεγα κιόλας έτσι μέσα στο καλοκαίρι και στη ζέστη που έρχεται, γιατί είναι οι θερινές εκπτώσεις που όλοι τις θέλουμε και όλοι τις περιμένουμε και εντάξει, νιώθουμε μια ανακούφιση με τις εκπτώσεις αυτές και μπορούμε να βγούμε έτσι πιο άνετα στην αγορά και να ψωνίσουμε. Λοιπόν, στις 13 του Ιουλίου ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις και αμέσως τώρα θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Σερών, την κυρία Ειρήνη Κότσικα, για να πούμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες και να σας δελεάσουμε για να βγείτε στην αγορά των Σερών και να ψωνίσετε. Καλημέρα κυρία Κότσικα.
1: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδη, καλημέρα και σε εσάς και στους ακουρατές σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν, καλό είναι να ψωνίζουμε και να αγοράζουμε και να ενισχύουμε τα μαγαζιά όλο το χρόνο βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε τις περιόδους αυτές των εκπτώσεων έτσι λίγο παραπάνω προτιμούμε την αγορά γιατί εντάξει, είναι και δύσκολη καιρή, οπότε αναμένουμε και τις εκπτώσεις. Για πείτε μας λοιπόν, είναι έτοιμα τα καταστήματα των Σερών να υποδεχτούν τον κόσμο και να τον εξυπηρετήσουν και σε αυτή την περίοδο των εκπτώσεων?
1: Πανέτοιμη η αγορά μας, όπως τα λέτε. Θερινές εκπτώσεις, ξεκινάμε στις 13 του Ιούλη έως και τις 31 του Αυγούστου. Mm-hmm. Μια ευγενική υπενθύμηση εν πρώτης να κάνω στους συναδέλφους, μέλη, ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων τηρούμε τις προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικά με την ορθή αναγραφή των εκπτώσεων και των τιμών προς τη διασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή. Και εδώ καλούμε τους καταναλωτές, τους φίλους μας, έτσι, να επισκεφτούν τα καταστήματα της πόλης μας, όπως είπατε και εσείς πριν. Συζητάμε με τους επαγγελματίες, συζητάμε με τους πολιτές που με την εμπειρία τους καθοδηγούν και προτείνουν τις καλύτερες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες και τα διαθέτημα budget. Βλέπουμε τα προϊόντα από κοντά, συγκρίνουμε από κοντά τις τιμές. Η προσωπική εξυπηρέτηση, άλλωστε το γνωρίζετε κι εσείς, και η σχέση εμπιστοσύνης είναι κάτι που μόνο η τοπική αγορά και τα φυσικά καταστήματα μπορούν να προσφέρουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς παρατηρείτε γενικότερα πώς πάει η κίνηση τώρα αυτή την περίοδο?
1: Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρείτε μια αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό. Είναι μια περίοδος άλλωστε με πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να επισκέπτονται τις αγορές μας, τα μαγαζιά μας, την τοπική αγορά για να κάνουν τις αγορές τους.
0: Και επίσης ξεκινούν τώρα και φεύγουν και κάποιοι για διακοπές, έτσι. Είναι και διακοπές οι οποίες θέλουμε το κάτι της μας να πάρουμε και κάτι το καλοκαίρι, πέρα από τις υποχρεώσεις.
1: Ακριβώς, έχουν έρθει και οι ετεροδημότες, μας έχουν επισκεφθεί. Άλλωστε, γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται χρόνια ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους πελάτες, οπότε είναι εύλογο και πριν την επίσημη
0: έναρξη
1: των εκπτώσεων, ναι. Δεν περιμένουμε δηλαδή η κίνηση να ξεκινήσει ξαφνικά την Δευτέρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στην πράξη η εκπτωτική περίοδος έχει ήδη αρχίσει.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιοι πολλοί καταναλωτές ενημερώνονται, συγκρίνουν. Ναι. Mm-hmm. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή η θετική εικόνα να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Είναι μια σημαντική περίοδος για την τοπική αγορά.
0: Ακριβώς. Και δεν λείπει τίποτα από την τοπική αγορά των Σερών, να το πούμε και αυτό. Και γενικότερα
1: δεν
0: από τις
1: τίποτα να δουλέψουμε.
0: Και από τις αγορές. Και να πω, εγώ λίγο να το γενικεύσω, και γενικότερα από τις αγορές του νομού Σερών. Δηλαδή, σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν τα καταστήματα, στην περιοχή της Ιντικής, της Βυσσαλτίας, έτσι. Όπου υπάρχουν οι τοπικές μας αγορές και τα καταστήματα, είναι εδώ και περιμένουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, τους Σεραίους. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να βρούμε ό,τι θέλουμε στα τοπικά μας καταστήματα, που γνωρίζουμε και τον άνθρωπο που είναι απέναντί μας και μας εξυπηρετεί, που αν κάτι συμβεί είναι εκεί και μπορούμε να επιστρέψουμε, να πούμε το παραπονό μας, κάτι μπορεί κάτι να συμβεί, κάτι να μην είναι
1: πάντα
0: σωστό.
1: Πάντα θα βρεθεί η λύση, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το απρόσωπο.
0: Δεν είναι το απρόσωπο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό και είναι σημαντικό και να μένουν τα χρήματα στον τόπο μας, να μένουν τα χρήματα στον νομό Σερών και να ανακυκλώνονται. Δηλαδή, αν έχουν οι επαγγελματίες, θα έχω κι εγώ, θα έχει και ο Κώστας, θα έχει και ο Τάκης, θα έχουν και όλοι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Κρίκοι στην ίδια λυσίδα είμαστε όλοι. Mm-hmm. Γι' αυτό στηρίζουμε την τοπική αγορά, γιατί όταν η τοπική αγορά είναι δυνατή, δυνατός είναι και ο τόπος μας.
0: Έτσι. Τώρα, να κάνουμε μια διευκρίνηση λίγο για την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων για τις 19
1: ναι.
0: Ιουλίου, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.
1: Ναι, βεβαίως. Η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στις 19 Ιουλίου του 2026. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών προτείνει στα μέλη του, στα καταστήματά μας, να παραμείνουν κλειστά την ημέρα αυτή, mm-hmm. όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια άλλωστε. Δεν είναι μια ουσιαστικά εμπορική δυναμικά Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δεν

0: παρουσιάζει εμπορική δυναμική αυτή η Κυριακή. Οπότε προτείνουμε τα καταστήματά μας να μείνουν κλειστά την μέρα αυτή.
1: Μάλιστα. Άλλωστε, νομίζω πως και αυτές οι Κυριακές και οι μέρες αυτές που μένουν ανοιχτά τα καταστήματα πιο πολύ αφορούν τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί υπάρχει άλλη κίνηση, υπάρχει άλλος τουρισμός. Και εδώ θεωρώ ότι ο σεραίος καταναλωτής και αυτός που βρίσκεται στις Σέρες και στον ομό Σερών θα βρει τον τρόπο να ψωνίσει και την Δευτέρα και το Σάββατο και την Τρίτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δεν θα περιμένει μια Κυριακή, την οποία Κυριακή συνήθως στην περιφέρεια την αφιερώνουμε σε άλλα πράγματα και όχι σε ψώνια.
0: Όπως θα λέτε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ ο κόσμος πραγματικά να στηρίξει την σεραϊκή αγορά και να τη στηρίζει γενικότερα όλο το χρόνο. Απλά από τις 13 του Ιούλη τη Δευτέρα ξεκινούν και οι εκπτώσεις μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και όλα να πάνε έτσι όπως πρέπει και να δουλέψουν τα καταστήματα, να δουλέψουν οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες.
0: Οπότε κλείνοντας,
1: ναι,
0: βγείτε στην αγορά, περπατήστε στην πόλη μας, γνωρίζετε τις προσφορές των καταστημάτων μας. Και ξέρετε, οι καλύτερες αγορές πολλές φορές ξεκινούν από μια απλή συζήτηση με τον άνθρωπο μέσα στο κατάστημα.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκότσικα.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

από τη Δευτέρα λοιπόν πάρτε το, την καρτούλα σας, το πορτοφολάκι σας και βγείτε στην αγορά των σέρων, έτσι, εκπτώσεις. Λοιπόν, μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρωμά θα υλοποιήσει ο Δήμος Σερών, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων 2-4 ετών, παιδιών 4-12 ετών και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στο Δήμο Σερών». Η πράξη αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό, να σας πω, 494.450 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες. Βασικός της σκοπός είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος υποστηρικτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων για παιδιά Ρωμά σχολικής ηλικίας, με έμφαση στην κοινωνική τους ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης. Για την κάλυψη των αναγκών αυτής της πράξης προβλέπεται και η πρόσληψη και εξειδικευμένου προσωπικού μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για γυναικείο μπάσκετ. Και τι καλύτερο από αυτό το οποίο συμβαίνει στις Σέρρες, αυτό που συμβαίνει στον ομό Σερρών, έτσι με την γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού και με όλα όσα έχει πετύχει. Και θα τα πούμε τώρα αναλυτικά με τον κύριο Κώστα Κεραμίδα, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε που παραμένετε, πρέπει να το πούμε. Έτσι συνεχίζετε εδώ.
1: Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Και τώρα είναι η τρίτη διαδοχική σεζόν στον πάγκο της γυναικείας ομάδας.
1: Ναι, είναι η τρίτη.
0: Επόμενη
1: είχα έρθει πριν από 3 χρόνια όταν η ομάδα με Wild Card είχε ανεβεί στην Α1 κατηγορία τότε.
0: Τότε στην Α1 και τώρα ακόμη πιο ψηλά. Euro Cup Women, έτσι, κύριε Κεραμιδά.
1: Ναι, είχαμε στόχο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω. Την πρώτη χρονιά είχαμε στόχο τη σωτηρία, τη δεύτερη χρονιά να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από τη σωτηρία, αλλά αυτό που προέκυψε τελικά ήταν να βγούμε στην Ευρώπη, να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της FIBA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
0: Επαρχιακή ομάδα το έχει πετύχει αυτό άλλη φορά, γυναικεία ομάδα?
1: Στο stage αυτό στους ομίλους, όχι ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Έχουν ξαναπαίξει τα Γιάννενας και η Πτολεμαίδα πιο παλιά στο παρελθόν, αλλά όχι σε stage, όχι σε ομίλους δηλαδή.
0: Όχι σε ομίλους, ναι.
1: Απλά σε πρόκριση. Ναι, εμείς περάσαμε σε ομίλους. Αυτό σημαίνει ότι 3 ομάδες ευρωπαϊκές θα έρθουν στην πόλη και θα παίξουμε αντίστοιχα αγώνες. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς 3 φορές, θα ξεδέψουμε στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο όμιλος των 4.
0: Είναι όμιλος των 4, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε πρώτα να πούμε, γιατί είναι πολύ διάστατο το θέμα, είναι και αυτό που μόλις μου είπατε, ότι θα έρθουν 3 ευρωπαϊκές ομάδες εδώ και αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά για την τοπική οικονομία, αλλά θα ήθελα πρώτα να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Πείτε μου λίγο, τι περιμένουμε τώρα να δούμε αυτή τη χρονιά από τα κορίτσια μας?
1: Κοιτάξτε, η ανώτος που κάναμε την περσινή χρονιά ήταν αλματώδης, ήταν γιγαντιαία για τα δικά μας δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό που θα θέσουμε σαν στόχο στη φετινή χρονιά είναι να πετύχουμε, αν είναι δυνατόν, το ίδιο που πετύχαμε πέρσι. Πάλι ο στόχος είναι να πάμε σε εδώ καλύτερα, να πετύχουμε πάλι ευρωπαϊκή έξοδο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην πορεία μας στην Ευρώπη. Ότι βασικά είναι η απόκτηση κάποιων εμπειριών, διότι εμείς η Ευρωπαϊκή Όμιλη σχηματίζεται όπως ακριβώς το ποδόσφαιρο, δηλαδή υπάρχει νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4 σε επιλογές και από εκεί επιλέγουν τους ομίλους των 4. Εμείς θα είμαστε σίγουρα στο 4 γιατί πρώτη φορά παίζουμε. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό, δεν είναι το συζητάμε αυτό, αλλά βασικό όπως είναι να πάρουμε κάποιες εμπειρίες για τις επόμενες χρονιές.
0: Τώρα, με την προετοιμασία τι γίνεται, πώς είναι και τα πράγματα?
1: Ναι, η προετοιμασία έχει σχεδιαστεί, έχουμε φτιάξει την ομάδα, ήδη θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις σε λίγες μέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Η ομάδα έχει φτιαχτεί από το Μάιο. Είναι διαφορετική ομάδα από πέρσι, θεωρώ είναι λίγο καλύτερη ίσως. Η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία στις 24 Αυγούστου στις Σέρρες. Έχουν προγραμματίσει 2 τουρνουά που θα γίνουν στις Σέρρες. Το ένα μάλιστα θα ανακοινωθεί και αυτό σε λίγες μέρες. Είναι από τα καλύτερα που γίνονται στην Ευρώπη. Θα ακούσετε τις ομάδες και θα καταλάβετε σε λίγες μέρες. Μην το πω εγώ, ας το πει καλύτερα η διοίκηση.
0: Μάλιστα, ωραία, αναμένουμε.
1: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και θα υπάρχει και ευρωπαϊκή ομάδα μέσα εκεί. Από τις καλύτερες επίσης. Και από εκεί και πέρα η πρώτη αγωνιστική θα είναι πια το ελληνικό πρωτάθλημα στις αρχές Οκτώβρη. Η Ευρώπη, οι όμιλοι ξεκινάνε στις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή αμέσως μετά την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν η πρώτη αγωνιστική του ευρωπαϊκού ομίλου. Η κλήρωση του ομίλου μας θα γίνει την άλλη Πέμπτη στις 16 Ιουλίου.
0: Το περιμένουμε και αυτό για να δούμε με ποιες ομάδες θα κληρωθούμε.
1: Να δούμε ποια ομάδα. Σήμερα θα είμαστε με μια πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Καλύτερα για θα είναι από το Group 1. Το Group 2 και το Group 3 πολλές φορές είναι θεματό, ανάλογα ποια ομάδα θα μας τύχει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα θα έχουμε 6 παιχνίδια, δηλαδή η ομάδα θα παίζει Πέμπτη ή Κυριακή, από τον Οκτώβρη μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μα εδώ θα είμαστε να τα λέμε τους άλλους. Τώρα ξεκινάνε και οι ανακοινώσεις και όλες, να δούμε τι γίνεται και με τα τουρνουά που μας είπατε και με την αρχή της προετοιμασίας που θα γίνει. Και θα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε και να τα προβάλλουμε όλα. Και πρέπει να πούμε ότι πολύ σημαντικό βέβαια είναι και το κομμάτι των φιλάθλων. Ήδη εδώ και καιρό βρίσκονται σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια διαρκείας για τη φετινή σεζόν 26-27. Και αφορούν και τις γυναίκες και τους άντρες. Έτσι, στη Β' Εθνική, η ανδρική ομάδα Α1 και Euro Cup Women οι γυναίκες. Και σίγουρα θέλετε και τον έκτο παίκτη στο γήπεδο μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Η παρουσία του φιλάθλου έχει διπλό όφελος. Καταρχάς, να ενισχύσει την ομάδα της πόλης του και το Πανσεραϊκό, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι εξαιρετικά σημαντική. Πέρσι βασιστήκαμε σε αυτό, βασιστήκαμε στην έδρα μας. Στην έδρα μας, εκτός από τους τρεις μεγάλους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό που χάσαμε, όλα τα άλλα παιχνίδια τα κερδίσαμε. Εκεί ήταν το μυστικό όλης της επιτυχίας. Η έδρα, η πολύ δυνατή μας έδρα, μας βοήθησαν πολύ πέρσι. Περιμένουμε φέτος ακόμη περισσότερο. Η δεύτερη σημασία είναι η οικονομική σημασία. Δεν είναι μεγάλο το εισιτήριο, αλλά μαζευτεί πολλοί κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομική βοήθεια είναι εξαιρετικά σημαντική σε μια επαρχιακή ομάδα. Γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε ταξίδια τα οποία οι αντίπαλοι των Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν έχουν. Κάθε δεύτερο Σάββατο εμείς ταξιδεύουμε και παίζουμε αγώνα. Αυτό είναι και είναι βέβαια και η σωματική επιφάνεια, αλλά κυρίως η οικονομική, καταλαβαίνετε. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα συστατικά και να είναι το οικονομικό. Και έτσι θα περιμένουμε βοήθεια από όλους. Όπως είπατε, άκουγα πριν για το επιμελητήριο, ότι τους επιχειρηματίες του νομού να μας βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο, να βοηθήσουν τον Πανσεραϊκό, την ομάδα της πόλης τους. Έτσι. Είναι ανταποδοτικό, όπως είπατε και εσείς, θα έρθει κόσμος.
0: Ακριβώς. Ναι. Σε αυτό θα πήγαινα μετά, σε αυτό θα πήγαινα, ότι στηρίζουμε και είναι ανταποδοτικό, γιατί θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Θα έρθουν πολύ καλές ομάδες εδώ, ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι, θα έρθουν εδώ και θα παίξουν στην πόλη μας. Και όλο αυτό σίγουρα, και όλοι αυτοί θα συνοδεύονται από τον δικό τους κόσμο. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάσα η άνοδος και αυτή η επιτυχία του Σεραϊκού μπάσκετ των γυναικών για φέτος. Άρα πρέπει αυτό να το δουν και οι επιχειρηματίες.
1: Ακριβώς του νομού να βοηθήσουν και αυτοί τον τόπο τους, την ομάδα του τόπου τους θα βοηθήσουν. Θα έρθουν άνθρωποι του τύπου της χώρας τους, θα έρθουν αποστολές, φιλαθλοί. Δηλαδή θα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση εκείνες τις μέρες από οποιαδήποτε χώρα και αν είναι οι αγώνες.
0: Από άποψη υποδομών μπορούμε να δεχτούμε, να τους φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ υποδομών αθλητικών, έτσι, όχι τα υπόλοιπα. Δηλαδή,
1: Κοιτάξτε, η πόλη έχει κάποια ξενοδοχεία. Τώρα, τι να σας πω.
0: Όχι, μιλώ για το γήπεδο.
1: Για το γήπεδο. Ναι. Κοιτάξτε, τυπικά το γήπεδο έχει τις προδιαγραφές για να γίνουν οι αγώνες στους ομίλους του EuroCup. Όμως χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Διότι εντάξει, δεν είναι τα αποδυτήρια, το ίντερνετ, το οποίο δεν είναι πολύ γρήγορο και οι αγώνες πρέπει να μεταδοθούν με ειδικό live streaming από τη FIBA. Χρειάζεται μια βελτίωση. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές γραμμές μέσα στο γήπεδο. Πρέπει το γήπεδο να γίνει για λίγο διάστημα μόνο γήπεδο του μπάσκετ. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται μια βοήθεια από το Δήμο και από όλες τις άλλες ομάδες για να μπορέσουμε να το τρέξουμε.
0: Και φαντάζομαι το καταλαβαίνουν αυτό, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν όλα αυτά.
1: Θέλω να το πιστεύω, ναι.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε για να τα δούμε και να γίνονται και να πιέσουμε να γίνονται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, κύριε Κεραμιδά. Θα τα λέμε. Έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι με πολλή δουλειά για εσάς κυρίως, περισσότερη δουλειά, και εμείς θα είμαστε εδώ να την προβάλλουμε αυτή τη δουλειά που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μάλιστα, ήταν ο Κώστας Κεραμιδάς, έτσι, ο προπονητής που παραμένει, έτσι, στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, στο EuroCup γυναίκες φέτος, Α1 εθνική βέβαια. Θα ήθελα λίγο, έτσι, στα δύο λεπτάκια, τρία που έχουμε, να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας, για την διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για τη σεζόν 26-27 στο μπάσκετ, που είναι για τις γυναίκες και τους άνδρες. Λοιπόν, δεν είναι πολλά τα χρήματα, να ξέρετε. Δηλαδή το βασικό, το διαρκείο στο εισιτήριο είναι στα 70 ευρώ. 150 ευρώ είναι για το κέντρο του γηπέδου με αριθμημένες θέσεις. Και μετά πάμε στο Gold που είναι στα 300 ευρώ πάλι με αριθμημένες θέσεις. Και το εισιτήριο αυτό διαρκείας θα ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες, δηλαδή και ανδρών και γυναικών και EuroCup. Νομίζω πως αξίζει, ειδικά οι άνθρωποι και όλοι, μόνο οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες του νομού, οι οποίοι όπως είπαμε θα έχουν και όφελος από όλο αυτό, να στηρίξουμε την ομάδα και όλοι εμείς να τη στηρίξουμε την ομάδα μπάσκετ και την ανδρική και τη γυναικεία βέβαια. Στη Β' Εθνική παίζουν οι άντρες, μην το ξεχνάμε και αυτό. Καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Λοιπόν, γρήγορα να σας πω για την γιορτή Καλαμποκιού που θα γίνει σήμερα στην Λιγαριά, απόψε το απόγευμα, στον χώρο του σχολείου της τοπικής κοινότητας εκεί. Θα υπάρξει μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και γεύσεις παράδοσης υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας και όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν άφθονο, δωρεάν, γλυκό, βραστό καλαμπόκι εκεί της περιοχής. Μια γιορτή αφιερωμένη στο τοπικό αυτό προϊόν. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 Ανδρών και Γυναικών θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις ΣΕΡΕΣ. Περισσότεροι από 1000 αθλητές και αθλήτριες θα βρεθούν από όλη τη χώρα στο Δημοτικό Στάδιο των ΣΕΡΟΝ. Να είμαστε εκεί στην κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου να στηρίξουμε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται από τον ΣΕΓΑΣ, από τον Δήμο των ΣΕΡΟΝ και την Περιφερειακή Ενότητα των ΣΕΡΟΝ. Τι άλλο να σας πω, δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Είχαμε πολλές επιτυχίες και στο Στίβο, από το Γυμναστικό Σύλλογο των ΣΕΡΕΣ 23 στην Πάτρα, με χρυσό και χάλκινο μετάλλιο. Και κάπως έτσι. Και επίσης πολλές επιτυχίες είχαμε, ήρθανε με μετάλλια από τη Σερβία και οι κοπηλάτες του Συλλόγου Κερκινίτης. Συγχαρητήρια και σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, θα είναι ζεστό, κοιτάξτε να βρείτε πώς θα δροσιστείτε, που θα πάτε, τι θα κάνετε με την οικογένεια και τους φίλους σας. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Art News για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά θα είναι παρέα σας ο Βασίλης Αναστασιάδης. Έτσι είπαμε, σήμερα έχουμε μια μικρή αλλαγούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Καλημέρα, ΣΕΡΕΣ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Ξέρω ότι αυτήν την ώρα περιμένατε να ακούσετε την Δέσποινα Τηφάλια, αλλά όπως είπε και η Λένια νωρίτερα, καλοκαίρι έχουμε, πρέπει να κάνουμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μόνο για σήμερα είναι αυτή η αλλαγή βέβαια. Προηγήθηκε η Λένια Ιωαννίδου και εμείς θα είμαστε κοντά σας για το επόμενο δίωρο, να δούμε μαζί την τοπική επικαιρότητα με πάρα πολύ ζέστη. Θα είναι ένα ιδιαίτερα ζεστό Σαββατοκύριακο. Μακάρι ένα Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει φωτιές βέβαια. Έτσι μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε κάποια περιστατικά τα οποία γρήγορα αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών και τα κλιμάκια του νομού, προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κάτι. Βλέπω τώρα στο Earth News, πύρινη κόλαση στην Ισπανία, τουλάχιστον 11 νεκροί κάηκαν στο αυτοκίνητό τους. Τώρα δείχνει εικόνες από την Ισπανία με πάρα πολλές φωτιές. Και μάλιστα έτσι, το καλό είναι ότι είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, μου έλεγε κάποιος χθες ένας έμπειρος πυροσβέστης. Το προηγούμενο διάστημα έπεσε νερό, είχε νερό και μέχρι στιγμής πάμε καλά. Κάνει πολύ καλή δουλειά και το ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο μόλις ανοιχνεύσει καπνό, μόλις ανοιχνεύσει φωτιά, στέλνει αμέσως το σήμα και πηγαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπετε τι κινητοποίηση γίνεται όταν υπάρξει μια μικρή έστω εστία φωτιάς. Μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί αυτά. Να μην λέω περισσότερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως ξέρω ότι είναι σε πάλξεις οι πυροσβέστες μας για να αντιμετωπίσουν κάποια φωτιά. Θυμάστε πέρυσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Είχαμε τις φωτιές στο Νόρβιλο. Πόσες μέρες, 27, 28, 30 μέρες, πόσες ήταν αυτές οι φωτιές που κράτησαν τόσο πολύ. Στο Παγκαίο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι πέρυσι. Μακάρι να πάει καλά το φετινό καλοκαίρι. Και βέβαια βλέπω πάλι στο Earth News τώρα στις ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Κουβαρά, αντιμέτωποι με νέο κύμα καύσωνα οι Βρετανοί. Είδατε τι δύσκολα περνάνε και οι Βρετανοί και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι με τον καύσωνα. Δεν είχαν έτσι συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες. Εμείς δόξα τω Θεώ καλά είμαστε προς το παρόν. Βέβαια θα είναι ένα Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα ζεστό, γι' αυτό όποιος έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια κοντινή παραλία ή σε βουνό, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι του βουνού, καλό είναι να το κάνει. Σήμερα θα έχουμε μια ωραία μέρα με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 34 και την Κυριακή 12 Ιουλίου τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αν και το απόγευμα της Κυριακής πιθανότατα να έχουμε ασθενής βροχόπτωση εδώ στην πόλη των Σερών. Είναι αυτό που λέω με τις βροχές που έχουμε κατά διαστήματα, έστω μια ώρα, μισή ώρα, που παίζουν και αυτοί το ρόλο τους για να μην εκδηλωθούν φωτιές. Βέβαια δεν θέλουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή κεραυνούς. Πάντως την Κυριακή 36, αρκετή ζέστη, τη Δευτέρα 35 βαθμούς, την Τρίτη 34, την Τετάρτη θα ανέβει κι άλλο, θα πάει στους 36 βαθμούς Κελσίου, άρα έτσι θα πηγαίνει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα. Και πολλές φορές που διαβάζουμε το σαν σήμερα στην πόλη των Σερών και στον νομό Σερών, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1968, 10 Ιουλίου, είχαμε καύσωνα στις Σέρες και το θερμόμετρο στην Ηράκλεια σκαρφάλωσε στους 39 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα το 1968. Ενώ σαν σήμερα το 1849, 10 Ιουλίου του 1849, το βράδυ στις 8, είχαμε μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην πόλη των Σερών. Και ενώ αρχικά φαινόταν ότι θα περιοριζόταν στο μουσουλμανικό κεντρικό νεκροταφείο των Σερών, εξαπλώθηκε λόγω του δυνατού ανέμου αλλά και της απουσίας πυροσβεστικής υπηρεσίας τότε. Άλλη εκδοχή κάνει λόγο για ταυτόχρονη εκδήλωση φωτιάς σε πολλά σημεία, γεγονός που οδήγησε τότε τη σκέψη να μην αποτελούσε τυχαίο γεγονός αλλά να επρόκειται για εμπρισμό. Η πυρκαγιά στην πόλη των Σερών το 1849 σαν σήμερα διήρκησε περίπου ένα 24ωρο και στο διάστημα αυτό καταστράφηκαν 4.000 σπίτια και καταστήματα και 13 εκκλησίες. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτή η πόλη, τι πολύπαθη πόλη είναι. Δεν ήταν μόνο δηλαδή οι καταστροφές από τους Βουλγάρους που έκαιγαν την πόλη και έφευγαν. Είχαμε και αυτά. 1849, 4.000 σπίτια κάηκαν στην πόλη των Σερών. Πραγματικά η πόλη μας πέρασε. Γι' αυτό πολλές φορές βρίσκομαι τα στραβά της. Μην τα λέτε, πέρασε δύσκολα αυτή η πόλη. Την αγαπάμε όπως και αν είναι.

Πάντως, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε διακοπή ρεύματος, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Είναι μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΔΕ στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Η διακοπή ήδη ξεκίνησε από τις 7.30 το πρωί και θα είναι μέσα στις 3 το μεσημέρι. Θα επηρεάσει περιοχές του Δήμου Σερών, οδοί όπως Πολυτεχνείου, Ταγματάρχη Βελισσαρίου, Μακεδονικού Αγώνα, Νικουπόλεως, Νέα Στοργή, Στοργή, Ταγματάρχη Χατζόπουλου, Πιτάκου, Θύρας, Κεφαλινίας, Μικόνου, Κυθύρων, Βιρχανλή, Θερμοπυλών και γύρω παρακείμενες οδοί. Έτσι θα έχετε διακοπές ρεύματος μέχρι και τις 3.

Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει πάρα πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή και ξέρετε ότι κάθε έτσι καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και αυτό που μας λένε πολλοί εκπρόσωποι έτσι πολιτιστικών συλλόγων είναι ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου. Είδατε τι έγινε προχθές στην γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς, τον πανέμορφο και αγαπάμε πολύ βέβαια Γιάννη Σερών. Μπράβο Πέτρο Άτσαλ, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πώς χόρευαν όλοι. Δηλαδή, αν πήγαινες εκεί όσοι περνούσαν, έβλεπαν μικρούς, μεγάλους, κυρίως νέοι βέβαια ήταν αυτοί, να χορεύουν, ιδιαίτερα το Γλέντι, εντάξει που το έγραψαν οι τραγουδιστές που ήταν εκεί, η μουσική που ήταν εκεί, έτσι πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή. Και ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα μετά την περίοδο του COVID, παρακαλάει για κάτι τέτοιο, τους αρέσει να πηγαίνουν στο χωριό τους, τους αρέσει να πηγαίνουν σε τέτοιες εκδηλώσεις και όλες οι εκδηλώσεις έχουν πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και τι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τι δεν έχουμε, πραγματικά είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από σήμερα από το Μελληνικίτσι, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελληνικιτσίου θα έχει ένα παραδοσιακό γλέντι με τη ζυγιά του Δράμαλη και το μουσικό σχήμα Σύρης στο προάβλιο του Παλαιού Σχολείου. Στις 8.30 ξεκινά αυτό το γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελληνικιτσίου. Στο Σιρτσέλο είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Στο Γεφυρούδι θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε επίσης πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε στην Άνω Βροντού το Σάββατο πολυπολιτισμική γιορτή στην Άνω Βροντού. Είναι ενός προγράμματος Εράσμους και υπάρχουν εδώ φοιτητές φιλοξενούμενοι από πολλές χώρες της Ευρώπης στην κεντρική πλατεία της Άνω Βροντούς με παραδοσιακά παιχνίδια, φαγητό και μουσική αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Είπα ότι έχουμε έτσι ένα ωραίο γλέντι στο Γεφυρούδι το Σάββατο σε 9 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Ειρήνης και Πολιτισμού. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να θυμηθούμε. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα για αυτό το γλέντι, των χορευτών το γλέντι, όπως λέει έτσι και η αφίσα που έχει βγει από τους διοργανωτές. Ενώ αύριο Σάββατο έχουμε στο Χήμαρο, παραμονή του Αγίου Παϊσίου, Ποντιακή Βραδιά με τους Γιώργο Τσιφτελίδη, λύρα και τραγούδι, Λεωνίδα Γεωργιάδη αρμόνιο και Στάθη Κατή τύμπανα. Οι Πόντι ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή είναι ομάδα έτσι Champions League. Αύριο λοιπόν αυτό το ποντιακό γλέντι, αυτή η ποντιακή βραδιά, το Σάββατο το βράδυ στον Χήμαρο Σερών, έτσι και εκεί αναμένεται να έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε και αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στις 9 το πρωί, 9 με 1 στο Καπί Σιδηροκάστρο. Η ζωή ανήκει σε όλους, είναι το σύνθημα για αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Το πιο πολύτιμο δώρο, το δώρο της ζωής, διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Έχουμε γιορτή καλαμποκιού στη Λιγαριά. Έτσι, γενικά είναι ένα Σαββατοκύριακο που έχει, όπως και το επόμενο βέβαια ακολουθεί, πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουμε αύριο και το 10ο επαιτειακό φεστιβάλ χορευτικών ενοτήτων στο Δραβίσκο Σερών, αύριο στις 8 στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, με μεγάλη συμμετοχή. Θα έχουμε αύριο το πρώτο αντάμωμα σκουταριανών και φίλων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Σκουτάρεως, επίσης ένα ωραίο γλέντι αύριο Σάββατο στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως. Την Κυριακή, έτσι η μέρα μνήμης του Αγίου Παϊσίου, θα έχουμε μια ωραία εκδήλωση στην πανέμορφη λίμνη του Καπνοφύτου εκεί στο Ξοκλήσι, ένα πολύ ωραίο Ξοκλήσι του Αγίου Παϊσίου που έχει γίνει. Έχουμε μια εκδήλωση από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Σκοπιάς Ερών την Κυριακή με κυποτεχνία, σπηλαιοπερίγηση και πολλά άλλα και πραγματικά θα είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο.

0: τώρα λέγαμε τις ευχάριστες ειδήσεις, δηλαδή τα, έτσι, τις πολλές εκδηλώσεις που έχουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον νομό, πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά ξέρετε, η ιδιοσιογραφία δεν είναι μόνο η ευχάριστη πλευρά της, είναι και η δυσάρεστη πλευρά της. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που για μένα είναι φυσιαισιόδοξος, αλλά πρέπει να πει τώρα για τα συνδυάσκω με τα προηγούμενα που έλεγα, έτσι να μας σχολιάσει το τι έγινε χθες, γιατί πραγματικά αυτή η είδηση που κυριάρχησε σε όλη την Ελλάδα στα ιδιοσιογραφικά δίκτυα, με αυτό το λάθος που έγινε με τους δύο νεκρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, βγήκε και η ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, από τη διοίκηση. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Σερών, τον κύριο Γιάννη Αγοραστό. Κύριε Αγοραστέ, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Αναστασιάδη, και στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Εντάξει, ήθελα να μιλήσουμε κάτι πιο ευχάριστο, βέβαια, έτσι, γιατί είναι και ένα Σαββατοκύριακο και χαλαρώνουμε και έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις στο νομό. Αλλά βέβαια, εντάξει, εσείς οι άνθρωποι του νοσοκομείου, των εργαζομένων, δεν ξέρετε από τέτοια. Δηλαδή, δουλεύετε και Σάββατο και Κυριακές και αργίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολη και πολύ σημαντική η δουλειά σας. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό τώρα που έγινε χθες. Πραγματικά, έτσι, είναι σοκαριστικό, κύριε Αγοραστέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός που δεν συμβαίνει. Σπάνια θα συμβεί αυτό. Μπορώ να πω όμως τέλος καλά, όλα καλά, διότι χτες το απόγευμα έγινε πραγματικά η ανταλλαγή των σωρών, πήγαν στις πραγματικές οικογένειες, οπότε τέλος καλά, θεωρώ όλα καλά. Από πριν ξεκινήσουμε να δούμε τη διαδικασία, να ζητήσω πραγματικά από εκ βάθους της καρδιάς μου τη συμπόνια στους συγγενείς, γιατί δεν είναι εύκολο να βιώνουν και οι εκλοιπώντες και οι συγγενείς του θανόντος ένα τέτοιο γεγονός.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι πέρασε αυτή η γυναίκα, έτσι, που πήγε να δει τον πατέρα της και είδε κάποιον άλλον άνθρωπο εκεί.
1: Φυσικά, μπορώ να το κατανοήσω, γι' αυτό και ζητάω ως εργαζόμενος, γιατί φανταστείτε να συνέβαινε και σε εμάς το σοκ που θα παθαίναμε ή οποιονδήποτε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα το ζητούμενο είναι το εξής. Το γιατί έγινε όλο αυτό το
0: θέμα. Πώς έγινε αυτό, κύριε Αγοραστέ, τώρα από την εμπειρία σας, πώς έγινε τέτοιο λάθος?
1: Κι εγώ εφημερεύω, κι εγώ παραδίδω νεκρούς, κι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Απλώς έτυχε τότε να είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για το νεκροτομείο σε βάρδια. Και μάλιστα έγινε και πρωί. Ναι. Καταρχάς γίνεται πάντοτε ταυτοποίηση.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή τηρείται το πρωτόκολλο ότι για να παραλάβεις μία σωρό θα πρέπει να έρθει κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού ώστε να γίνει η αναγνώριση και την ταυτότητά του μαζί και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Και το αποβιωτήριο.
0: Αυτό είναι το, αυτό πρωτόκολλο, είναι το πρωτόκολλο δηλαδή. Έρχεται ο συγγενής με την ταυτότητά του, κάνει ταυτοποίηση, αναγνώριση.
1: Ακριβώς, υπογράφει και παραλαμβάνει το νεκρό.
0: Ναι.
1: Εδώ έγινε ταυτοποίηση από το συγγενή, από την Ξάνθη.
0: Ναι, όπως λέει και η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου. Ότι ήρθε εδώ.
1: Έγινε ταυτοποίηση και παρέλαβε τη σωρό. Η σωρός έφτασε κάποια στιγμή στη Ξάνθη. Εκεί δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν ότι δεν είναι ο δικός του άνθρωπος.
0: Εγώ τώρα αυτό που γνωρίζω, γιατί ξέρετε, έχω αρκετούς γνωστούς εκεί στην Ξάνθη όσον αφορά τη μουσουλμανική κοινότητα.
1: Ακριβώς,
0: αυτό που ξέρω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι ότι τους βάζουν σάβανο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μήπως μπήκε ήδη το σάβανο από εδώ για να μεταφερθεί εκεί. Και ουσιαστικά έτσι
1: δεν
0: έγινε.
1: Τους ανοίγουνε.
0: Νομίζω
1: δεν
0: τους ανοίγουνε.
1: Ο ημάμις δεν τους πλένει εκεί.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι σίγουρος τώρα να μιλάμε κάτι στον...
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το δεύτερο είναι ότι δεν έγινε ταυτοποίηση και από συγγενείς, από κάποιον άλλον.
0: Μα και αυτός που ήρθε εδώ να τον παραλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τώρα, δηλαδή, πραγματικά θα υπέγραψε κιόλας, έτσι δεν είναι, να μου λέτε ότι υπογράφει.
1: Φυσικά.
0: Άρα υπογράφω ότι παραλαμβάνω, άρα παίρνει αυτό στην ευθύνη ότι αυτός...
1: Ναι. Και μάλιστα δεν φεύγουν με νεκροφόρες οι μουσουλμάνοι, φεύγουν με δικά τους
0: οχήματα.
1: Με δικά τους.
0: Ναι.
1: Ενώ αν ήταν με νεκροφόρα θα είναι λίγο άλλη διαδικασία. Παραμένει αρκετή ώρα μέχρι πότε να τον ντύσουν. Τώρα κάνουμε συζητήσεις που δεν θα έπρεπε να κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι μακάβριο.
0: Μακάβριο. Εσείς μιλήσατε, σίγουρα μιλήσατε με τον υπάλληλο.
1: Φυσικά.
0: Τι σας είπε ο υπάλληλος?
1: Ναι. Και με τον υπάλληλο μίλησα. Μου είπε ότι έγινε ταυτοποίηση, τηρήθηκε η ταυτοποίηση, ήταν δικός του και μάλιστα όταν ανακαλύφθηκε το λάθος,
0: ναι,
1: η διοίκηση που μίλησε με τους συγγενείς από τις Ξάνθης, ότι υπάρχει, μήπως δεν πήραν το δικό τους άνθρωπο. Αυτοί επέμεναν αρχικώς ότι όχι, εμείς πήραμε το δικό μας. Και όταν ήρθανε, αναγνώρισαν ότι πραγματικά δεν ήταν ο δικός τους. Και διατάχθηκε επίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τελικώς τι πήγε έγινε, στραβά, ναι. Τι πήγε στραβά και έγινε. Γιατί να γνωρίζετε ότι και μέσα στο COVID και μέσα γενικώς το νοσοκομείο μας και φιλοξενίες είχε εξωτερικές λόγω του ψυγείου που έχουμε, αλλά και έχουμε και μεγάλο αριθμό νεκρών, διότι που φιλοξενούνται εκεί. Ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο
0: ποτέ
1: λάθος.
0: Ποτέ δεν έγινε κάτι. Έχει βγει και η ανακοίνωση του νοσοκοτού της διοίκησης.
1: Και προς τιμήν. Προς τιμήν
0: ναι, αμέσως. Όχι καλά έκανε και μπράβο η διοίκηση άμεσα και ενημέρωση. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Δηλαδή είναι, το ότι υπήρχε άμεση ανταπόκριση.
1: Είναι σημαντικό να μην αιωρείται οτιδήποτε. Και πραγματικά θα δοθεί φως στην υπόθεση. Διότι τη γνωρίζω ότι η διοίκηση αντέδρασε άμεσα. Ενημερώθηκε και το Υπουργείο, ενημερώθηκε, είπε.
0: Αυτό την τιμά, γιατί πραγματικά υπήρχε άμεση ενημέρωση. Δηλαδή βγήκε δελτίο τύπου που είναι η τοποθέτηση και το τι λέει η διοίκηση για το περιστατικό. Απλώς όλοι τώρα εκεί λένε πώς αναγνώρισε ο άλλος άνθρωπος που πήγε εκεί. Ένα άνθρωπο που ήταν δικός του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Προφανώς στη ζάλη του πάνω, προφανώς στο πέθος. Δεν γνωρίζω. Μήπως γιατί η μία ηλικία ήταν 79 και ο άλλος ήταν 86.
0: 86.
1: Ναι, συν πλην ηλικία συμπίπτει. Τώρα, μήπως έμοιαζαν κιόλας.
0: Ο υπάλληλος τώρα τι σας λέει, σε τι κατάσταση
1: είναι. Σοκαρισμένος. Φυσικά, γιατί είναι ένας υπάλληλος ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο μας από το 2000.
0: Α, είναι και 2001. Πολλά χρόνια.
1: Είναι και πολλά, είναι έμπειρος.
0: Έμπειρος είναι.
1: Έμπειρος με πραγματικά δεν έχει δώσει δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα.
0: Ναι. Δεν έχει και αν δεν κάνω λάθος, είχαν και τα καρτελάκια, λόγω τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο και το κάθε σωρός έχει και το καρτελάκι. Υπήρχαν τα καρτελάκια.
1: Υπήρχε το βραχιολάκι, είναι πρωτόκολλο. Εδώ είναι τώρα το ερώτημα να τεθεί ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό διατάχθηκε ένωση διοικητική εξέταση, για να δούμε πραγματικά.
0: Πάντως να πούμε ότι είχαμε εισαγγελική παρέμβαση, έγινε εκταφή και σήμερα ο άνθρωπος μάλιστα θα ταφεί εδώ στο νομό μας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ο οποίος τώρα η αλήθεια είναι ότι έφυγε από τη ζωή και ταλαιπωρήθηκε και τώρα. Έτσι. Δηλαδή έγινε και μια κηδεία σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και τώρα θα γίνει μια κηδεία σε χριστιανικό νεκροταφείο.
1: Ακριβώς.
0: Και η οικογένεια βέβαια, τι να πει η κόρη ιδιαίτερα, η κόρη πραγματικά μάλιστα.
1: Συμμερίζομαι πραγματικά τον πόνο τους, τη θλίψη τους. Χάνεις τον άνθρωπό σου και στο τέλος βιώνεις και αυτό.
0: Βιώνεις αυτή που είναι μια πραγματικά κάτι πολύ δραματικό και πολύ έτσι ψυχοφθόρο και σοκαριστικό. Μάλιστα, κύριε Αγοραστή, τι λέει με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, πώς πάμε, τι γίνεται με τη διοίκησή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ελλείψεις. Πάνω απ' όλα, εγώ δεν θα πω σε ιατρικό πλέον προσωπικό, θα το σταματήσω, διότι ήρθαν πολλοί γιατροί.
0: Έρχονται
1: και βλέπουμε μάλιστα σε πολλές κλινικές οι γιατροί να είναι περισσότεροι από τους νοσηλευτές.
0: Τι λέτε τώρα, ελλείψη γιατρούς δεν έχουμε όμως.
1: Ακούστε να δείτε, αν δεν έχουμε ένα-δυο γιατρούς σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, υπάρχουν κλινικές που είναι 100% καλυμμένες. Ενώ στο νοσηλευτικό δεν υπάρχει καμία κλινική που να είναι 100%. Γιατί και οι γιατροί πήραν λεφτά. Και κουράστηκα πλέον να ακούω μόνο για τους γιατρούς. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Αναστασιάδη, να λέτε πλέον νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι, βλέπω έχουμε τώρα ο Δήμος Δράμας, δεν ξέρω αν μάθατε, ο πρώτος Δήμος λέει, που γίνεται στην Ελλάδα, ο Δήμος Δράμας που θεσπίζει οικονομικό κίνητρο 1.500 ευρώ το μήνα για τη στέγαση και τη σύντηση 4 ειδικών παθολόγων του ΕΣΥ με στόχο την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
1: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, το ίδιο συζητάμε, ότι κάτι ανάλογο πρόκειται να γίνει και στο Δήμο Σερών. Είτε από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο. Κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ. Τα κίνητρα είναι πάρα πολλά. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς πλέον να πει ότι δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ.
0: Απλώς λένε, κύριε Αγοραστέ, ότι δίνουν πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Όταν μαθαίνεις ότι οι μισθοί στο εξωτερικό είναι τέτοιοι, και μάλιστα είχα ακούσει και μια συνέντευξη δική σας, ότι και οι νοσηλευτές παίρνουν πολλά χρήματα στο εξωτερικό.
1: Εγώ προσωπικά, αυτή τη στιγμή, αν πήγαινα στη Γερμανία, με την εμπειρία που έχω, θα έπαιρνα κοντά στα 4.000.
0: 4.000 στη Γερμανία. Δεν είναι κίνητρο για κάποιον.
1: Προσωπικά, για μένα, με την εμπειρία που έχω, την γλώσσα που γνωρίζω, για τα χρόνια προϋπηρεσίας.
0: Άρα διπλάσια και τριπλάσια θα παίρνατε.
1: Φυσικά. Και οι νοσηλευτές αμείβονται εκεί. Κάτω από 2.500.
0: Ναι, λέγατε. Θυμάμαι μια συνέντευξη που είχατε δώσει και είχατε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια είναι με τους νοσηλευτές. Ότι
1: φυσικά,
0: υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Θέλουν
1: το ναι. Γιατρούς θα το θυμηθείτε σε μια δεκαετία. Εδώ. Γεροί να είμαστε, να το ξαναζητήσουμε.
0: Καλά, εντάξει, το θέμα είναι να μην διαχωρίζουμε τους κλάδους. Όλοι το ίδιο είστε δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η κυβέρνηση, θέλω να πω, έδωσε μεγάλη έμφαση στους γιατρούς. Καλώς έκανε. Δεν λέμε όχι. Ήρθε η ώρα όμως πλέον και του νοσηλευτικού και του παραϊατρικού προσωπικού.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να ανέβουν οι μισθοί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νεοδεριζόμενος ΔΕΤΑ-Ε νοσηλευτής, επικουρικός που θα έρθει, να παίρνει 650 και 700 ευρώ. Όταν στον ιδιωτικό τομέα αμείβεσαι περισσότερα.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν,
1: πρέπει να γίνουν και αυξήσεις, να ενταχθεί σε ειδικό κλάδο όπως είναι οι γιατροί. Γνωρίζετε ότι όλοι οι γιατροί πήραν πίσω τις μειώσεις που έγιναν επί των μνημονίων.
0: Α, ναι, ναι. Με τα βαρέα και θυγινά τι γίνεται τελικά?
1: Θα ενταχθούμε.
0: Θα ενταχθείτε.
1: Από το νέο έτος. Ναι.
0: Α, είναι οριστικό αυτό, έτσι?
1: Ναι. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Όταν λέτε από το Σεπτέμβριο, δηλαδή τον Ιανουάριο.
1: Από τον Ιανουάριο.
0: Από τον Ιανουάριο, έτσι. Είναι οριστικό αυτό, Ιανουάριο. Έτσι. Εντάξει, ήταν ακριβώς, ένα πάγιο αίτημα, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εντάξει, ήταν πάγιο αίτημα. Έστω έτσι όπως έγινε, από το μηδέν είναι καλύτερα.
0: Τώρα με τις άδειες και αυτά πώς τα βγάζετε πέρα τώρα? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Έχει γίνει ένας προγραμματισμός από τη διοίκηση και τους προϊστάμενους να δούμε, να γίνουν καταμερισμός αδειών, να δούμε κάποια τμήματα θα μπορέσουν να πάρουν άδειες.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια τμήματα θα δυσκολευτούν. Είναι η βαρύτητα που έχει κάθε τμήμα.
0: Ναι, ναι. Αυτή. Μάλιστα. Κύριε Αγοραστέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοιο θέμα, για το πρώτο, όχι το δεύτερο. Το δεύτερο να δώσουμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια του ανθρώπου που χάθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο για θετικά, έτσι, να ανακοινώνουμε θετικές ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος εργαζομένων του Προσωπικού Σωρών, κύριο Γιάννης Αγοραστός. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Αγοραστέ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Αγοραστό. Να πάμε, Θάνο, σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
2: Ερτ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Τώρα, τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάντα τέτοια περίοδο. Πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Σεραίων Φοροτεχνικών και Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, την κυρία Σίλβια Νησιούδη, η οποία ήταν στην Αθήνα. Μάλιστα, είχε και μια συνάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή. Κυρία Νησιούδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι έχετε φόρτο εργασίας. Θα μου πείτε πότε δεν έχετε εσείς η φοροτεχνική. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίοδος μέσα στο χρόνο που να μην έχετε έτσι πάρα πολύ εργασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνες.
1: Ναι. Σωστά. Αυτές τις μέρες είναι νομίζω η χειρότερη περίοδος για εμάς τους φοροτεχνικούς.
0: Δύσκολο επάγγελμα. Δύσκολο επάγγελμα διαλέξατε.
1: Ναι, αλλά το όταν αγαπάτε. Το διαλέξαμε δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι, ε.
1: Όχι, ναι, τα ναι. Τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί.
0: Α, τόσο πολύ, ε. Μα, πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι έχετε φόρτο εργασίας και δεν θέλω να σας κρατήσω πάρα πολύ. Με τη συνάντηση του κύριου Πιτσιλή, πώς πήγε έτσι, αυτή η συνάντηση?
1: Λοιπόν, γενικότερα φέτος η περίοδος των δηλώσεων ξεκίνησε σε σταθερή ημερομηνία, την οποία περιμέναμε, και είναι η πρώτη χρονιά που έχει γίνει αυτό.
0: Α, πρώτη χρονιά γίνεται αυτό, ε.
1: Πρώτη χρονιά. Δεν είχαμε τα τραγικά προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να μην μπορούμε να υποβάλουμε καθόλου δηλώσεις. Γενικά κύλησε ομαλά, με κάποια προβλήματα πάντα, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι ψηφιακό και πάντα θα έχει τα κολλήματά του.
0: Σωστά.
1: Ό,τι προβλήματα δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια της περίοδου, πάνω κάτω το λύναμε, είχαμε επικοινωνία με την ΑΔΕ και το λύναμε. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν μπορούμε να στείλουμε δηλώσεις εταιριών και γενικότερα επιχειρήσεων, διότι το πρόβλημα υπάρχει στο σύστημα του My Data, εκεί που ανεβαίνουν δηλαδή τα τιμολόγια και οι εγγραφές, οι λογιστικές εγγραφές, και μετά έρχονται αυτόματα και ενημερώνουν τη δήλωση της επιχείρησης. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στείλουμε νομικά πρόσωπα.
0: Τι λέτε?
1: Οπότε έπρεπε να κάνουμε μια διαζώση συνάντηση με τον κύριο Πιτσιλή, να του μεταφέρουμε αυτά τα προβλήματα που όχι ότι δεν τα ήξερε, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να πιέσουμε για μια μετάθεση της τελικής, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
0: Και μάλλον το πετύχατε, γιατί διαβάζω εδώ ότι κλειδώνει ως στις 22 Ιουλίου ή όχι?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
0: Ναι. Σήμερα γράφεται σε διάφορα site ότι πάει για 22 Ιουλίου.
1: Ακούγεται.
0: Κλειδώνει εκεί. Ακούγεται.
1: Κατά τη γνώμη μου το 22 είναι λίγο. Θα πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον στο 25. Γιατί ακόμα δεν μπορούμε να στείλουμε ε3. Το να ανακοινωθεί μια παράταση σε ένα σύστημα που δεν δουλεύει σωστά δεν έχει κανένα νόημα.
0: Εσείς είπατε στον κύριο Πιτσιλή ποια ημερομηνία, μέχρι ποια ή όχι?
1: Το ιδανικό για όλους θα ήταν να πάει μέχρι την τελευταία μέρα, εφόσον δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Αφού η τελευταία μέρα πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου είναι 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα μέχρι και 31 Ιουλίου, ακόμα και να πάει μέχρι 31, δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Σωστά. Άρα σπάει.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν θέλουν να ακούσουν για τόσο μακρινή προθεσμία, προσανατολίζονται στο 20.
0: Γιατί αυτό, ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Γιατί η ΑΔΕ λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Άρα θα πάμε σε παράταση, απλώς δεν ξέρουμε μέχρι πότε, μέχρι πότε θα είναι η παράταση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε κλίμα κατανόησης εχθές, υπήρχε διάθεση να βρούμε μία λύση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε από ώρα σε ώρα την ανακοίνωση για να δούμε...
0: Κάτι μου λέει ότι τον πείσατε τον κύριο Πιτσιλή. Κάτι ήξερε η Πανελλήνια Ομοσπονδία και σας έχει στις τάξεις της κυρία Νησιούδη, να ξέρετε.
1: Γι' αυτό φτάσαμε και μέχρι την Αθήνα αυθημερών για να
0: γι' αυτό σας λέω.
1: Όλα τα αιτήματα.
0: Πώς πάμε τώρα με τις φορολογικές?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή στους μισθωτούς, συνταξιούχους κτλ., είμαστε στα 6 εκατομμύρια. Περίπου 6,5 εκατομμύρια είναι το τέλος. Είναι νούμερο το οποίο βγαίνει σε γενικές γραμμές. Ναι. Το πρόβλημα είναι στα ε3 που είναι οι δηλώσεις των εταιριών. Είμαστε στο 1.253.000, υπολείπονται ακόμα περίπου το 1/5. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι. Για κάποιον που δεν έχει κάνει ακόμα, τι θα του λέγατε?
1: Να σπεύσει άμεσα, να πάει στο φοροτεχνικό του, να υποβάλει τη φορολογική δήλωση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το τραβάει μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Σωστά, έχετε δίκιο, ναι.
1: Η νοοτροπία του Έλληνα
0: και τα
1: ταλαιπωρεί
0: χρόνια. Και το φοροτεχνικό, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά,
0: η αλήθεια.
1: Και οι πιθανότητες να κολλήσει το σύστημα τελευταίες μέρες και ώρες πάντα κολλάει. Γιατί, ναι, υπάρχουν αυτοί οι τελευταίοι και μπαίνουν όλοι σοριδών. Εκεί το σύστημα φραγκάρει και κολλάει. Για ποιον λόγο να φάει ένα πρόστιμο?
0: Είναι το ελληνικό.

0: ελληνικό,
1: το ελληνικό φαινόμενο πάντα
0: τελευταία στιγμή.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει πρόστιμο, όπως λέτε, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει πρόστιμο. Εφόσον είναι χρεωστική και πάνω από 100 ευρώ, υπάρχει πρόστιμο και έπρεπε αύξηση στο φόρο.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κ. Μπιτσιλής για τους αγρότες δεν σας είπε τίποτα. Εντάξει, δεν το ρωτήσατε.
0: Για τους αγρότες έχουμε θέσει επανειλημμένως το ζήτημα ότι το ψηφιακό δελτίο αποστολής για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τους μικρούς αγρότες δηλαδή, που ο νομός Σερών έχει πολύ μεγάλο νούμερο μικρών αγροτών, ότι το ψηφιακό δελτίο αποστολής δεν μπορούν οι άνθρωποι να το υποστηρίξουν. Ναι. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης, ο μεγάλος σε ηλικία, αυτός που δεν έχει επαφή με την τεχνολογία, να ανεβαίνει στο τρακτέρ του για να πάει να μεταφέρει τις μπάλες από μέχρι τον έμπορο, να έχει ένα μηχάνημα στα χέρια του και να ανεβάζει ψηφιακά δεδομένα. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οι άνθρωποι.
1: Τι σας είπε γι' αυτό?
0: Η χθεσινή συνάντηση δεν ήταν για αυτό το θέμα. Κατά καιρούς το έχουμε
1: Κατά καιρούς το έχετε
0: πει. Θα πρέπει να προσαρμοστούν, είναι συνήθως η απάντηση.
1: Μα πώς θα προσαρμοστούν, όπως λέτε, πάνω το τρακτέρ τώρα, ο αγρότης αν είναι και μεγάλος ηλικία, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και αντικειμενικά δύσκολο. Δηλαδή σε μία μέρα που μπορεί να μην έχει καλό καιρό, σε μία μέρα που μπορεί να μην έχει σήμα, καταρχήν τους υποχρεώνουν με αυτόν τον τρόπο να πάρουν και εξοπλισμό, ο οποίος δεν χρειάζεται σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι. Ναι.
0: Είναι δηλαδή και κόστος, εκτός του ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε καταλήξει να γινόμαστε εκδότες δελτίων αποστολής σε όλους αυτούς. Δηλαδή να απασχολούμε σύν ένα, σύν δύο άτομα προσωπικό στα γραφεία μας, για να τους εκδίδουμε δελτία αποστολής. Κάτι το οποίο είναι και παράνομο, έτσι.
1: Τι λέτε?
0: Δεν επιτρέπεται να υπάρχει να εκδίδει δελτία αποστολής παραστατικά γενικότερα τρίτος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να τους βοηθήσουμε και φτάνουμε και σε αυτό το σημείο. Ναι. Κακός, πολύ κακός.
1: Μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες είναι αυτό.
0: Δεν είναι λογική αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, μάλιστα. Κύριε Νεσιώδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλή δύναμη, έτσι να έχετε. Δεν ξέρω, διακοπές πάει ένας φοροτεχνικός, βρίσκει χρόνο να πάει.
0: Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά και κλείσουν οι δηλώσεις, κάπου μέσα τον Αύγουστο, θεωρώ ότι θα βρούμε και εμείς λίγο χρόνο.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Νεσιώδη. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την κυρία Σίλβια Νεσιώδη. Είναι πρόεδρος των Σερών Φοροτεχνικών, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Είχε και συνάντηση με το Προεδρείο, με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή. Μας είπατε τα πολύ σημαντικά, ακούσατε τι είπε και τις φορολογικές δηλώσεις. Θα υπάρξει παράταση τώρα μέχρι πότε? Ακούγεται 22 Ιουλίου, όπως λέει η κυρία Νεσιώδη, θα έπρεπε να είναι μέχρι 25 τουλάχιστον. Θα το δούμε.

Τώρα βλέπω στο Earth News τρόμωσε πτήση από Θεσσαλονίκη, έσπασε παράθυρο, λέει, τραυματίστηκε επιβάτης. Ο Παναγιώτης Μανής το μεταδίδει. Πώς έγινε αυτό τώρα? Έσπασε παράθυρο σε πτήση. Πω, πω, απίστευτο. Ναι. Τώρα στο Earth News το βλέπω αυτό. Είδαμε το έχουν γράψει κιόλας. Εντάξει, δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Πάντως, μπράβο στον πιλότο προχθές του αεροπλάνου. Είδατε προχθές τον, τι καλούς πιλότους έχουμε, έτσι, να το πούμε αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελλάδα, να ξέρετε, έχει τους καλύτερους πιλότους. Είδατε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και μπράβο του αυτήν την αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Και μάλιστα κάπου είδα ένα ωραίο, έτσι, σχόλιο για αυτόν τον πιλότο. Που λέει ότι έγραψε κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρασε με εντατικό διάβασμα στη σχολή Ικάρων. Εκπαιδεύτηκε σκληρά για να γίνει κυβερνήτης πολεμικού αεροσκάφους. Αντιμετωπίζει κάθε μέρα τις τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Παίρνει μέρος με επιτυχία στην κατάσβεση πυρκαγιών. Μεταφέρει ασθενείς από τα νησιά στην ενδοχώρα. Σώζει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ανθρώπινες ζωές. Είναι το παιδί μας, ο μαθητής μας, ο φίλος μας, ο οποίος πριν από λίγο προσγείωσε το πανάκριβο αεροπλάνο που το εμπιστεύθηκε η πατρίδα μας, χωρίς να καταστραφεί άτρακτος, ενώ ταυτόχρονα σώθηκε και ο ίδιος. Αυτός σπουδαίος Έλληνας, όπως γράφει αυτός που έγραψε στο διαδίκτυο αυτό το σχόλιο, ο οποίος κάνει την πιο δύσκολη δουλειά του πλανήτη, αμείβεται, λέει, με 1.200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι αλήθεια να παίρνει αυτός ο άνθρωπος 1.200 ευρώ το μήνα, ενώ κάνει όλα αυτά. Βλέπετε αυτούς τους πιλότους στα Καναντέρ που σβήνουν τις φωτιές, πόσο χαμηλά κατεβαίνουν με κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί πραγματικά αυτός ο πιλότος που έκανε την αναγκαστική προσγείωση το F-16 στη Ζάκυνθο, πραγματικά, έτσι, καταπληκτικός. Είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους θαυμάζεις και να τους έχεις πρότυπα στη ζωή σου και για τα παιδιά σου και για σένα.

0: Τώρα σας είπαμε ότι έχει πάρα πολλά έτσι δρόμενα το Σαββατοκύριακο, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μια πολύ καλή πρόταση να πάτε στο Γεφυρούδι. Εκεί στο Αμφιθέατρο Ειρήνης και Πολιτισμού, και όπως λέει και η σχετική αφίσα, ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να θυμηθούμε, είναι ιδιαίτερα δραστήριος ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γεφυρουδίου, η Ελπίδα. Και πραγματικά αυτό το χορευτό, το γλέντι, μόνο που το ακούς, λες θέλω να πάω. Πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Άννα Γκότσικα. Κυρία Γκότσικα, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη Παρασκευή.
0: Και εσείς, και να σας πω ότι
1: για το Σάββατο.
0: Για το γλέντι, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποιος έχει κάνει την αφίσα, αλλά σε πείθει να πας. Βέβαια, αν τα πείτε και εσείς που τα λέτε και ωραία, νομίζω
1: αυτό
0: πιο πολύ θα μας.
1: Αυτό ναι. Είναι η αλήθεια μας. Ναι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γεφυρουδίου Ελπίδα από πάνω από 40 χρόνια κάνει εκδηλώσεις, όπως ξέρετε, στο Γεφυρούδι, τα γνωστά γεφυρουδιανά. Λοιπόν, ανέκαθεν υπήρχε αυτή η βραδιά ταβέρνας, όπου γλεντούσαν οι άνθρωποι εκεί. Εξελίσσεται η κατάσταση και πέρασαν μάλλον πολλοί άνθρωποι από τα χορευτικά της Ελπίδας.
0: Ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, από πέρυσι το έχουμε καθιερώσει αυτό, να ανταμώνουμε εκεί. Εκτός από τους χορευτές λοιπόν της Ελπίδας, ο κάθε ένας άνθρωπος που θέλει να γλεντήσει είναι ευπρόσδεκτος και με πολύ χαρά θα συγχορέψουμε και θα γλεντήσουμε όλοι παρέα.
0: Άρα, γιατί θα έχουμε και γλέντι χωρίς και παρέα.
1: Ακριβώς, ναι. Γλέντι χωρίς χορό δεν γίνεται,
0: δεν
1: και
0: όποιος
1: είναι εκεί χορευτής λογάται. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα αυτός ο τίτλος.
0: Και το χορευτό, είναι το γλέντι.
1: Ακριβώς, είναι το καλοκαιρινό μας γλέντι.
0: Αυτό είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται, κυρία Γκότσικα.
1: Η συγκεκριμένη βραδιά συμβαίνει από την αρχή των Γεφυρουδιανών. Κάθε χρόνο παίρνει κάποια μορφή.
0: Κάποια μορφή, ναι.
1: Ακριβώς. Πέρυσι είχαμε το πρώτο, είχαμε ένα αντάμωμα όλων των χορευτών που έχουν περάσει από το χορευτικό του συλλόγου από το 1989 και έπειτα. Φέτος το συνεχίζουμε, φυσικά είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, για όποιον, στο συνυπάρχουμε με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, με χορευτές δηλαδή άλλων συλλόγων, με φίλους της Ελπίδας.
0: Αυτά είναι όλοι είναι καλεσμένοι.
1: Όλοι είναι καλεσμένοι να φτιάξουμε μία ακόμη υπέροχη βραδιά, να γραφτεί το βιβλίο των εκδηλώσεων της Ελπίδας και φυσικά στην ψυχή μας, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξεδώσουμε, να ανταμώνουμε με φίλους και να γλεντούμε, να λέμε τα νέα μας. Και εύχομαι να είναι όμορφο νέα για τον καθένα.
0: Και έλεγε και κυρία Γκότσικα στην αρχή της εκπομπής, ναι, ότι βλέπουμε και φέτος λέω, γιατί και από πέρυσι το βλέπαμε αυτό, πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο κόσμος θέλει να χορέψει, δηλαδή να διασκεδάσει, να ξεφύγει από την καθημερινότητα.
1: Ναι. Και όπως το είπατε και εσείς, παρατηρούμε ότι τα νέα παιδιά συμμετέχουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά σε αυτά τα γλέντια. Έχουν εξελιχθεί όλοι σε υπέροχους χορευτές.
0: Έτσι είναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς ξέρουν να χορεύουν όλοι τόσο καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ναι.
1: Είναι η πολιτιστική σύλλογη
0: που κάνουν πολύ καλή δουλειά.
1: Να το αναγνωρίσουμε αυτό σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της Ελλάδος.
0: Έτσι είναι,
1: ναι. Ακόμη και στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι που κάνουν
0: και με δύσκολες συνθήκες.
1: Και φυσικά οι γονείς που ξέρουν τα παιδιά τους από μικρά, είναι το βασικό αυτό. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι υπέροχο αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω.
0: Έτσι είναι. Και πραγματικά αξίζει μπράβο σας σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Γι' αυτό και βλέπετε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Γιατί είπατε εσείς ότι το Σαββατοκύριακο δεν είναι Σαββατοκύριακο, να διορθώσω. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις.
0: Έτσι.
1: Επειδή δεν έχει ημερομηνίες.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και όλη τη βδομάδα τρέχουμε και. Αλλά είναι ένα ευχάριστο, είπαμε, γεγονός.
0: Να πούμε παραδοσιακούς σκοπούς από Ηλία Βημάνο, Γιάννη Μάλαμα, Χρήστο Μάλαμα, Γιάννη Βαλιούγα,
1: ακριβώς,
0: Νικόλα Βαλιούγα και λαϊκή μουσική από Σωτήρη Δεκομίτη, Νίκο Χατζηξάνη και Βασίλη Βαλσαμάκη και Πετρούλα Τσαμπάζη.
1: Τοπική είναι περισσότερο. Το δικό μας το κορίτσι.
0: Από εκεί, από το Γεφυρούδι, ναι.
1: Αυτό, να το τονίσω. Η βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά μας όσον αφορά τους ήχους και τις μουσικές, εφόσον θυμόμαστε όλοι τα γλέντια και τους γάμους από μικρά παιδιά με τις ζυγές της Ηρακλίας. Δημάρος Μάλαμας εννοείται.
0: Καλά, είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πανελλήνια γνωστή.
0: Εννοείται. Τα αδέλφια Μάλαμα είναι ανεπανάληπτα.
1: Ακριβώς. Και η Λαϊκή Ορχήστρα λοιπόν της Ελπίδας είναι τα ονόματα που προαναφέρατε, με Φεγκομίτη, Χατζηξάνη, Βαλσαμάκη και η Τζαμπάζη Πετρούλα, είναι οι άνθρωποι που πάντα συνοδεύουν τα γλέντια μας, είτε είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, στην Ελπίδα. Και θα έχουμε λοιπόν τη τιμή και τη χαρά φέτος για πρώτη χρονιά να ανοίξει το πρόγραμμα με ένα λαϊκό για λίγη ώρα. Πρόγραμμα από τα συγκεκριμένα.
0: Ξεκινάμε με λαϊκό, δηλαδή 9 και 4.
1: Ξεκινάμε με ένα λαϊκό πρόγραμμα έτσι για λίγο, μέχρι να είναι έτοιμοι όλοι να ξεκινήσουν να χορεύουν.
0: Ναι, γιατί μετά αρχίζουν τα παραδοσιακά. Θα έχει πολύ χώρο.
1: Ακριβώς. Το οποίο παραδοσιακό φυσικά εννοείται δεν θα περιλαμβάνει μόνο τοπικούς σκοπούς. Θα πάμε και στη Θράκη.
0: Α, θα έχει απ' όλα.
1: Φυσικά όλα θα τα έχουμε.
0: Και θα πάει ως αργά το γλέντι, έτσι κατάλαβα.
1: Και το γλέντι Σάββατο είναι, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή να το κάνουμε. Διάθεση έχουμε.
0: Θα μπορεί κάποιος να φάει και κάτι,
1: λοιπόν,
0: θα υπάρχει κυλικείο εκεί.
1: Χαρά.
0: Ωραία. Θα υπάρχει κυλικείο εκεί να φάει κάτι.
1: Ναι, θα υπάρχει το κυλικείο, θα υπάρχουν οι ξυσταριές, θα υπάρχουν τα γνωστά σουβλάκια και λουκάνικα της περιοχής μας. Με ποτό, ό,τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα παραδοσιακό ελληνικό γλέντι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι...
1: περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά όλους.
0: Ξέρω ότι ο σύλλογός σας βάζει την καλύτερη σφραγίδα σε τέτοιες εκδηλώσεις και θα είναι ωραία γιορτή. Θα περάσετε ωραία.
1: Φέτος είχαμε και τη χαρά να γεμίσουμε το αμφιθέατρο Ειρήνης και Πολιτισμού με την παράσταση που προηγήθηκε τον Ιούνιο του Τσουβέλλα.
0: Καλά, εκεί γράψατε ιστορία. Τι γινόταν εκεί. Εκεί γράψατε ιστορία.
1: Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσει το μέρος μας ο κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα και νομίζω ότι φύγανε με τις καλύτερες εντυπώσεις από το χώρο του αμφιθεάτρου.
0: Σας το υπογράφω γιατί άκουσα πάρα πολλούς φίλους που μου είπαν ότι ήταν ενθουσιασμένοι. Δηλαδή δεν ήθελαν να τελειώσει η παράσταση.
1: Ναι, η παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ο κόσμος χρειάζεται να ξεδώσει, να γελάσει. Νομίζω ότι είναι τελείως πολύ φυσιολογικό. Ο καλλιτέχνης υπέροχος, μοναδικός.
0: Και καλός χαρακτήρας φαίνεται, έτσι.
1: Πολύ καλός, ναι. Κυρίως πολύ καλός άνθρωπος. Βέβαια, είχαμε και το δώρο, να την ιδρωτή, να το πούμε και αυτό, να το σημειώσουμε, από τον καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Έκανε δώρο να την ιδρωτή, ο οποίος θα υπάρχει στο χώρο του αμφιθεάτρου στη διάρκεια των εκδηλώσεων το καλοκαίρι και το χειμώνα θα πηγαίνουμε στο χωριό, στο ιατρείο.
0: Α, τοποθετήθηκε εκεί, θα είναι ο πινιδωτής που δόθηκε από τον Αλέξανδρο.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Έτσι. Και εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι συνέχεια, να στηρίζουν τις εκδηλώσεις, τις τοπικές εκδηλώσεις,
0: πρέπει.
1: Γιατί γίνονται με πολύ κόπο και αγάπη. Και με σκοπό φυσικά να ανταμώνουμε, όπως σας είπα, σε τέτοια όμορφα πράγματα. Και έχει καιρό και για να πάμε...
0: Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γεφυρούδι το βράδυ Σαββάτου.
1: Όλοι
0: κυρία Γκότσικα, ευχαριστώ.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γεφυρούδι, αφήστε έτρεπε και πολιτισμό, Γεφυρούδια 2026 και σας περιμένουμε με πολύ χαρά.
0: Σήμερα να ξεκουραστούν όλοι, γιατί αύριο θα χορέψουν το βράδυ πολύ. Μην κάνετε πολλά πράγματα σήμερα, όσοι θα πάτε αύριο εκεί. Να έχετε δυνάμεις, γιατί το γλέντι θα πάει ως αργά το βράδυ. Τα ξημερώματα μάλλον. Κυρία Γκότσικα, ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.
0: Ωραίος σύλλογος λοιπόν, έτσι και ωραίο το γλέντι που θα γίνει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γεφυρουδίου «Η Ελπίδα», Σάββατο βράδυ, 9 και 4, Αμφιθέατρο Ειρήνης και Πολιτισμού. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να θυμηθούμε. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 10, Ανδρέα Κυρέζογλου, θα πάμε σε ό,τι έχεις ετοιμάσει μέχρι τις 10, 10 δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, πριν από ένα αρκετά θερμό λόγω της θερμοκρασίας που θα είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη Σαββατοκύριακο. Είπαμε ότι λόγω καλοκαιριού θα ακούτε συχνά κάποιες εσωτερικές αλλαγές, όπως οι προπονητές που κάνουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές για να βγει το παιχνίδι και να πάρουν τη νίκη. Έτσι κάνουμε και εμείς. Σήμερα λείπει και η Δέσποινα Γεννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Ξεκινήσαμε το πρωί 8 με 9 με την Λένια Ιωαννίδου και από τις 9 είμαστε μαζί σας, έτσι για ακόμα μία ώρα. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών για αυτό το αδιανόητο περιστατικό που έγινε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο. Είχαμε και την ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Ακούσατε τι είπε και ο πρόεδρος Εργαζομένων. Να πούμε ότι τελικά ο 86χρονος Σεραίος που έφυγε από τη ζωή και είχε μια περιπέτεια μετά το θάνατό του, μεγάλη περιπέτεια, αλλά τι να πούν και οι συγγενείς, τελικά σήμερα γίνεται η κηδεία του. Εδώ που είχε γίνει και η κηδεία του βέβαια και στην Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο, σήμερα γίνεται εδώ. Έτσι μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Αγοραστό, μιλήσαμε με την κυρία Σίλβια Νησιούδη όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Είχε μια συνάντηση ως Πανελλήνια Ομοσπονδία με τον πρώην διοικητή ΑΑΔΕ και βέβαια μας είπε ότι ζητήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία μια παράταση για τις δηλώσεις. Από ό,τι φαίνεται θα δοθεί. Τώρα το πότε θα είναι αυτή θα το δούμε. Μιλήσαμε με την κυρία Αναγκότσικα, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεφυρουδίου, η Ελπίδα, για τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια έχουμε εκδήλωση αύριο στο Γεφυρούδι, θα πούμε κι άλλο όσον αφορά τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: τώρα, πολλά ακούτε, πολλά διαβάζετε. Έχουμε και ανακοινώσεις όσον αφορά τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βέβαια υπερψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση τον καταψήφισε. Έχουμε σημαντικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και όχι μόνο. Πραγματικά έχω διαβάσει πάρα πολλά, δεν έχω καταλάβει και πολλά. Έχω καταλάβει μάλλον αρκετά, κάποια δεν τα έχω καταλάβει. Έτσι, σκέφτηκα να βγάλουμε έναν δήμαρχο, ο οποίος για μένα γινόταν και δημοσιογράφος, γινόταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, το πιστεύω αυτό. Ξέρω ότι είναι χαμηλών τόνων και δεν θα το δεχτεί. Που θα μας διαφωτίσει λίγο σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Ο κύριος Δημήτρης Νότας, ο δήμαρχος Σιμώνη Παπά. Κύριε Νότα, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα και στους φίλους τους ακροατές μας.
0: Προσπαθούμε τώρα έτσι να καταλάβουμε αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελικά έχουμε αλλαγές πολλές από ό,τι βλέπω, αλλάζει πολύ το σκηνικό, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πάρα πολλές αλλαγές και μεγάλες αλλαγές, κύριε Αναστασιάδη. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, είχαν την δυνατότητα να δουλεύουν με μια πανσπερμία νομοθετημάτων, πολλούς νόμους που ξεκινούσαν για τα οικονομικά θέματα από βασιλικά διατάγματα του 1958, τα οποία εφαρμοζόταν το 2026. Θα σας πω μόνο ότι ο νόμος, ο κώδικας που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο γνωστός συνταγματολόγος Προκόπης Παυλόπουλος, και ο οποίος ήταν η βάση πάνω στην οποία κινηθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια, ο νόμος 3463, ήταν ένα πολύ καλό νομοθέτημα. Ωστόσο όμως τα χρόνια περνούν, η κοινωνία εξελίσσεται και δεν μπορούσε πλέον ο 3463 του 2006 του Προκόπη Παυλόπουλου με τα 287 του άρθρα να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις. Δεν έφτανε αυτό. Το 2010 ο νόμος του Ιωάννη του Ραγκούση με τα 286 άρθρα του, ο 3852, έκανε τη μετάβαση από τους καποδιστριακούς δήμους στους καλλικρατικούς δήμους. Άρα εμείς μέχρι τώρα ήρθε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 με τον Παναγιώτη Σκουρλέτη Υπουργό Εσωτερικών, έφερε το νόμο του Κλισθένη του 4555 του 2018, ο οποίος είχε άλλο 283 άρθρα, και εμείς τρέχαμε και με νόμους και διατάξεις. Ένας πολύ κρίσιμος νόμος ήταν ο 4623 του 19 του Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα θέματα της διοίκησης των Δήμων μας και των Περιφερειών φυσικά, αντλώντας κάθε φορά στοιχεία από κάποιους νόμους, 4 σας ανέφερα ήδη, οι οποίοι ο ένας ανέτρεπε τον άλλον και δεν ξέραμε πραγματικά κανένας μας ποιο νόμο να ακολουθήσουμε. Έρχεται τώρα λοιπόν ο Θόδωρος Ολιβάνιος, ένας άνθρωπος που είναι βαθύς γνώστης των πραγμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν και ο εμπνευστής της κατάρτισης του 3852 του 2010 που περάσαμε από τους καποδιστριακούς δήμους στους καλλικρατικούς, και κάνει ένα νόμο. Κάνει τον 5314 του 2026. Αυτό το νόμο που έχει μεν 775 άρθρα, αλλά στα 6 βιβλία που αποτελούν αυτά τα 775 άρθρα δίνει, θα έλεγα εγώ, μια θετική κατεύθυνση, τακτοποιεί πάρα πολλά ζητήματα, κωδικοποιεί πολλές καταστάσεις οι οποίες ήταν το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή η κωδικοποίηση. Σίγουρα δεν είναι το ότι πιο αναπτυξιακό που μπορούσε να γίνει, αλλά σας λέω με την εμπειρία των 12 χρόνων ως εν ενεργεία δήμαρχος, κύριε Αναστασιάδη, και στους φίλους ακροατές μας, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, κάποιες βελτιώσεις, κάποιες τροποποιήσεις, αλλά ο νόμος σαν νόμος είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Τώρα τα πιο σημαντικά, λέτε ότι κινείται σε καλή κατεύθυνση. Διαβάζω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται κάθε 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε πολλές αλλαγές. Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Καταλαβαίνετε τώρα, 775 άρθρα σε περίπου 2.000 σελίδες αντιμετωπίζουν όλα τα ζητήματα. Για μένα το κορυφαίο ζήτημα για την βιωσιμότητα των Δήμων είναι ότι βέβαια αυτό δεν έχει άμεση, δεν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους συνδημότες μας. Είναι το γεγονός ότι η χρηματοδότηση που προβλέπεται για την τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζει να είναι αυτό που προέβλεπε το άρθρο 259 του 2010, συνεχίζει να είναι και σήμερα, έστω και αν υπάρχει κόφτης που βάζει ένα πλαφόν στα χρήματα που θα πάρουμε. Δηλαδή, ενώ εμείς, να το πω απλά κύριε Αναστασιάδη, με βάση τον νόμο δικαιούμαστε να πάρουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού 3, η κυβέρνηση μας δίνει το 1 από αυτά τα 3 λόγω του κόφτη. Ωστόσο δεν βγήκε από τον καινούριο νόμο η δυνατότητα να παίρνουμε αυτά τα χρήματα που προέβλεπε ο νομοθέτης το 2010 και το 2026 συνεχίζει να εφίσταται αυτό σαν νόμος, έστω και αν υπάρχει την ίδια στιγμή το άρθρο 448 του υφιστάμενου του νόμου που ισχύει από 8 Ιουλίου του 2026 και υπάρχει κόφτης. Αυτό δεν αγγίζει βέβαια τον πολίτη, αλλά είναι η ουσία του πράγματος.
0: Άρα είναι από τα πιο σημαντικά, λέτε αυτό.
1: Από τα πιο σημαντικά, το σημαντικότερο μακράν μπροστά, που βέβαια επαναλαμβάνω δεν είναι αυτό που λέει η κοινωνία μας πιασάρικα θέματα, γιατί η κοινωνία μας στέκεται στο πώς και εμείς πρωτίστως, οι δήμαρχοι, όλοι οι αιρετοί, στο πώς θα εκλέγονται οι δημοτικές αρχές ή οι περιφερειακές αρχές. Ωστόσο όμως εγώ επιμένω ότι το πιο κρίσιμο ήταν ότι κατορθώσαμε και στον καινούριο νόμο οι πηγές της χρηματοδότησης για την τοπική αυτοδιοίκηση να προβλέπει ο νόμος, που δεν εφαρμόζεται αλλά το προβλέπει ο νόμος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προβλέπει να είναι οι υψηλές αποδοχές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Ένα ήταν αυτό.
0: Άλλα σημαντικά από το νέο κώδικα.
1: Ένα δεύτερο είναι ότι ο καινούριος νόμος, ο 5314 του 2026, που τέθηκε σε ισχύ πριν από 3 ημέρες, στις 7 αρχές Ιουλίου του 2026, προβλέπει ότι η θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα είναι πενταετής.
0: Ναι. Και αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση, λέτε. Έτσι
1: αυτό
0: θα μπορεί να κάνει έργο κάποιος.
1: Θα είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί κύριε Αναστασιάδη, τα περισσότερα χρήματα που διεκδικεί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύκλος του ΕΣΠΑ κάθε φορά είναι 7 ετών. Δεν μπορούσες δηλαδή εσύ σε μια τετραετή περίοδο να μπορέσει να αξιοποιήσεις τον κύκλο του ΕΣΠΑ. Και όταν λέμε ΕΣΠΑ εννοούμε ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία απαιτούν τουλάχιστον από 3 μέχρι 7 χρόνια για να μπορέσεις να δεις αποτελέσματα. Άρα η επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας μιας δημοτικής αρχής της δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσει, να οραματιστεί, να προγραμματίσει τα έργα που θέλει και να τα διεκδικήσει μέσα από το ΕΣΠΑ, που είναι και ο πακτολός των εκατομμυρίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά εν αντιθέσει με τα χρήματα τα λειτουργικά που δεν υπάρχουν και είναι σε αυτή την κατάσταση τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι πολύ
0: σημαντικό. Άρα έχουμε η χρηματοδότηση και τα 5 χρόνια. Άλλο σημαντικό
1: είναι ότι ο νομοθέτης επιλέγει σωστά κατά την άποψή μου να μην υπάρχει δεύτερη Κυριακή για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής. Τι γινόταν στο παρελθόν, αν ένας από οι δύο πρώτοι, οι οποίοι δεν θα πιάναν το 43%, θα έπρεπε να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στην δεύτερη Κυριακή έπρεπε ο ένας από τους δύο, αφού ήταν δύο οι υποψήφοι δήμαρχοι, ο ένας έπιανε το 51% και ο άλλος το 49% στη χειρότερη των περιπτώσεων και είχαμε την ανάδειξη του Δημάρχου. Αυτό ο σημερινός νόμος το καταργεί και λέει ότι εάν εσύ ο δήμαρχος που επιλέγεις για να σε εκπροσωπήσει στη Δημοτική Αρχή αύριο δεν εκλεγεί, σου δίνεται η δυνατότητα την ίδια μέρα, την πρώτη Κυριακή, να βάλεις εναλλακτικά ποιος θα ήθελες να ήταν η επιλογή σου τη δεύτερη Κυριακή, χωρίς να υπάρχει αυτή.
0: Τι λέτε τώρα, έτσι θα γίνεται δηλαδή.
1: Δηλαδή τόσο απλά, να το επαναλάβω, γιατί έχουν υποθεί πολλά νομίζω ότι μπερδεύουμε τον κόσμο. Ο νόμος που υπάρχει σήμερα και με αυτόν, εάν φυσικά δεν αλλάχθει, γιατί είμαστε 2,5 χρόνια μακριά από τις εκλογές μας, Δεν υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στις εθνικές εκλογές, κύριε Αναστασιάδη. Θα πρέπει να πάμε όταν αλλάζει ο νόμος των εκλογών, εφαρμόζεται από την μεθεπόμενη Βουλή.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα η αλλαγή του οποιοδήποτε νόμου για την εκλογική διαδικασία μπορεί να αλλάξει στις άμεσες εκλογές. Εάν δεν αλλάξει η σύνθεση της κυβέρνησης και μέχρι το 2028, τότε θα πάμε με αυτόν τον συγκεκριμένο νόμο.
0: Α, δηλαδή λέτε ότι αν βγει μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να το αλλάξει αυτό.
1: Μπορεί να τα αλλάξει, μπορεί να τα αλλάξει. Και χύθηκε τόσο μελάνι, πέρασαν τόσες εργατόρες από όλους μας, από όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών, και να έρθει μια νέα σύνθεση κυβέρνησης. 2,5 χρόνια έχουμε ακόμα, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον, και να αλλάξει. Τι προβλέπει όμως ο νόμος αυτός?
0: Ναι.
1: Όταν ψηφίζουμε ένα νόμο, τον ψηφίζουμε για να εφαρμοστεί. Προβλέπει το εξής απλό, κυρία Αναστασιάδη, και θα το πω σε μία γραμμή. Εάν ο πολίτης που πάει και ψηφίζει τη μία Κυριακή επιλέξει, η πρώτη του προτεραιότητα δεν είναι δήμαρχος,
0: ναι,
1: μπορεί στο ίδιο ψηφοδέλτιο να βάλει την δεύτερη προτεραιότητά του. Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, στην ίδια κάλπη. Τι γινόταν στο παρελθόν? Καλούσαμε τους ψηφοφόρους να έρθουν την πρώτη Κυριακή, και αν οι δύο πρώτοι δεν φτάνουν στο 43%, τότε πηγαίναμε σε μια δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στους δύο αυτούς.
0: Αυτό σταματάει.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό δεν χρειάζεται. Ο ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πρωταρχικά τον δήμαρχο, την δημοτική αρχή, τη σύνθεση τους.
0: Δηλαδή, εγώ βάζω ψηφοδέλτιο Δημήτρη Νότα.
1: Ναι, και εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε αυτόν που, αν δεν βγει ο Δημήτρης Νότας, θα προτιμούσε αυτόν. Αυτό που γίνεται τη δεύτερη Κυριακή.
0: Τι λέτε τώρα? Α, δηλαδή αυτό θα το κάνουμε, και είναι υποχρεωτικό να το κάνει αυτός που θα ψηφίσει, ότι πρέπει να βάλω και εναλλακτικό?
1: Αυτός που θα ψηφίσει, εάν θέλει, επιλέγει εναλλακτικά τη δεύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Αν θέλει, το επιλέγει. Αν δεν θέλει, δεν ψηφίζει κανένα παρά μόνο το ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει.
0: Α, δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή νότας. Όχι, πρέπει να βάλεις νότας, πρώτη μου επιλογή, και αν θέλω βάζω και δεύτερη επιλογή τον Αναστασιάδη που λέει, Παπαγεωργίου.
1: Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Και τι αποφεύγουμε τώρα με αυτό, κύριε Αναστασιάδη, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει για τον τρόπο εκλογής των δημοτικών αρχών και αυτό που προβλέπει ο νόμος που είναι σε ισχύ πλέον εδώ και λίγες ημέρες. Λένε αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι αντιδημοκρατικό, γιατί εγώ θέλω να πάω τη δεύτερη Κυριακή να δω ποιοι έχουν επικρατήσει οι δύο ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή και να πάω να επιλέξω ανάμεσα από αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό των ανθρώπων που πάει στην κάλπη την πρώτη Κυριακή, κύριε Αναστασιάδη, δεν ξεπερνά το 60% των εγγεγραμμένων. Άρα έχουμε μια αποχή γύρω στο 40% την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όταν στις δημοτικές εκλογές, κύριε Αναστασιάδη, έχουμε και δεύτερη Κυριακή, το ενδιαφέρον προς των συνδημοτών μας στο να ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή μειώνεται πάρα πολύ.
0: Είναι μεγαλύτερη αποχή.
1: Με αποτέλεσμα τι γίνεται, ενώ στην πρώτη Κυριακή πήγαμε για να ψηφίσουμε και τους δημοτικούς συμβούλους που θέλουμε να μας εκπροσωπούν, τη δεύτερη Κυριακή δεν πάμε στην κάλπη, και από εκεί που είχαμε μια αποχή της τάξης του 40 και 50% η αποχή γίνεται σύν άλλο 20% και αποφασίζουν τελικά οι πάρα πολύ λίγοι, το 30% μόνο, 30 με 40% του εκλογικού σώματος. Πόσο δημοκρατικό είναι άραγε αυτό?
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Καταλάβατε, δηλαδή
0: ναι.
1: Η υπέρμαχη της ύπαρξης και της δεύτερης Κυριακής, το βασικό της επιχείρημα είναι ότι ο λαός θα πρέπει να αποφασίζει ποιος θα τον εκπροσωπήσει, και αυτό πρέπει να ξαναπάει στην κάλπη για να αποφασίσει. Μα βλέπουμε ότι στην πράξη αυτοί που πάνε την δεύτερη Κυριακή είναι ακόμη πιο μειωμένος ο αριθμός των ανθρώπων που θα επιλέξουν ποιος θα τους διοικήσει για τα επόμενα.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να είναι μια έτσι...
1: Δηλαδή, η δημοκρατική νομιμοποίηση γίνεται ακόμα μικρότερη.
0: Αυτό όμως θα το κάνουν. Αυτό, δηλαδή, εγώ ψηφίζω Νότα. Θα ψηφίσω όμως εγώ, αν δεν βγει ο Νότας, ποιον άλλο θέλω? Θα το κάνουν όμως αυτό οι ψηφοφόροι, λέτε?
1: Προσέξτε λίγο. Όταν έχουμε μια εκλογική διαδικασία που αποτελείται από 5 συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Πάει αυτός που θέλει να ψηφίσει τον Νότα, ψηφίζει τον Νότα και επιλέγει και έναν ακόμη συνδυασμό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ως δεύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Αυτή που θα γίνει η καταμέτρηση, θα δούμε ότι στη δεύτερη καταμέτρηση που θα γίνει θα περάσουν οι δύο πρώτοι, οι οποίοι αν πιάσει ο ένας το 42% και μία ψήφο ακόμη, έχουμε απευθείας νέα δημοτική αρχή, νέο δήμαρχο. Εάν για παράδειγμα ο πρώτος και ο δεύτερος μένουν στο 40% ο πρώτος και στο 37% ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πάμε στους ψηφοφόρους του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου συνδυασμού και βλέμε ποιος από αυτούς τους ψηφοφόρους επέλεξε τον πρώτο και δεύτερο και αθροίζουμε αυτές τις ψήφους.
0: Πολύ, μάλιστα. Το είπατε αυτό, πολύ κατανοητά, να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα εγώ αυτό, τώρα το ακούω. Όχι, το είπατε πολύ ωραία, το περιγράψατε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό, ναι.
1: Για να μεταφέρει την αλήθεια, κύριε Αναστασιάδη, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να γίνει πρώτα δικό σου βίωμα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Έτσι μπορείς να γίνεις κατανοητός. Εγώ λέω ξανά, υπάρχουν δύο τάσεις σε αυτή την εκλογική διαδικασία με την οποία θα κληθούμε. Επαναλαμβάνω, αν ισχύει αυτός ο νόμος τότε, γιατί...
0: Ναι, αν μπορεί αλλάξει να αλλάξει η κυβέρνηση και μπορεί να αλλάξει το νόμο.
1: Μπράβο.
0: Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Η αντιπολίτευση, στην κύρια κριτική της που άσκησε στην ολομέλεια της Βουλής, που ψηφίστηκε αυτός ο συγκεκριμένος νόμος, ο 53-14, το δήλωσε ρητά. Ότι εμείς αν έρθουμε θα αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο εκλογής. Ναι. Και θα ξαναπάμε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Και έβγαλαν και ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος τώρα βλέπω η Νέα Αριστερά που είχε πει ότι ο νέος κώδικας κινείται στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξάρτησης από την κεντρική εξουσία, την κεντρική διοίκηση. Είχαν πει κάποιοι από την αντιπολίτευση ότι συγκεντρώνεται η εξουσία στην Αθήνα πάλι.
1: Εγώ κύριε Αναστασιάδη πιστεύω βαθιά μέσα μου, επειδή οι εξελίξεις στη χώρα και στην ελληνική κοινωνία δεν καθορίζονται στο βαθμό που καθοριζόταν στο παρελθόν από το Εθνικό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Έχουμε περάσει πλέον από τα έθνη-κράτη και την εσωτερική διαχείριση πολλών θεμάτων και έχουμε πάει στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Την περιφερειακή διακυβέρνηση και την εξάλληψη των ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες και των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σηματοδοτεί η πολιτική που κάνουν οι Βρυξέλλες. Άρα επιμένω ότι η κατεύθυνση είναι προς την τοπική αυτοδιοίκηση είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού και η απεξάρτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού από τα εθνικά της κοινοβούλια, όποια και να είναι αυτά, είτε είναι στην Ολλανδία, είτε είναι στην Ισπανία, είτε είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το εκλογικό σύστημα κατά τη δική μου άποψη, γιατί ο νομοθέτης βλέπει ότι το ποσοστό της αποχής στην δεύτερη Κυριακή είναι τόσο μεγάλο που το επιχείρημα των ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι δεύτερη Κυριακή υπάρχει η δημοκρατική νομιμοποίηση, ποιος από τους δύο που πάνε στη δεύτερη Κυριακή είναι πραγματικά η επιλογή των συνδημοτών του ή των ανθρώπων της περιφέρειας.
0: Καταρρύπτεται από την αποχή.
1: Καθαρίζεται από την αποχή. Άρα μεγαλύτερη νομιμοποίηση έχει, κύριε Αναστασιάδη, αυτός που πάει το 60% στην κάλπη από τους ανθρώπους που είναι να ψηφίσουν, παρά αυτός που πάει το 30% στην κάλπη από αυτούς που πρέπει να ψηφίσουν. Μάλιστα. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικός ο νέος κώδικας, αυτό καταλαβαίνω. Αλλάζει αρκετά, έχει έτσι πραγματικά γράφει ιστορία αν ισχύσει και βέβαια όπως είπατε δεν αλλάξει αυτός ο κώδικας.
1: Αν δεν αλλάξει σας λέω, αν δεν αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι τα θετικά αν το βάλει κάποιος
0: είναι περισσότερα. Δίγε,
1: ναι. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα και επιμένω ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα και αυτό που οφείλεται στο ότι επί 18 μήνες, εδώ και 18 μήνες για να έρθει αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο πλέον έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους με ΦΕΚ, έχει μπει στη διαβούλευση 18 μήνες με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ΚΕΔΕ και την ΕΜΠΕ, τα συνδικαλιστικά όργανα των δημάρχων και των περιφερειών, και με έναν άνθρωπο που είναι βαθύς γνώστης της δημόσιας διοίκησης, του Θόδωρου του Λιβάνιου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ευτυχή συγκυρία, γιατί υπάρχουν αρκετά θετικά όπως υπάρχουν και αστοχίες. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και Το σύστημα της δημοκρατίας που έχουμε, κύριε Αναστασιάδη, προβλέπει να δούμε τελικά το τι ψηφίστηκε, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό κάνει αυτές τις μέρες. Βλέπει τελικά τι έχει περάσει, γιατί στο σύνολό του ψηφίστηκε. Δεν ψηφίστηκε κατά άρθρων στην Ελληνική Βουλή το συγκεκριμένο νομοθέτημα, ο νόμος. Ψηφίστηκε στο σύνολό του. Βλέπουμε και προβλέπεται η διαδικασία της τροποποίησης ή των ερμηνευτικών διαδικασιών κάποιων από τα συγκεκριμένα άρθρα. Γιατί σίγουρα χρειάζονται κάποια άρθρα τροποποίηση. Έτσι. Πάντως, επιμένω ότι στο θέμα των αδεσπότων, για παράδειγμα, για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, κατάλαβε ότι όταν κάποιος πολίτης δέχεται μια επίθεση και ένα τραυματισμό από ένα αδέσποτο, δεν μπορεί να είναι ποινικό αδίκημα για τον αιρετό. Εκτός και αν υπάρχει δόλος. Εάν υπήρχε σε απραξία από πλευράς του αιρετού, δεν μπορεί, δηλαδή, ακρίτως δάγκωσε ένα σκύλος έναν περαστικό και αμέσως να είναι ποινικό αδίκημα για τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο. Αν δεν υπάρχει δόλος, επιμένω. Ναι. Για τους εργαζόμενους στους βρεφονιπιακούς σταθμούς υπάρχουν εργαζόμενοι που πραγματικά αποδίδουν πολύ υψηλό έργο. Αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ρύθμιση στο νόμο. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια που είναι ανεπάλληλες οι συμβάσεις τους στους παιδικούς σταθμούς, να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν.
0: Και έτσι πρέπει τώρα να γίνει. Ναι,
1: υπάρχει πρόβλεψη για τις ΔΕΙΑ να μοιραστούν οι 126 ΔΕΙΑ που είναι σε όλη τη χώρα 200 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν το ενεργειακό τους κόστος προς τους παρόχους, κυρίως προς τη ΔΕΗ, γιατί αυτός είναι ο κυρίαρχος πάροχος προς τις ΔΕΙΑ, το ενεργειακό τους κόστος που δημιουργήθηκε μετά το 22 και τον πόλεμο στην Ρωσία και την Ουκρανία, ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Είναι προβλέψεις προς τη θετική κατεύθυνση. Τώρα άνοιξε μια άλλη συζήτηση, το τελευταίο για να μην κουράζουμε, που έχει να κάνει με τους αιρετούς, τους αντιδημάρχους κατά βάση.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω και πάλι, κύριε Αναστασιάδη, θα τολμήσω να πω, έστω και αν δεν ακουστώ ευχάριστος σε κάποιους, ότι η πρόβλεψη του νόμου, επιμένω σε αυτό, και η ερμηνεία που έκανε το Υπουργείο

0: ότι η πρόβλεψη του νόμου, επιμένω σε αυτό, και η ερμηνεία που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή με πίστος αντιδήμαρχος, πρέπει να πάρεις άδεια άνευ αποδοχών και σε αυτή την περίπτωση παίρνεις την αντιμισθία.
1: Και αν είσαι, δημόσιο υπάλληλος?
0: Αν είσαι δημόσιο υπάλληλος, ο νόμος που είναι σε ισχύ σήμερα, κύριε Αναστασιάδη, είναι ξεκάθαρος. Και η ερμηνευτική εγκύκλειος είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι εάν είσαι δημόσιο υπάλληλος, δεν μπορείς να είσαι αντιδήμαρχος, είτε έμιστος, είτε άμιστος. Λέει, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό, λέει, δεν μπορείς να είσαι αντιδήμαρχος.
1: Αν είσαι δημόσιο υπάλληλος, ναι.
0: Και την ίδια στιγμή δημόσιο υπάλληλος. Άρα στην ουσία λέει ότι δεν μπορείς να έχεις την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και να είσαι ταυτόχρονα και αντιδήμαρχος.
1: Άρα τώρα θα αλλάξουν πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Αυτοδίκαια χάνεις την ιδιότητα του υπαλλήλου.
1: Αν μείνεις αντιδήμαρχος.
0: Γίνεται από την υπηρεσία σου αυτό που λέγεται διαπιστωτική πράξη αναστολής καθηκόντων. Τι σημαίνει διαπιστωτική πράξη αναστολής καθηκόντων? Έστω ότι εγώ είμαι υπάλληλος του ελληνικού δημοσίου, ένστολος, ναι. Η υπηρεσία μου μέχρι τις 7 Ιουλίου του 2026, πριν από 3 μέρες, έπρεπε να κάνει διαπιστωτική πράξη αναστολής των καθηκόντων μου στην υπηρεσία για να μπορώ να είμαι αντιδήμαρχος στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή ή θα είσαι δημόσιος υπάλληλος ή θα είσαι αντιδήμαρχος.
1: Αντιδήμαρχος, μάλιστα. Άρα εδώ θα έχουμε αρκετές έτσι ανακατατάξεις το επόμενο διάστημα.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρο είναι αυτό, γιατί πολλοί από τους συναδέλφους

0: Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Ήταν έμιστος αντιδήμαρχος και είχε πάρει άδεια άνευ αποδοχών για όλη τη χρονική περίοδο που είχε οριστεί.
1: Το πρόβλημα.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοιο θέμα σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ο ίδιος άνθρωπος που συνεχίζει αυτή τη θέση του, που είναι, που είναι δημόσιος υπάλληλος και είναι έμιστος αντιδήμαρχος, πήρε και τη διαπιστωτική πράξη αναστολής των καθηκόντων του από την υπηρεσία του στις 7 Ιουλίου του 2026, πριν από 3 ημέρες.
1: Λοιπόν, Δημήτρης Νότας, δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, μας έκανε το καλύτερο φροντιστήριο τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Νότα, θέλετε, σας δίνουμε και μια εκπομπή εδώ στην Ερτσερό, να άρχισε να τα λέτε, γιατί εγώ τα κατάλαβα πραγματικά. Δηλαδή, έτσι ήταν τόσο ωραία τα περιγράψατε, που νομίζω ότι μπήκαμε έτσι μέσα στον κώδικα αυτών. Τον αποτυπώσαμε στο μυαλό μας. Τα βιβλία αυτά ήρθαν, τα έχετε, τα 6 βιβλία αυτά στο Δήμο, σας τα έστειλαν.
0: Αυτά, ναι, είναι ήδη υπάρχουν και είναι ήδη νόμος του κράτους.
1: Είναι νόμος του κράτους. Ωραία, ωραία.
0: Είναι νόμος του κράτους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το δύσκολο της υπόθεσης είναι να εφαρμόσεις στην διάρκεια της δημοτικής περίοδου ενός ένα καινούριο σύστημα διοίκησης των Δήμων, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, μεσούσης της δημοτικής περίοδου. Είναι σαν να παίζεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και να αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Αυτό μάλιστα, είναι. Κατάλαβα. Κύριε Νότα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημάρχος Εμμανουήλ Παπά. Πάρα πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Εντάξει, 6 βιβλία είναι αυτά, είναι μεγάλος ο κώδικας. Ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας εκεί στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.
1: Θα συμφωνείτε ότι επιλέξαμε τον καλύτερο έτσι, για να μας διαφωτίσει για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά και ο Δημήτρης Νότας. Ανδρέα Κυριάζογλου, έχουμε διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ERT Seron.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πάμε τώρα σε μια σπουδαία διοργάνωση στίβου που γίνεται στην πόλη μας. Το αύριο του ελληνικού στίβου θα είναι εδώ. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λιούμπα, ταμεία της Ομοσπονδίας, της πιο σημαντικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού στη χώρα μας, του κλασικού αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ. Κύριε Λιούμπα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην ΕΡΤ, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και βέβαια μιλάμε για το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού στίβου εδώ στις ΕΡΤ.
1: Και το νυν, δεν είναι μόνο το αύριο, είναι και το νυν.
0: Σωστά,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί η κατηγορία κάτω των 23 ετών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εθνικής ομάδας αυρών γυναικών.
0: Ναι.
1: Πολλά από αυτά τα παιδιά μετέχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών γυναικών.
0: Σωστά, ναι, έχετε δίκιο.
1: Επίσης, σε αυτό το κομμάτι ηλικιακών κατηγοριών, την K23 που μετέχει και η K20, είναι παιδιά που φέτος θα μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ανδρών γυναικών, και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν, στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Οπότε θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές παρουσίες. Μια πολύ σημαντική φουρνιά νέων αθλητών, πολλά υποσχόμενων για τη χώρα μας. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση από κάθε πλευρά για την πόλη μας, γιατί κάθε αγώνας είναι ευκαιρία, είναι ένα ερέθισμα για ανάπτυξη του αθλητισμού του τόπου μας. Είναι μια πολύ σημαντική ένεση για την οικονομία του τόπου,
0: τεράστια,
1: για την προβολή του
0: τεράστια,
1: τόπου,
0: ναι.
1: Για τον πολιτισμό του τόπου.
0: Μες στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Λιούμπα,
1: ναι.
0: Που βέβαια οι Σέρες, που δεν έχει θάλασσα, να έχει τόσο πολύ κόσμο, νομίζω αυτό τα λέει όλα, έτσι δεν είναι.
1: Δεν δηλαδή, είναι μόνο ναι. Απλά έχει τόσο πολύ κόσμο. Είναι η αθλητική κοινότητα. Είναι η αθλητική κοινότητα του στίβου. Είναι κλασικός αθλητισμός, κλασική παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό το να
0: έχει
1: με
0: δίκιο.
1: Πολύ κόσμο αυτού του επίπεδου.
0: Και να έρθουν τα μικρά παιδιά και να δουν τα υδάλματά τους, να δουν τα
1: πρότυπά
0: τους.
1: Ναι, είναι ζητούμενο αυτό, δηλαδή είναι επένδυση για την οικογένεια το να έρθει στο στάδιο, όχι στη θάλασσα, γιατί στη θάλασσα μπορούμε να πάμε και να πλατσουρίξουμε και να παίξουμε.
0: Θα πάνε όμως, θα πάνε.
1: Μπράβο. Καλό είναι να πάνε, αλλά είναι επένδυση για τα παιδιά μας. Να τα φέρουμε στο στάδιο και να δουν αγώνες στίβου.
0: Να ρωτήσω λίγο πόσοι αθλητές συμμετέχουν.
1: Είναι πάρα πολλοί αθλητές. Δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο, γιατί έψαχνα ένα-δύο δωμάτια ναι. Για ανθρώπους που πάρθουν από την Αθήνα. Δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο σε όλο τον νομό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, αν βάλετε ότι έχουμε περίπου 2.000 κλίνες συν Airbnb κτλ. Αυτό 1.000 αθλητές και πάνω από 1.000-1.500 συνοδοί.
0: 1.000 αθλητές και οι συνοδοί πάμε για περίπου 2.000
1: κόσμους. 2.500
0: κόσμους.
1: Ο οποίος κάποιοι είδαν με πολύ χαρά ότι είναι στην πόλη μας ήδη εδώ και 2-3 μέρες. Mm. Δηλαδή έχω έρθει στο στάδιο χθες το απόγευμα και βρήκα παιδιά ας πούμε, από την Κρήτη να κάνουν προπόνηση. Από την Αθήνα να κάνουν προπόνηση εδώ.
0: Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι μένουν εδώ, αφήνουν τα χρήματά τους εδώ, πάνε στα ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, στην αγορά, κινείται η αγορά. Πόσο μεγάλη οικονομική ένεση
1: είναι σημαντικό από κάθε πλευρά, φίλε μου Βασίλη, από κάθε
0: έτσι,
1: πλευρά.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Είναι σημαντικό και μάλιστα η πόλη μας έχει ανάγκη αυτές τις ενέσεις πολιτισμού και αθλητικού τουρισμού, γιατί είναι μια πόλη της ενδοχώρας που δεν έχει άλλη μορφή ανάπτυξης πέρα της γεωργικής και ίσως κάποιο μικρό
0: έτσι,
1: εμπόριο.
0: Τώρα δε, η Καβάλα δεν το έχει ανάγκη, θα έχει κόσμο η Καβάλα τουρίστες καβάλα, της θάλασσας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι λίγες αυτές οι πόλεις της ενδοχώρας.
0: Λίγες οι πόλεις που το έχουν τόσο πολύ μεγάλη
1: ναι.
0: Ανάγκη.
1: Και
0: ναι.
1: Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό και είχαμε τη Δήμαρχο Σερών λίγο πριν εδώ στο στάδιο για κανένα δύο ώρες περίπου έκατσε μαζί μας.
0: Πώς είναι όλο το στάδιο, εντάξει.
1: Μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε εδώ με όλο το επιτελείο από την Αθήνα που έφτασε από χθες.
0: Ωραία, ναι.
1: Το τεχνικό επιτελείο. Σήμερα έρθει και το διοικητικό προσωπικό,
0: ναι.
1: Όπου φροντίζουμε το στάδιο να είναι στα καλύτερα.
0: Από την Ομοσπονδία ποιοι θα είναι εδώ, εκτός από εσάς βέβαια που είστε πάντα.
1: Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία αυτόν τον καιρό έχει πάρα πολλά μέτωπα.
0: Ναι, ξέρω,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι το Βαλκανικό τώρα πάνω στη Ρουμανία. Είναι προετοιμασία για το παγκόσμιο του Γιουτζίν που χρειάζονται άτομα να είναι κάτω. Είναι το Ριέτι που η Ιταλία που περιμένουμε το ευρωπαϊκό K18. Είναι πλήθος εκδηλώσεων.
0: Έχει πολλές.
1: Θα υπάρχουν 4-5 τουλάχιστον μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
0: Ναι. Η πρόεδρος είναι λίγο δύσκολο να έρθει.
1: Η κυρία Σακοράφα, την οποία είδα το περασμένο Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Είμαστε εθελοντές, ξέρετε, εμείς οι παράγοντες.
0: Φυσικά, το γνωρίζω, ναι.
1: Η κυρία Σακουράφα έχει πάρει στους στόμους στην Ομοσπονδία εδώ και 6 χρόνια και θαυμάζω όχι για τις αθλητικές επιδόσεις της εποχής εκείνης, αλλά τη θαυμάζω γιατί αυτή η εθελόντρια, η πρόεδρος της ΕΓΑΣ, η κυρία Σακουράφα, αφιερώνει όλη τη μέρα της, από το πρωί ως το βράδυ, στην Ομοσπονδία, στους αγώνες. Ήταν κατάκουπη και της είπα ότι αν και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι στην πόλη μας, να προσέξει λίγο τη σωματική της υγεία, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ταξιδεύει κάθε Σαββατοκύριακο, πέρα από το φόρτο που έχει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, στην Ομοσπονδία, ανά την Ελλάδα σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Και μην ξεχνάμε, κύριε Λιούμπα, ότι αυτός ο άνθρωπος, η Σοφία Σακουράφα, αφιέρωσε και τη ζωή της όσον αφορά την νεανική ηλικία, δηλαδή 17, 16, 18, 20. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, χάνει εκεί την ηλικία.
1: Κύριε Αναστασιάδη, ναι.
0: Τώρα,
1: τι
0: ξέρετε,
1: που τα λέτε.
0: Τα ζείτε τα παιδιά αυτά.
1: Τι ωραία που τα λέτε.
0: Ξέρετε,
1: οι άνθρωποι που είμαστε στην Ομοσπονδία, είτε σαν διοικητικό συμβούλιο, είτε σαν τεχνική, ακόμα και υπάλληλοι, έχουμε περάσει πολλά χρόνια στο γήπεδο. Εγώ είμαι 58-59 χρονών, θυμάμαι τον εαυτό μου 10 χρονών στο γήπεδο. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο.
0: Δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει. Δηλαδή, τώρα θα πω την Σοφία Τσακουράφα, θα πω την Τασούλα την Κελεσίδου, θα πω τον Κώστα τον Κεντέρη, θα πω τον Κώστα τον Κατσικούδη, θα πω τον Χάρη τον Παπαδιά, θα πω. Ποιο να πω.
0: Που θα μπορούσατε να απολαύσετε τη ζωή, να πείτε ότι εγώ αφιέρωσα την παιδική μου, την νεανική μου ηλικία, την εφηβική μου ηλικία στον αθλητισμό, ας απολαύσω και τη ζωή μου τώρα.
1: Και
0: καλοκαίρι τα παιδιά αυτό το αθλητισμό.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Και αυτό λέω στους γονείς σήμερα. Αυτά τα παιδιά τα οποία θα μιληθούν σε αυτό το χώρο θα απολαμβάνουν τη ζωή τους, γιατί και εμείς σε αυτό το γήπεδο τώρα απολαμβάνουμε, απολαμβάνουμε τα αγαθά του στίβου.
0: Έτσι,
1: δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να καθίσουμε και να βοηθήσουμε στο να προετοιμάσουμε το γήπεδο για να τρέξουν τα παιδάκια. Είναι
0: και ξέρετε
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο σημαντικό είναι τώρα με την. Δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά στις οθόνες μας, με την παραβατικότητα των ανηλίκων που βλέπουμε δυστυχώς, πολλές άσχημες εικόνες. Τα παιδιά του Στίβου ξεχωρίζουν. Δεν θα δεις παιδί του Στίβου να
1: λοιπόν,
0: κάνει αυτά.
1: Αυτό,
0: ναι, έτσι, αυτό είναι
1: λοιπόν,
0: το πιο σημαντικό.
1: Πλάθη χαρακτήρες έτσι, ο Στίβος. Ναι. Πλάθη αδαμάντινους χαρακτήρες ο Στίβος.
0: Και βλέπουμε πώς τα μιλάνε αυτά τα παιδιά. Βλέπεις τον Τεντόγλου να μιλάει και κοκκινίζει από έτσι, την τρόπη. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι χαμηλών τόνων παιδιά. Ταπεινά παιδιά. Εντάξει,
1: οπότε
0: τώρα λέμε
1: καταλαβαίνετε ότι εμείς οι παράγοντες που λέτε ότι αφιερώνουμε τον χρόνο μας εδώ, πραγματικά απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί πραγματικά απολαμβάνουμε αυτά τα παιδιά.
0: Έτσι. Να ρωτήσω λίγο ώρες για να έρθει ο κόσμος Σάββατο πρωί.
1: Το πρωί είναι τα προκριματικά,
0: ναι.
1: Σάββατο και Κυριακή πρωί. Εγώ θα πρότεινα να. Εντάξει, προκριματική είναι μια διαδικασία σημαντική βέβαια, σημαντικότατη. Ναι. Η τελική είναι το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι αγώνες ξεκινάνε
0: νωρίς.
1: Απόγευμα
0: Σαββάτου, γιατί τι ώρα ξεκινούν?
1: Εγώ θα πω ότι στο κοινό να έρθει κατά τις 5-5.30 η ώρα το απόγευμα.
0: Έτσι
1: και οι αγώνες κρατάνε μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Και την Κυριακή.
1: Υπάρχουν όλα τα αγωνίσματα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Δίσκο, σφαίρα, κόντιο, σφύρα, όλα τα άλματα μήκους, ύψος, επικοντό κτλ. Όλοι οι δρόμοι 100, 200, 400 εμπόδια κτλ. Λοιπόν, είναι γεμάτο πρόγραμμα. Υπάρχει εξοπλισμός τέτοιος και θα υπάρχουν και εκφωνητές που θα δίνουν πληροφορίες στον κόσμο για να αντιλαμβάνεται ακριβώς τη ροή
0: γίνεται
1: του αγώνα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σάββατο, ναι. Συγγνώμη στους διακόπτες, να έρθει κάποιος να το ζήσει αυτό. Δηλαδή νέα παιδιά τα οποία τερματίζουν και την ώρα, αγκαλιάζουν τους γονείς τους, αγκαλιάζουν τους προπονητές τους. Πολύχρωμα, έτσι βλέπεις πολύχρωμες εμφανίσεις.
1: Είναι επένδυση για τα παιδιά μας.
0: Κριτικό να αγκαλιάζει τον προπονητή του και τους γονείς του. Οι γονείς να συμμετέχουν, να βλέπουν το γιο τους που τρέχει. Αυτή όλη η περιγραφή.
1: Οι συναθλητές μεταξύ
0: αυτό,
1: τους.
0: Μεταξύ τους δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ
0: Κυριακή,
1: γι' αυτό λέω.
0: Τι ώρα πρωί, Κυριακή πάλι.
1: Σάββατο πρωί, απόγευμα.
0: Και Κυριακή.
1: Σάββατο, Κυριακή πρωί, απόγευμα. Και η τελική είπαμε απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Αξίζει
0: Σάββατο,
1: να πω ότι σε αυτή την διοργάνωση μετέχει η Ομοσπονδία φυσικά, η ΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ο Δήμος Ερών και η Περιφερειακή Ενότητα Ερών, με την βοήθεια, και εδώ είναι σημαντικό, έχει αντιληφθεί το επιμελητήριο πόσο σημαντικό είναι για την πόλη μας, του επιμελητήριου, τη στήριξη.
0: Πολύ σημαντικό. Μπράβο τους. Και έτσι έπρεπε
1: άρα,
0: να κάνουν.
1: Εμείς ενώνουμε δυνάμεις και καλούμε τον κόσμο να έρθει εδώ να ζήσει έναν τέτοιο σημαντικό αθλητικό αγώνα και κυρίως τα νέα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Πάρτε τα παιδιά σας και πάτε τα μια βολτίτσα εκεί στην κερκίδα να καθίσουν να δουν και ένα παγωτάκι, ένα χυμό κρύο.
1: Υπάρχει και το κυλικείο εδώ το οποίο διαθέτει τα πάντα, να πάρουν παγωμένα νερά, να πάρουν ένα καφέ, να καθίσουν στην κερκίδα να δουν τον αγώνα.
0: Τι εικόνες θα έχει ένα παιδάκι 7, 8, 9 χρονών που θα αφήσει το κινητό, γιατί αν βλέπει μέσα στο σπίτι όλο κινητό και αυτό, θα είναι στην κερκίδα, θα βλέπει τον αγώνα και θα ζήσει όλα αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο, έτσι δεν είναι? Το κέρδισε το παιδί.
1: Φίλε μου Βασίλη, και χαίρομαι που το βγάζεις αυτό, γιατί το έχεις ζήσει. Είσαι αθλητικός συντάκτης ακόμα. Λοιπόν, το έχεις ζήσει και καλό είναι να το ζήσουμε όλοι.
0: Έτσι, να το ζήσουμε όλοι. Και το έχουμε στην πόλη μας, έτσι, να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτή. Πάτε και θάλασσα, αν θέλετε, όταν επιστρέψετε, πάτε μια βολτίτσα από εκεί, έστω και με το μαγιό. Κύριε Λίου, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Θα κρατήσουν οι αγώνες μέχρι αργά το βράδυ.
0: Θα έχει δροσιά, μακάρι το βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Λίου, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από το Γιάννη το Λιούμπα. Ανδρέα Κυρέζογλου, πάρε τα παιδάκια σου να πα στο στάδιο. Δεν πιστεύω πα θάλασσα. Θα πα στο στάδιο, έτσι. Ναι, συμφωνήσαμε. Ωραία. Α δουν λίγο αυτή τη θάλασσα θα πας. Όταν γυρίσεις όμως πήγαινε εκεί να πάρουν μια εικόνα λίγο από αθλητισμό, να γίνουν αθλητές. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον αθλητισμό. Βλέπουμε τι γίνεται με την νεανική παραβατικότητα. Τα παιδάκια αυτά που κυκλοφορούν βράδυ, ακούστε τι γίνεται. Ειδικά η πόλη μας το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε πάρα πολύ. Μάσκινες εικόνες, τις είδαμε έξω από τα δικαστήρια που έχει γίνει το δικαστικό Μέγαρο Σερών πλέον το πόσιμο. Δυστυχώς στην πόλη, ας το ξεχάσουμε, μην το ξαναδούμε σε τηλεοπτικά κανάλια. Τέρμα από εδώ και πέρα. Και γυρίσει στον αθλητισμό. Μόνο ωφέλη έχει ο αθλητισμός. Έτσι, και δεν το λέω αυτό τώρα γιατί. Το έζησα, το βλέπω, γονιός είμαι κι εγώ. Μόνο ωφέλη έχει ο αθλητισμός. Λοιπόν, είναι λίγα λεπτά πριν τις 11. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο Πουπουτσί και τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσταν κοντά μας. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πάτε στη Λιγαριά να φάτε καλαμπόκι. Πάτε στο Γεφυρούδι να χορέψετε. Στο Σκούταρι, όπως είπαμε, στο Χήμαρο, στην Άνω Βροντού, στο Μελινικίτσι σήμερα. Έχει τόσες πολλές εκδηλώσεις που μπορείτε να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στη Σκοπιά, έτσι, στο φίλο μου στον Τριαντάφυλλο εκεί τον Χασιλίδη. Να πάτε βέβαια στο αντάμωμα Σκουταριανών και Φίλων στο Σκούταρι. Στο Δραβίσκο, επιτυακό φεστιβάλ χορευτικών ενωτήτων στο Δραβίσκο. Έχει πάρα πολλά, αλλά πάτε και στο στάδιο με βολτίτσα. Τώρα αν θέλετε να πάτε και θάλασσα, πάτε και θάλασσα. Θα σας πω Νέα Κερδίλια Σερών. Έτσι, εκεί λέμε ότι πρέπει να πάμε, γιατί είναι η μοναδική σεραϊκή παραλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι θα πάτε κάπου μακριά να προσέχετε στην επιστροφή. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση λόγω των Βουλγάρων που έρχονται. Θα έχει σίγουρα ουρές ατέλειωτες και στην Πηριαστική αλλά και στον δρόμο προς τη θάλασσα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και πρώτα ο Θεός, υγεία να έχουμε. Τη Δευτέρα το πρωί θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, Σέρες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή μέχρι αυτήν την ώρα έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Σε μία από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης, στις οποίες προχώρησαν οι αρχές, αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του πριν από λίγο, στη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την Ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση διεξάγεται κατόπιν επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρωινή πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair, όταν σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών σημειώθηκε θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και, όπως έγινε γνωστό από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα παρέλαβαν δύο άτομα, έναν άνδρα με κάκωση στον αυχένα, ο οποίος έχει διακομιστεί στο ΑΧΕΠΑ, και μία έγκυο γυναίκα, η οποία διακομίστη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και ήδη αποχώρησε αφού υπευλήθη σε εξετάσεις. Το αεροσκάφος εκενώθηκε και κάποιοι επιβαίνοντες συνέχισαν με άλλες πτήσεις για τον προορισμό τους. Σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτήν την ώρα η προσπάθεια κατάσβεσης των τελευταίων εστιών της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2.30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, στον αύριο χώρο βιοτεχνίας, και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν 9 οχήματα με 23 πυροσβέστες. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο καλοχώρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Συγκεκριμένα διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Κανονικά διεξάγεται εδώ και λίγη ώρα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ξάνθη της Εγνατίας Οδού, η οποία είχε διακοπεί στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς στις 5 τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται για αρκετές ώρες από την παλαιά Εθνική Οδό. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο της για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Αναταράξεις έχει προκαλέσει στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η αποχώρηση στελεχών συνεχίζεται. Στον ανακριτή ναυπλίου θα απολογηθούν σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος, διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα αύριο και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε εδώ στην επόμενη στάση 10 Ιουλίου του 2026. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια Παρασκευή, όπως είχαμε μάθει, Ελένη Ιατρού, στο μικρόφωνο Κώστας Γουλής, να συζητηθούμε. Καθότι έχουμε κάποιες ορισμένες αλλαγές σήμερα, αλλαγές μια ημέρα.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας όμως, Κώστα. Χρήστο Σιδερίδη στον ήχο, Μάτα Σαμαρά στη μουσική επιμέλεια, αλλά πριν και πάνω απ' όλα, Μπέλα Θεριούσα, αρχισυνταξία και συντονισμό, η ομάδα του 102 FM. Σε μια δύσκολη μέρα, όπως έλεγε, Κώστα.
0: Και πολλά ονόματα θα τα ακούσουμε γρήγορα και στην συνέχεια, καθότι οι εξελίξεις τρέχουν από νωρίς το πρωί. Λέγαμε Παρασκευή, έχουμε μάθει να το συζητάμε και όλοι να την περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο. Είναι όμως μια Παρασκευή με πάρα πολλές εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Και εμείς φυσικά θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο τρέχει από τις πρώτες πρωινές ώρες με την Λία Χριστάρα, φυσικά, τη ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, η οποία βρίσκεται στο σημείο, καθότι έχουμε και τις έρευνες και τις συλλήψεις οι οποίες γίνονται για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λία.
2: Καλημέρα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως καταλαβαίνετε. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε τρεις συλλήψεις που έχουν σχέση με τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, 72 ετών. Οι συλλήψεις αυτές είναι μία γυναίκα και δύο νεαροί. Η γυναίκα, μάλιστα, συνελήφθη στα Χανιά, διαμένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά έφυγε για να κρυφτεί εκεί. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν.
1: Ιταλία.
2: Όλοι είναι Έλληνες.
1: Ξέρεις ηλικίες?
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Ηλικίες γνωρίζεις?
2: Οι ηλικίες είναι νεαροί, 29, 26 και ένας ακόμα 29, χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. Έχουν όλοι να κάνουν σχέση με το πολύ στενό αναρχικό χώρο. Είναι σκληροπυρηνικοί αυτού του χώρου. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για αντίστοιχες επιθέσεις, συμμετείχαν σε καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας και η γυναίκα ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.
1: Το επιχειρησιακό ζευγάρι στην ουσία, έτσι, που βάλαν ουσίας, τα καζάκια.
2: Τους εντόπισαν και τους ταυτοποίησαν οι ιδιοκτικές αρχές από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών. Ευθύνονται λοιπόν για αυτή την επίθεση και μετά φαίνεται πως βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, που είναι πολύ πολύ κοντά στην γειτονιά της Βάγιας και της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι πάρα πολύ κοντά, ούτε ένα χιλιόμετρο σχεδόν γειτονιά. Αυτές οι συλλήψεις αφορούν αυτή την επίθεση. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο προσαγωγές, μία στο κέντρο της πόλης προς την Άνω Πόλη και μία στο κέντρο τέλος της πόλης, και οι δύο έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις στα δύο πρώτα σπίτια, δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς και στο σπίτι του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από εκεί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στελέχη της αντιτρομοκρατικής και του τμήματος ερευνών ήταν σε αυτά τα σημεία που σας περιγράφω για να συλλέξουν στοιχεία. Και είδαμε μάλιστα και τη μία την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Είναι μια δεμένη υπόθεση. Κάτω από άκρα μυστικότητα έγινε, όπως καταλαβαίνετε, για να μην διαφύγουν καταρχάς οι συλληφθέντες. Βέβαια, θα μπορούσαν, όπως λένε οι αρχές, σύμφωνα με εκτίμηση, να μπορούσαν να τους συλλάβουν όλους, γιατί φαίνεται πως είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ωστόσο, επειδή υπήρχε ο φόβος της διαφυγής, είπαν να δράσουν άμεσα και να συλληφθούν πρώτα οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για την δολοφονική επίθεση. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη της ημέρας και αντιδράσεις φυσικά τους ανθρώπους από τα θύματα των επιθέσεων. Πριν μίλησα με τον κύριο Ιωκίμοβιτς, ο οποίος διέμενε στο πρώτο σπίτι που έγινε η επίθεση. Ο άνθρωπος αισθάνεται δικαιωμένος, προς χαρακτηριστικά μας είπε. Ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα των διοκτικών αρχών, θα βρεθούν δηλαδή σύντομα. Και περιμένουμε φυσικά και ανάλογες αντιδράσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από 10 ημέρες είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική αυτή η όλη έρευνα.
1: Είναι σε εξέλιξη, Λία. Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή ενδεχομένως να περιμένουμε στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιτρομοκρατικής και άλλες και άλλα μπουκαρίσματα σε σπίτια.
0: Ναι. Σίγουρα για προσαγωγές, Λία, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που έχεις. Ναι. Και να δούμε μετά αν θα μετατραπούν και σε συλλήψεις. Σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες, Λία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και φυσικά οτιδήποτε χρειαστεί νεότερο θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε.
1: Πάντως, να πούμε, Κώστα, ότι υπάρχει μια περιραίουσα φημολογία ότι αυτό το επιχειρησιακό ζευγάρι, η γυναίκα που διέφυγε μετά στα Χανιά και θα πάμε και εκεί, μαζί με τον άνδρα, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγανε στο σπίτι του τρίτου προσώπου. Εκεί έμειναν για μια ολόκληρη ημέρα, προφανώς μελετούσαν το σχέδιό τους, άλλαξαν ρούχα, πήγαν, έκαναν το χτύπημα, ξαναγύρισαν Και την επόμενη μέρα έφυγαν από εκεί, με αποτέλεσμα η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού η σύλληψή της έγινε στα Χανιά, πήγε και καλά για διακοπές στα Χανιά, αυτό επέλεξε. Η οικογένεια που τη φιλοξενούσε δεν είχε ιδέα κατά τις μαρτυρίες. Και εκεί πέρα λοιπόν βρήκε καταφύγιο. Φαίνεται ότι ήταν κάτι που το προγραμμάτισαν καιρό και προσπαθούσαν να το οργανώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά είναι, η αντιτρομοκρατική σε 10 ημέρες.
0: Είναι κάτι το οποίο θα φαίνει φυσικά και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Να δούμε και προς τα που κινούνται όλες οι έρευνες της αστυνομίας, τι προκύπτει. Να δούμε όλο αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως και η Ηλία, κατά πόσο είναι δεμένα όπως λίγο πολύ έχουν μάθει.
1: Η αντιτρομοκρατική έβαλε στο μικροσκόπιο 30 άτομα. 30 άτομα σε 30 σπίτια.
0: Λένε ότι άνοιξαν όλες τις κάμερες στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν να βρουν. Το θέμα είναι να συνδεθούν άτομα τα οποία προσάγονται ή συλλαμβάνονται. Ανάλογα με την περίπτωση, με τη συγκεκριμένη επίθεση, με τη στιγμή της επίθεσης. Πάμε να πάρουμε λίγο μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Και για να μην αφήνουμε στην μέση την ιστορία με τις συλλήψεις και τις προσαγωγές, θα πάμε αμέσως τώρα στα Χανιά. Εκεί μας περιμένει η Κατερίνα Πολύζου, προκειμένου να δούμε και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει όσον αφορά την νεαρή, η οποία έχει συλληφθεί και συνδέεται φυσικά με τις επιθέσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κατερίνα.
1: Που έκανε τουρισμό στα Χανιά, αλλά από πίσω έκρυβε τρομοκρατικό χτύπημα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, έτσι έχουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι ήταν μάλλον στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου μετακινήθηκε για προφανείς λόγους. Είναι η 26χρονη με τον 29χρονο που την προηγούμενη της επίθεσης έκαναν και μία επιθεώρηση στον χώρο που σκόπευαν να επιτεθούν πριν γίνει το τελικό θανατηφόρο χτύπημα. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ναι μεν έμεινε στα Χανιά, αλλά προς το παρόν δεν φέρεται να έχει καμία σχέση το ζευγάρι που την φιλοξένησε ή της ενοικίας σε δωμάτιο, και αυτό ερευνάται με την υπόθεση. Είχε έντονη δράση στο αντιεξουσιαστικό χώρο. Το 2022 είχε κτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Επίσης είχε προσαχθεί αρκετές φορές και το 2015 για τρομοκρατικές πράξεις, για αντιεξουσιαστικές δράσεις.
1: Είπες προσαγωγή, όμως δεν συνελήφθη τότε.
2: Όχι, δεν συνελήφθη, ήταν προσαγωγή. Επισπεύθηκαν οι δράσεις της τρομοκρατικής, δεδομένου ότι έβλεπαν μια προσπάθεια κάποια από τα μέλη της οργάνωσης, σίγουρα 26χρονοι, να επιχειρούν να φύγουν από το ραντάρ των ερευνών, έστω βγαίνοντας εντός της χώρας, δηλαδή στην Κρήτη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι βέβαιο πάντως ότι οι 26χρονοι θα μεταφέρουν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου θα γίνει όλη η μεγάλη έρευνα και όλο το ανακριτικό έργο.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Φυσικά θα έχουμε και την δυνατότητα να έχουμε νεότερη επικοινωνία εφόσον προκύψουν περισσότερα για το θέμα.
1: Εννοείται, το παρακολουθούμε στενά, γι' αυτό και έχουμε και αυτή την... Αλλάξαμε όλη τη ροή της εκπομπής. Από την επόμενη στάση να πάμε όμως, θα έλεγα, σε ένα από τα θύματα αυτής της φωνικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες είχαμε την κηδεία της. Ήταν συγκλονιστικό, Κωνσταντίνε, πως η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, με δική της ευθύνη, παρά τις οδηγίες των γιατρών που της είπανε δεν επιτρέπεται, δεν είναι ασφαλές για την υγεία σου να από την κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ίδια επέλεξε να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, έτσι μίστοσε ασθενοφόρο. Την είδαμε με επιδέσμους στα χέρια και ακόμη και στα δάχτυλα. Υποκατάρρευση ψυχολογική φαινόταν αυτό. Με ειδικό αμαξίδιο, με λευκά λουλούδια, είπε το τελευταίο αντίο. Μιλάμε για μια απώλεια ζωής. Άλλοι 4 συνάνθρωποι μας τραυματίστηκαν από το χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχουμε και το χτύπημα στον κύριο Ιωακίμοβιτ στο σπίτι του και στον κύριο Αναστασιάδη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτ, ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ιωακίμοβιτ, δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν μια ακόμα φορά. Πώς νιώθετε τώρα,
0: καλημέρα,
1: μετά από όλο αυτό το αποτέλεσμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της σύλληψης που έχουμε?
3: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, έχουν συλληφθεί 3 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν.
0: Κύριε Κίμοβιτ, πέρα από τις πληροφορίες που λίγο πολύ όλοι τις ακούμε από νωρίς σήμερα το πρωί, είχατε κάποια ενημέρωση νωρίτερα, μιλώ και τις προηγούμενες ημέρες, από πλευράς αστυνομίας όσον αφορά την πορεία των ερευνών? Έχετε υπόψη σας κάποια περισσότερα στοιχεία?
3: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με ενημέρωναν ότι είναι κοντά στη σύλληψη.
0: Χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο συγκεκριμένο? Συνεχίζονται οι έρευνες ακόμα και στην περιοχή εκεί στη δική σας, καθότι από ό,τι μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, υπήρχαν διαφορετικές ομάδες οι οποίες φέρονται να έχουν δράσει στις διαφορετικές επιθέσεις στα 3 σπίτια που έχουν γίνει. Δεν γνωρίζουμε ακόμα.
1: Έχετε μιλήσει με την Αφροδίτη Νέστορα? Επέστρεψε πάλι στο νοσοκομείο, χθες είχε την κηδεία.
3: Μίλησα εχθές στην κηδεία της μητέρας της Και αυτό που μου ζήτησε και εμένα είναι να συλληφθούν οι δράστες. Και της έδωσα και εγώ το λόγο μου ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Το έχει αναλάβει, λέω, μη στεναχωριέσαι, είναι σε καλά χέρια όλη η υπόθεση και δεν θα αργήσει να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό το οποίο έχουμε περάσει.
1: Ψυχολογικά πώς είναι, καθότι στην οικογένειά της ήταν η δεύτερη απώλεια, πριν από 5 χρόνια έχασε και την αδερφή της.
3: Εντάξει, δεν είναι και πολύ καλά.
0: Είπατε ότι νιώθετε ανακούφιση από τις τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχει κάποιος φόβος, σας έχει μείνει φόβος για κίνδυνος, για την επόμενη μέρα, για κάτι το οποίο μπορεί τυχόν να ξαναβρείτε μπροστά σας? Φυσικά όλοι το απέφχονται, αλλά...
3: Αυτό όλοι το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Και ειδικά όταν είσαι οικογενειάρχης με 3 παιδιά, νομίζω ότι δεν φεύγει αυτό από το μυαλό σου.
1: Έχετε στήριξη από την αστυνομία, δηλαδή έχετε ζητήσει φύλαξη επιπλέον από την αστυνομία?
3: Όχι, δεν έχω.
0: Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, λίγο πολύ, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια η οποία θα είναι αυξημένη και ενισχυμένη όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
3: Η αστυνομία ξέρει τη δουλειά της. Ξέρει τη δουλειά της η ελληνική αστυνομία. Αυτό που θέλω περισσότερο να τονίσω είναι ότι σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
1: Πάντως πρέπει να νιώθετε πολύ ικανοποιημένοι που ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, ήταν στην κηδεία της κυρίας Νέστου.
3: Νομίζω ότι όλοι αναγνώρισαν αυτή την άναδρη δολοφονική, εγκληματική, τρομοκρατική, πείτε το όπως θέλετε, ενέργεια κατά των πλοίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αποσύσουμε τον πολιτικό κόσμο. Θα προσέρετε, καθότι υπάρχουν δηλώσεις συμπαράστασης και φυσικά εκφράσεις από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.

0: Παραμένουμε στο θέμα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εξέλιξη έχουμε στη Βουλή την συζήτηση επί της επερώτησης που έχει κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και την πρώτη απάντηση του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε φυσικά και την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έχουν συζητηθεί και υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη. Μένουμε όμως εμείς στο ζήτημα των επιθέσεων, καθότι είπαμε οι εξελίξεις τρέχουν. Ελένη, ο Δημήτρης Ζόζης είναι εδώ μαζί μας, προκειμένου να δούμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες οι οποίες έχουν προκύψει σχετικά με τις επιθέσεις, τις συλλήψεις, αλλά και τις έρευνες που συνεχίζονται από πλευράς των αρμόδιων αστυνομικών. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα ανέβηκε στο βήμα και ο κύριος Ανδρουλάκης πάλι. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να συνδεθούμε. Πολλά θέματα σε εξέλιξη, αλλά εδώ το μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα γκαζάκια, τα οποία δυστυχώς στήχησαν μία ζωή και πολλά τραύματα σε ανθρώπους. Τώρα, έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε άλλη μία επιχείρηση σύλληψη στην Ανοπόλη. Ας μην δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Ας πούμε εκεί πάνω από την Ολύμπου. Στο άλλο το σπίτι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, και είναι βέβαια η αστυνομία ότι αυτό ήταν το κρυσφύγιο, το μετά την ενέργεια.
0: Είναι εκεί όπου κατέφυγαν, δηλαδή, αμέσως μετά την.
1: Όχι πολλές εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι της υποψήφιας βουλευτού, της κυρίας Νέστορος. Εκεί έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Τον κατηγορούν προς το παρόν μόνο για την παροχή του οικίματος, ώστε να κρυφτούν οι δράστες. Και οι άλλες δύο συλλήψεις είναι οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Η εκτίμηση που υπάρχει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι η ταυτοποίηση των δύο αυτών ανθρώπων, του 29χρονου δηλαδή και της 26χρονης, είναι από την επιχείρηση παρακολούθησης του σπιτιού. Γι' αυτό είναι βέβαιοι. Γιατί? Γιατί στην παρακολούθηση, σε αντίθεση με την δράση, κινητά υπήρχαν. Επομένως, δεν έχεις μόνο τις κάμερες για να κάνεις ταυτοποίηση του προσώπου, έχεις και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση όλων αυτών. Άρα δεν είναι απολύτως δεμένοι. Γιατί βιάζονται να τους συλλάβουν? Βλέπουν ότι η μία, η γυναίκα, καταγωγή από Αθήνα, έμενε τον τελευταίο καιρό εδώ στην Θεσσαλονίκη, σηκώθηκε και έφυγε Χανιά. Οι άλλοι ετοιμάζονταν να πάνε διακοπές ή να διαφύγουν και να εξαφανιστούν. Πάμε γρήγορα να κάνουμε συλλήψεις. Να κάνουμε συλλήψεις, γιατί μπορεί σε λίγο να μην μπορούμε να πιάσουμε κανέναν. Φυσικά φαντάζομαι ότι έχουν και άλλα στοιχεία που τους συνδέουν με την ίδια την δραστηριότητα, με τα γκαζάκια που μπήκαν δηλαδή. Μιλάμε πάντα για το σπίτι της κυρίας Νέστορα. Για την άλλη υπόθεση έχουν άλλες τρεις υποψήφιες συλλήψεις. Θεωρούν ότι υπήρχε δεύτερη ομάδα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ήταν δύο οι ομάδες. Ένα το επιχειρησιακό ζευγάρι της Νέστορα που φαίνεται να εμπλέκεται και τρίτο άτομο και που από την προηγούμενη μέρα του χτυπήματος ήταν σε αυτό το σπίτι που λες, Δημήτρη, μέχρι και την επόμενη έμειναν εκεί.
1: Σωστό,
2: άλλαξαν ρούχα,
1: σωστό,
2: και στη συνέχεια έφυγαν. Αλλά αναζητούν για τα άλλα δύο χτυπήματα στο σπίτι του Ζήση Ιωακίμοβιτς που μιλήσαμε πριν από λίγο, του πρόεδρου της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη. Ακόμη μία ομάδα ατόμων δεν έχει γίνει ακόμα σαφή. Ήταν δύο, ήταν τρία, ήταν τέσσερα,
1: λοιπόν,
2: τα άτομα.
1: Η σύλληψη που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μάλλον για αυτή τη δεύτερη ομάδα.
2: Έχουμε δύο προσαγωγές ήδη που προφανώς εμπλέκονται στη δεύτερη ομάδα.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτή η 26χρονη την οποία τη βρήκαν στα Χανιά δηλώνει ότι είχε πάει εκεί για διακοπές. Δεν πήγα να διαφύγω, λέει. Εγώ πήγα για.
2: Και φιλοξενούνταν οι ιδιοκτήτες, δηλώνουν ότι
1: είχε ξανασυλληφθεί για επίθεση σε ένα ίδρυμα το 2015. Η σύλληψή της, η επίσημη, ήταν το 2022.
2: Το 2015 έγινε και προσαγωγή
1: επίσης, ναι. Λοιπόν,
2: για αντιτρομοκρατικό.
1: Συμμετοχή λοιπόν σε τρομοκρατική οργάνωση και πολύ κοντινές σχέσεις, μην πούμε παραπάνω, με έναν άλλο γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ δραστήρια.
1: Ναι.
2: Και θεωρούμε δραστήρια της αστυνομίας.
1: Και ο 29χρονος θεωρείται μέλος της κεντρικής καθοδηγητικής ομάδας των αντιεξουσιαστών αυτής της πόλης. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν προς το παρόν. Δραστηριότητα και στο νέα δραστηριότητα στο κρυσφύγιο μετά την ενέργεια. Συνεχίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κατεβάζουν κούτες.
2: Ναι.
1: Πράγματα από το διαμέρισμα
2: ό,τι υπάρχει μέσα.
1: Για να τα μεταφέρουν και να τα ελέγξουν. Αυτά, παιδιά.
0: Και εμείς κρατάμε ένα μικρό καλάθι, όπως πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, προκειμένου να δούμε προς τα πού οδηγούνται οι έρευνες, τι έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φυσικά θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαπιστωθούν όλα αυτά και τι σχέση έχουν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
1: για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Και λέγαμε νωρίτερα για τη συζήτηση στη Βουλή. Πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε. Είναι στο βήμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαντουκλάκης.
1: Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι κανόνες δεν θα γίνουν μέσα από συζητήσεις στα σκοτεινά δωμάτια. Οι κανόνες θα γίνουν από έλεγχο από τα θεσμικά εργαλεία του κράτους που έχετε αποδυναμώσει. Και δικαιότερη φορολόγηση. Τη μαριθμοποίηση. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έγινε τη μαριθμοποίηση. Εδώ δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ανακοινώνεται αύξηση ονομαστικών μισθών, αλλά η πραγματική μισθή να είναι αυτή εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή εδώ είναι η πραγματική μισθή. Όπως και οι πραγματικές ανισότητες που είμαστε από τις χώρες.
0: Ακούσαμε από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στην απάντηση, την οποία δίνει φυσικά στην ομιλία νωρίτερα του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε στην Βουλή. Εμείς πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και σε 2 λεπτά είμαστε πίσω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Ένας τραυματίας λόγω θράψης παραθύρου σε πρωινή πτήση της Ryanair με προορισμό το Μόναχο. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Άνοιξε το ρεύμα προς Ξάνθη της Εγνατίας Οδού που ήταν κλειστό στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Κατεβήκατε κι εσείς στη στάση ενημέρωση. Η Ελένη Ιατρού Κωνσταντζουλής είναι στα μικρόφωνα σήμερα. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στο τεχνικό κομμάτι της εκπομπής. Μάτα Σαμαρά φυσικά επιλέγει και πάλι τις μουσικές.
1: Και φυσικά Μπέλα Θεργίου, αρχισυνταξία και συντονισμό. Και να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι δυστυχώς και το επόμενο θέμα μας δεν είναι καθόλου ήρεμο, καθόλου ευχάριστο. Καθόλου ένα θέμα καθημερινότητας. Πήραμε λαχτάρα πρωί-πρωί.
0: Φαίνεται να είχε όμως το αίσιο τέλος.
1: Αν το περιγράψουμε όμως και το ακούσουμε, δηλαδή λες, δεν μπορεί, είναι ταινία τρόμου, δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα αν συνέβη αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Κινδυνεύουμε να μην ξαναπάρουμε το αεροπλάνο.
1: Όχι. Αεροπλάνο Δαγκωτό είναι το πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης, όμως συμβαίνουν και αυτά. Το πώς ακριβώς συνέβη, υπό διερεύνηση. Τι έγινε λοιπόν. 6 παρα 5 πρόκειται να πετάξει πτήση της Ryanair για να πάει από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο. Αριθμός πτήσης FR1879, αεροσκάφος 738. Τελικά πετάει 6 και 2 με 7 λεπτάκια δηλαδή καθυστέρηση. Μπαίνουν μέσα οι επιβάτες και λίγο πριν φτάσουν στον εναέριο χώρο των Σκοπίων, κάπου εκεί πάνω από τα Σκόπια, ούτε μία ώρα δεν είχε περάσει σε πτήση, ακούν ένα θόρυβο και βλέπουν ένα παράθυρο που σπάει, θρηματίζεται και άμεσα, το λογικό είναι αυτό, γίνεται αποσυμπίεση της όλου του αεροσκάφου στο εσωτερικό του. Με αυτό όμως είναι σαν να ρουφάει ο αέρας το κενό που δημιουργείται, τον επιβάτη που ήταν στο παράθυρο, ευτυχώς δεμένος θα πω εγώ, και βγαίνει από το κεφάλι και πάνω, από το θώρακα και πάνω όλος, έξω από το αεροσκάφος. Πέφτουν τα οξυγόνα, οι μάσκες οξυγόνου από πάνω, που συνήθως υπάρχουν πάνω από τα καθίσματά μας, από τα κεφάλια μας, και άμεσα τα αντανακλαστικά των συνεπιβατών του. Τον πιάνουν από τα πόδια, από τα χέρια, από τους ώμους και προσπαθούν να το βάλουν μέσα στο αεροσκάφος. Ο πιλότος, από ό,τι λένε, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Προσπαθούσε να τους καθησυχάσει, τους μιλούσε διαρκώς. Δεν τους εξήγησε ποτέ τι συνέβη, ούτε από την εταιρεία. Επέλεξε ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση μέχρι τώρα.
0: Έσπασε όσον αφορά την πληροφορία.
1: Υπάρχει μια πληροφορία που επιφυλασσόμαστε όμως.
0: Διότι τα υπόλοιπα όλα τα είδαν, τα βίωσαν οι επιβάτες οι οποίοι ήταν μέσα στο.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι έσπασε κομμάτι κινητήρα. Και αυτό το κομμάτι κινήθηκε προς τα πίσω και έπεσε πάνω στο τζάμι και το θρημάτισε. Αυτό περιμένουμε, νομίζω θα πάρει πολύ καιρό για να μας το απαντήσουν. Το θέμα είναι ότι ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ρίχνουν και τα καύσιμα για να γίνει πιο ελαφρύ το αεροσκάφος. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία.
0: Προσγειώθηκε λοιπόν εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Σε κατάσταση αμόκ, ανάμεσά τους και μια έγκυος 38 ετών από τη Σερβία. Ο κύριος επιβάτης, ο οποίος βγήκε ο μισός έξω από το αεροσκάφος, από το παράθυρο, είναι 50-55 ετών και είναι επίσης Σέρβος. Αυτός άμεσα παρελήφθη, σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο. Φανταστείτε τώρα πυροσβεστικά, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τους πήρανε τον 50χρονο, ας το πούμε 50χρονο σε αυτή

0: Και αυτά είναι τα καλά. Πάμε όμως εμείς να δούμε το τι έγινε όσον αφορά και το τεχνικό κομμάτι, ποιες είναι οι πληροφορίες επίσημα πλέον από τον επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport, της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, κ. Σάββας Καραγιάννης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα και σε εσάς και στους θεατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι πληροφόρηση έχετε εσείς όσον αφορά το περιστατικό? Καταρχήν, γνωρίζετε πόσα άτομα ήταν στην πτήση? Πώς ήταν οι επιβάτες?
1: Θα σας πω το εξής. Ως Γενική Αρχή, εμείς ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του αεροδρομίου, δεν δυνάμεθα να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα στοιχεία της πτήσης. Ούτε με τους αριθμούς που μετρούν, ούτε με τον αριθμό των επιβατών, ούτε το πόσοι επιβάτες.
2: Τι μπορείτε λοιπόν να μας πείτε?
1: Θα σας πω το εξής. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως, αν κάποιος μπορεί να δώσει αυτές τις πληροφορίες περαιτέρω, είναι η αεροπορική εταιρεία.
2: Ωραία. Πώς ενημερωθήκατε εσείς?
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής, ότι όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Μακεδονίας είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν έπρεπε καταρχάς να κατέβει το αεροσκάφος με ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε ότι θα κατέβει με ασφάλεια, θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να διαταραχθεί το πτυτικό έργο, να εκκαινωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια και μετά να συζητήσει η αεροπορική εταιρεία με το επιχειρησιακό της πεδίο, ώστε να φέρει ένα rescue flight, όπως λέμε, για να πάρει τους ανθρώπους οι οποίοι μείναν εκεί.
0: Κύριε Καραγιάννη, σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας είχαμε, όπως ανέφερε και η Ελένη νωρίτερα, κάποιο σχέδιο έτσι ώστε να αδειάσει από καύσιμα, όπως μαθαίνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις που γίνονται, να υπάρξει κάποιο.
1: Θα σας πω. Αυτό είναι απόφαση του πιλότου εκείνη τη στιγμή. Ναι, σίγουρα υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι εάν έχεις καύσιμα πρέπει να τα αδειάσεις. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή και πραγματικά δεν. Αυτή η πληροφορία είναι μια πληροφορία την οποία τη διαχειρίζεται η αεροπορική εταιρεία. Γενικά, ναι, το πρωτόκολλο είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο τύπο συμβάν, ενδεχομένως να πρέπει να αδειάσεις τα καύσιμα. Αλλά αυτά είναι τα πρωτόκολλα τα οποία τα γνωρίζουν οι πιλότοι και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα αεροσκάφη.
0: Και άρα τα γνωρίζουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να βάλουμε λίγο όμως ένα κομμάτι στην εξίσωση. Mm-hmm. Ένα αεροσκάφος σαν κι αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο καυσίμων. Το να αδειάσει τα καύσιμα του δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται μεγάλο χρόνο για να αδειάσει τα καύσιμα. Δεν ανοίγει απλά μια καταπακτή και ρίχνει τα καύσιμα. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω αν το έχει κάνει.
2: Να μας πείτε λοιπόν αυτοί που προσγειώθηκαν. Δεν μας λέτε τον ακριβή αριθμό, δεν μπορείτε να μας πείτε. Τι έγινε με αυτούς? Οι δύο πήγανε με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι?
1: Όχι, πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία.
2: Οι τέσσερις.
1: Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕ, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο πάνω, αν θυμάμαι καλά.
2: Πήρε εξιτήριο.
1: Έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
2: Για την ακρίβεια δεν έγινε καν εισαγωγή.
0: Και για άλλα δύο άτομα, για ποιο λόγο διακομιστήκαν σε νοσοκομείο?
1: Για προβλεπτικούς λόγους, εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή, μετά τη διαδικασία την εκένωση και μετά από κάποιες εξετάσεις από το ΕΚΑΒ, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

0: Έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και έφυγαν.
1: Οπότε,
0: σε ποιο νοσοκομείο πριν από περίπου μία ώρα και κάτι, έχει ήδη φύγει και η πτήση η οποία ήρθε και πήρε μέρος των επιβατών από την προηγούμενη πτήση και συνεχίζουν κανονικά τον προορισμό του.
1: Οι υπόλοιποι έχουν φύγει όλοι οι επιβάτες της πτήσης η οποία επέστρεψε ή υπάρχουν άτομα τα οποία περιμένουν?
0: Θα σας πω. Όλοι οι επιβάτες οι οποίοι εκενώσαν το αεροσκάφος έχουν φύγει από το αεροδρόμιο. Οι περισσότεροι έχουν μπει στο rescue flight για να συνεχίσουν τον προορισμό τους. Κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος και έχουν φύγει και από το αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
2: Να πούμε τέλος καλό όλα καλά, ας κρατήσουμε το τέλος.
0: Ας κρατήσουμε αυτό το τέλος καλό όλα καλά. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι η επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου, όχι μόνο της Μακεδονίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, αλλά και όλων των υπολείπων, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα και γίνεται από μόνο του. Η εταιρεία φροντίζει μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στον χρόνο, να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου ετοιμότητας με πραγματικά σενάρια, αντίστοιχα σε γι' αυτό. Θέλω να πω το εξής. Οι συνδετήμονες κρίκοι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα αεροδρόμιο για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κρίση δεν είναι μόνο οι φορείς λειτουργίας, είναι και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που δουλεύουν μέσα στο αεροδρόμιο. Δηλαδή από τους ελεγκτές ενός κυκλοφορίας, από την επίσηπηρέτηση, από τους πυροσβέστες, από το ΕΚΑΒ, από την αστυνομία. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να δουλεύουν σαν ένα καλοκουρδισμένο γρανάζι που είναι γεννητό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια κατάσταση με επιτυχία.
2: Ήταν ένα καλό κραστές δηλαδή για τη Fraport, αυτό μας λέτε.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και εμείς κάθε χρόνο ξεκινώντας από σχεδόν στο τέλος της σεζόν και πηγαίνοντας όλο το δεκάμηνο, αυτό το πράγμα και αυτές οι ασκήσεις, είτε είναι μικρής είτε είναι μεγάλης κλίμακας, είναι εντός αεροδρομίου είτε είναι εκτός αεροδρομίου, είναι καθημερινότητά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί το οφείλουμε καταρχάς στον κόσμο. Εμείς διακινούμε κάθε χρόνο, η τελευταία χρονιά που πέρασε, διακινήσαμε με ασφάλεια πάνω από 37 εκατομμύρια επιβάτες. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και όλους τους υπόλοιπους προορισμούς την καλύτερη δυνατή εμπειρία, η οποία θα είναι ασφαλής, έτσι ώστε εκείνοι να μπορέσουν να περάσουν καλά στις διακοπές τους ή στην οποιαδήποτε δουλειά.
1: Κύριε Γαργιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ήταν ο Σάββας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport. Να πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μανή. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, Κώστα, είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έτρεξε κατευθείαν, δίνει εικόνα στην τηλεόραση, τόσο στην ΕΡΤΡΙΑ και στην ΕΡΤ News, έχει όλο το ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Για οτιδήποτε φυσικά, όπως μάθαμε, λέγαμε από την αρχή, γνωρίζαμε για τις δύο διακομιδές, υπήρχαν τέσσερις τελικά, ευτυχώς όλοι αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ καλά στην υγεία τους. Είχαμε την περίπτωση του 50χρονου ή 55χρονου, ο οποίος ήταν το άτομο που καθόταν στο παράθυρο δίπλα, το οποίο έσπασε και είχε τα περισσότερα, ας το πούμε έτσι, προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο παρέμεινε για νοσηλεία. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Παναγιώτη Μανή για να ενημερωθούμε για οτιδήποτε άλλο υπάρχει σχετικά με την υπόθεση.
2: Και τελικά ήταν τέσσερις, δεν ήταν δύο, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, Κώστα, πολλές φορές είναι και το άγχος, ο πανικός, σου λέει ταρακουνηθήκαμε, συνέβη όλο αυτό. Έγινε αποσυμπίωση στο εσωτερικό, πιο πολύ είναι το ψυχολογικό. Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε. Εκ του αποτελέσματος, από ό,τι είπε και ο κύριος Καραγιάννης, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Βέβαια, με εξαίρεση τον 50χρονο Σέρβο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Φαντάσου πώς ταλαιπωρήθηκε ο ΑΧΕΠΑ, ο αφιένας του περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από το ΑΧΕΠΑ.

0: Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, γιατί θέλουμε να δούμε εάν αυτός ο άνθρωπος από τη Σερβία που βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο στα 6.000 πόδια και προσπαθούσαν οι συνεπιβάτες του να το τραβήξουν μέσα και το κατάφεραν, είναι καλά στην υγεία του. Τι κάνει και η έγκυος που μας διαβεβαιώνουν το Ιπποκράτειο ότι έφυγε, πήγε στα επίγοντα, εξετάστηκε, έφυγε, αλλά τι κάνουν και οι άλλοι δύο, κύριε Γιαννάκο. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Έχετε εικόνα για το πώς είναι οι επιβάτες αυτής της πτήσης?
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ΑΣΕΠΑ μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός, όπως είπατε κι εσείς, ήταν έξω στο ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις, έχει όμως τις αισθήσεις, μιλάει με το προσωπικό, γίνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις να δούμε αν έχει κάτι άλλο το οποίο δεν είναι αντιληπτό με το μάτι και με την εξέταση την κλινική. Ταυτόχρονα η έγκυος που είπατε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει, ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε ήδη από το νοσοκομείο.
0: Άρα δεν χτύπησε απλά από το σοκ και το άγχος, αν είναι το μωρό καλά πήγε.
2: Από την τρομάρα της. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει εκεί πάνω στον αέρα με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Και εμείς έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Θα παραμείνει για νοσηλεία, τι ενημέρωση έχετε εσείς?
2: Για ποια λέτε?
0: Για το ΑΧΕΠΑ και τον Σέρβο.
2: Για το Σέρβο. Ναι, ναι. Γίνονται εξετάσεις, ανάλογα τι θα δείξουν εξετάσεις. Η γνώμη μου είναι ότι θα μείνει.
1: Τα γνωρίζετε φυσικά. Είναι φυσικά και η ψυχολογική επίπτωση την οποία έχει κάποιο, το σοκ το οποίο υπέστη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τράβηξε τα περισσότερα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τη συγκεκριμένη πτήση. Οι υπόλοιποι, από ό,τι καταλάβαμε, για προληπτικούς λόγους.
2: Και περιγράφουν και, και οι υπόλοιποι επιβάτες ότι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και τρόμος.
1: Σε αυτό το οποίο. Το
0: μα κάποιοι φοβήθηκαν να σκεφτείτε, δεν ξέραν μπήκανε σε άλλο αεροπλάνο, σε άλλη πτήση για να φύγουνε. Επέλεξαν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, να ηρεμήσουνε. Ίσως Κώστα, αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι θα ξαναμπούν άραγε σε αεροσκάφους μετά από αυτό που βίωσαν.
1: Ο καθένας το... Προσωπική απόφαση.
0: Εγώ θα ξαναμπαινά, αλλά ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Είναι και...
2: Εδώ σκεφτόμαστε εμείς να μην μπούμε τώρα από την ύμαρξη.
0: Όχι. Το πιο ασφαλές μέσο είναι το αεροπλάνο. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.
1: Θα επανέλθω.
0: Μανής.
1: Που φυσικά τρέχουν όλες οι εξελίξεις. Εμείς θα τρέξουμε, θα πάμε γρήγορα προς την Θράκη. Θα έχουμε σε λίγο και τον συνάδελφο Παναγιώτη Μαλίν προκειμένου να δούμε τα νεότερα από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καθώς
1: είχαμε στην Εγνατία οδό διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Ξάνθης Κομωτίνης. Περισσότερα θα μας πει η Βασιλική Μαχαίρα, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι συνάδελφοι. Λοιπόν, να δώσουμε τα νεότερα, να πούμε ότι η κίνηση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, προς Κομωτρή και Ξάνθη, το ρεύμα της Εγνατίας Οδού έχει παραχωρηθεί, έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Είναι κλειστό το άλλο ρεύμα, δηλαδή αυτό που πάει προς Αλεξανδρούπολη. Τώρα, τι έγινε? Στις 5 και 10 τα ξημερώματα, προφανώς όπως μπορούμε να εικάσουμε, ίσως να έπιασε η πνηλία τον οδηγό, χτύπησε στο στισαίο του αυτοκινητόδρομου, ανετράπη η Ιταλίκα, η οποία είχε ελληνικές πινακίδες και κουβαλούσε ελληνικά τρόφιμα, που είχε προορισμό την Ξάνθη. Λίγα χιλιόμετρα πριν από την Ξάνθη, μετά τα διόδια του Ιάσμου, ανετράπη και έπιασε φωτιά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο που να συνδυάζει μια άσχημη εξέλιξη, να έχουμε δηλαδή και άλλα αυτοκίνητα να παρασύρονται σε αυτό. Από εκείνη την ώρα βεβαίως οι αρχές που έφτασαν εκεί προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά η πυροσβεστική υπηρεσία και βεβαίως να ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του ογκώδους οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο. Από το πρωί λοιπόν ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα Κομωτινή προς Ξάνθη, τώρα, πριν από μία ώρα περίπου, δόθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ξάνθη, από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Παραμένει όμως κλειστό το ρεύμα από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Και η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, κατευθύνει τα αυτοκίνητα των οδηγών και τα φορτηγά αυτοκίνητα βεβαίως από την παλιά Εθνική Οδό μέσω Πορτολάγους για Ξάνθη, κατεβαίνουν στον κόμβο Βαφέικων και συνεχίζουν από την παλιά Εθνική Οδό για Αλεξανδρούπολη. Βέβαια, είπαμε για την άλλη πλευρά προς Ξάνθη ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από το ρεύμα της Εγνατίας Οδούς.
0: Έχεις εικόνα πότε πρόκειται να αποκατασταθεί αυτό? Χρονικά σας έχουν δώσει αρχές κάποια ώρα?
3: Δεν μας έχουν δώσει ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα, εφόσον έχει δοθεί το ένα ρεύμα, μέσα στην επόμενη ώρα, μία μισή ώρα, μπορεί και δύο.
0: Δεν θα είναι για πολύ ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών, δηλαδή.
3: Να δοθεί και το τμήμα προς Αλεξανδρούπολη της Εγνατίας Οδού. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο, είναι σωστός οδηγός. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι
1: αυτό
3: άλλο.
1: Είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, φυσικά, ναι. Για οτιδήποτε νεότερο, Βασιλική, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και πάλι. Να υπενθυμίσουμε, υπάρχει και η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Θα ξεκινήσει στη μία μετά το μεσημέρι. Και εκεί θα ακούσουμε πολλά περισσότερα για το θέμα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τρέχοντας θα πάμε εμείς στο αεροδρόμιο, καθότι το Παναγιώτη Μανιώτη.
0: Εννοείται στον εξαιρετικό συνάδελφο που από όποια θέση της ελληνικής τηλεόρασης και αν είναι σε όποιο πόστο, είναι πάντοτε δημοσιογράφος, μάχημος, ρεπόρτερ. Δεν διστάζει να βγει έξω, αυτό έκανε και σήμερα. Πάνος Μανής, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση, την υπομονή. Θέλουμε το δικό σου δυναμικό ρεπορτάζ, καθώς είσαι από την πρώτη στιγμή στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να μας πεις πώς εσύ το κατέγραψες και πώς εσύ το βίωσες.
1: Στάση λοιπόν, ενημέρωση ήταν αυτή που ακούστηκε.
4: Παναγιώτη, 61 ετών ο άνθρωπος, μάλλον από τη Βόρεια Μακεδονία, νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στον αυχένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει περαιτέρω και φανταστείτε πόσο τυχερός ήταν μέσα στην ατυχία του που κόντεψε να βγει από ένα αεροπλάνο εν πτήση και αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Πάνω, δηλαδή, και εσύ έχεις την ίδια πληροφόρηση. Εγώ ξέρεις, το λέω, το ξαναλέω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κώστα, μα πάνω. Δηλαδή, βγήκε ο μισός μέσα, μισός έξω και τον τραβούσαν.
4: Έτσι περιγράφουν οι επιβάτες. Έτσι περιγράφουν. Ακόμα και αν βγήκε, να μην βγήκε ο μισός, λένε,
0: αν έσυξε το κεφάλι του.
4: Και βγήκε το κεφάλι του, φτάνει. Δηλαδή,
0: συγκλονιστικό.
4: Τι άλλο να ζήσει.
0: Στα 6.000 πόδια.
4: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω πόσο ψηλά είναι τα 6.000 πόδια, γιατί δεν είμαι πιλότος. Αλλά οι άνθρωποι περιέγραφαν ότι έζησαν στιγμές που τις βλέπουμε μόνο σε τηλεοπτικές σειρές, αυτές που καταγράφουν αεροπορικά δυστυχήματα και στη συνέχεια τα αποτυπώνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε βίντεο για να δείξουν πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Τέτοιες σκηνές λένε ότι έζησαν. Καταλαβαίνετε, με το που έσπασε το παράθυρο και ο άνθρωπος βγήκε, ο μισός αν βγήκε έξω, οι σκηνές πανικού, παιδιά να κλαίνε, επιβάτες να ουρλιάζουν, να αεροσυνοδεί σε πανικό, περιέγραφαν.
0: Ο πιλότος όμως ψυχρέμος, λέει.
4: Την ψυχραιμία του πιλότου, ο οποίος πήρε την απόφαση, γύρισε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε κανονικά με σπασμένο παράθυρο και με όλα αυτά που συνέβησαν.
0: Δύσκολη επιχείρηση.
4: Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες, πρώτα τα παιδιά, οι γυναίκες κτλ. Και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν την ψυχραιμία και την τόλμη ακριβώς λένε, για να ξαναμπούν σε αεροπλάνο και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
1: Κάποιοι άλλοι όμως αποφάσισαν να μείνουν. Δεν ξέρω αν, γιατί δεν είχαν την ψυχραιμία, Παναγιώτη, ή αν δεν υπάρχει άλλη πτήση προκειμένου να προωθηθούν. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες περισσότερες
0: Υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρξαν και άλλα δύο άτομα που είτε για ψυχολογικούς λόγους σε κατάσταση αμόκ, είτε γιατί μπορεί να ένιωσαν ότι χτύπησαν, αλλά δεν χτύπησαν, πήγαν σε νοσοκομεία. Δηλαδή ο αριθμός συνολικός που ζήτησε ιατρική βοήθεια είναι 4, ακριβώς. Την έχεις αυτή η πληροφόρηση εσύ, επιβεβαιώνεις?
4: Όχι, δεν ξέρω περισσότερους, λένε. Για έναν που είναι στο ΟΤΑ, αν κάποιοι πήγαν για να ζητήσουν
0: βοήθεια,
4: επειδή πανικοβλήθηκαν, είναι λογικό, το βρίσκω.
1: Ναι, ναι. Και αναμενόμενο, θα λέγαμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Λοιπόν, και όσον αφορά το ζήτημα το οποίο προέκυψε νωρίς το πρωί, πάντα εδώ στην Θεσσαλονίκη, διότι όλα τα πάντα συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς
1: γίνεται Παρασκευή?
0: Ψάχνω να βρω ποιος είναι ο Γκαντέμης ανάμεσά μας. Ποιος έκανε βοδαρικό σήμερα το πρωί?
1: Καλύτερα με το
0: συζητάμε. Να του δώσουμε ρεπό.
1: Καλύτερα με το συζητάμε αυτό. Σε 2-3 λεπτά έχουμε φυσικά δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Θα συνεχίσει εδώ η εκπομπή, η Ελένη Γιατρού που εδώ παραμένει, προκειμένου να δούμε όλες τις πληροφορίες. Έχουμε εξελίξεις σε πολλά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, καθότι υπάρχουν αναταράξεις.
0: Έχουμε ήδη και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Είχαμε και τις ομιλίες στην Βουλή, τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όλα αυτά στην επόμενη ώρα, εδώ στην επόμενη στάση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ήταν στόχος σας ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις? Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά, όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27? Διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και 4 άτομα ακόμη τραυματίστηκαν. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση διεξήχθη, όπως σημειώθηκε, κατόπιν επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Αναστάτως προκλήθηκε σε πρωινή πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair, όταν σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών σημειώθηκε θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και, σύμφωνα με όσα ανέφεραν άτομα του ΕΚΤ,

0: Ήταν απόφαση του πιλότου η επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σίγουρα ανέφερε υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι αν έχεις καύσιμα πρέπει να τα αδειάσεις. Το πρωτόκολλο πάντως το διαχειρίζεται η εταιρεία, διευκρίνησε ο κύριος Καραγιάννης, τονίζοντας ότι ως γενική αρχή ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία της πτήσης. Συνεχίστηκε και σήμερα η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2:30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο βιοτεχνίας και σύντομα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι και σύμφωνα με την πυροσβεστική ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη φωτιά. Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις και για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει. Μετά τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε και ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριο. Στο μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά της Μακεδονίας και της Θράκης και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 12 και 9 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Επόμενη στάση στο μικρόφωνο, η Ελένη Ιατρού. Έχω μαζί μου το προϊστάμενο ενημέρωση στον
1: στο κόσμο να είναι σε μια αβεβαιότητα έτσι όπως φτιάχνουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, στη Βένα Πανταζόλου, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω καταρχήν με μια αστυνομική είδηση για μια ακόμη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Ταυτοποιήθηκαν δύο δράστες, αλλά δυστυχώς η ηλικιωμένη είχε πιστεί και τους είχε παραδώσει χρηματικό ποσό, χρυσαφικά και τη Μαλφή. Κατάλαβε εκ των υστέρων την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία βρήκε τους δύο δράστες. Δεν αναφέρεται πουθενά να βρέθηκε και τα αυτά που έχασε η γυναίκα, που πίστηκε και τους παρέδωσε. Η αστυνομία και με αφορμή αυτό το περιστατικό συνιστά τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι τους ζητούν χρήματα ή κοσμήματα, επικαλούμενοι δημόσιες υπηρεσίες ή λογιστές. Να πάμε λίγο στην Δράμα, όπου ανοίγει αύριο η ειδική θεματική αγορά παραγωγών στο διοικητήριο. Θα λειτουργήσει για 3 συν 3 μήνες. 92 θέσεις παραγωγών καλύπτονται, οι 64 από τις 92, καθώς πρόκειται αποκλειστικά για παραγωγούς με άδεια πλανόδιου στάσιμου εμπορίου. Για πάνω από 2 χρόνια η λαϊκή του Σαββάτου παρέμενε κλειστή. Τελικά βρέθηκε η φόρμουλα, δόθηκε η λύση για να λειτουργήσει και είναι μια ειδική θεματική αγορά που θα λειτουργήσει για 3 συνολικά 6 μήνες με παραγωγούς αποκλειστικά, όπως είπαμε. Να πούμε ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους οι αφίσες, η οπτική δηλαδή ταυτότητα του 49ου Φεστιβάλ που θα γίνει από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή των 3 εμβληματικών καμπανοφόρων μορφών από τις λαϊκές παραδόσεις της Δράμας για την οπτική ταυτότητα έγινε επειδή αντιπροσωπεύουν το πιο ζωντανό και αρχαίγωνο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργώντας ως οι θεματοφύλακες της διονυσιακής παράδοσης. Και τέλος, Σαμί, να επιστρέψουμε στην Καβάλα, γιατί έχουμε αρχαίο θέατρο των Φιλίππων παράσταση. Πολλές εκδηλώσεις βέβαια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία το τριήμερο. Η πρόταση από το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, στο ρόλο του τροφού Ιρένη Πιτακή, Σάββατο και Κυριακή στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων.
1: Πάντως αναμένεται να γίνει κοσμοσυλλογή, Ιρένα, γιατί βλέπω και πολύ κόσμο από την Ξάνθη που ψάχνουν στη δουλειά, πολύ κόσμο και από την Κομωτινή.
2: Και από τη Δράμα.
1: Και από τη Δράμα. Αναμένεται να γεμίσει το θέατρο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα το Εύβοιο, εκεί στην Ορεστιάδα. Μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί πάνω?
3: Καλό μεσημέρι, Σάμι. Καλά, ναι, εντάξει, είμαστε σε μια καλοκαιρινή ημέρα. Χθες είχαμε κάποιες βροχές, λίγο σαν αδρώσεις μέχρι τα ξημερώματα. Το ένιωθες δηλαδή ότι επηρέαζε τη θερμοκρασία η βροχή, αλλά τώρα είμαστε πια στα ίδια πάλι. Όσο μεσημεριάζει, έχει ανέβει ο υδράργυρος. Λοιπόν, Σαμί, εγώ θέλω να ξεκινήσω και θα, αν κάποιος προηγήθηκε από μένα και απλά δεν το άκουσα, θα μου το πεις εγκαίρως για να μην έχουμε επαναλήψεις. Για αυτό το mail που έστειλε μέσα στο ξημέρωμα η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πύλης για την υποβολή αιτήσεων αγροτών, για τη χορήγηση της ενίσχυσής τους για την αγορά λιπασμάτων.
1: Νομίζω μπορεί να το συνεχίσει γιατί δεν το είχαμε.
3: Ωραία. Αυτό να σας πω απλά να θυμίσω ότι οι αγρότες όλης της χώρας, ειδικά από τον Μάρτιο και μετά που διαπίστωναν όλο κάθε μέρα και υψηλότερες τιμές στα λιπάσματα, το έβαζαν πιεστικά. Να υπάρξει δηλαδή μια επιδότησή τους στην αγορά των λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο λοιπόν αίτημα αυξήσει στα λιπάσματα, οι οποίες είναι της τάξης μέχρι και το 50%, έτσι. Μετά λοιπόν την έγκριση που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες από τις αυξήσεις αυτές, τα ξημερώματα όπως σας είπα ήρθε αυτό το mail με την ανακοίνωση της ΑΔΕ και του Υπουργείου, το οποίο ανακοινώνει ουσιαστικά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τις αιτήσεις. Το ύψος, λέει, της ενίσχυσης είναι σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου και θα εκδοθούν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Δεν μπορεί η ενίσχυση αυτή να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, για κάθε δηλαδή ετούντα, και τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19 Ιουλίου. Πληρωμές θα γίνουν 27 Ιουλίου για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και μέχρι το τέλος Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 7 με 17 Σεπτεμβρίου, οι πληρωμές στις 25 Σεπτεμβρίου. Αυτά αναφέρει λοιπόν αυτό το mail που εσπευσμένα έστειλε η ΑΔΕ και το Υπουργείο. Πάμε τώρα να σας πω για κάποια άλλα πράγματα. Το ένα από αυτά είναι η έγκριση, όχι η έγκριση, είναι η υπογραφή της σύμβασης μάλλον με τον ανάδοχο του έργου που θα αναλάβει να αποκαταστήσει το διατηρηταίο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου των Λαβάρων, 840.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός αφενός έχει στόχο να διατηρήσει την αρχιτεκτονική του κτιρίου και από την άλλη να βελτιωθούν βέβαια και οι συνθήκες μέσα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις από ενεργειακή αναβάθμιση, επισκευές σε στέγες, οροφές, αίθουσες, χώρους υγιεινής, ακόμα και στον αύριο χώρο που θα γίνουν και πρόσθετοι χώροι άθλησης και παιχνιδιού. Έχουμε μια απόφαση της περιφέρειας να εντάξει στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με προϋπολογισμό 302.000 ευρώ το έργο δημιουργίας και λειτουργίας σύγχρονου συμβουλευτικού σταθμού απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στον Δήμο Ορεστιάδας. Σε δύο άξονες θα κινηθεί αυτό. Το ένα θα αφορά ηλικίες άνω των 16 ετών που θέλουν να πάρουν συμβουλές για εργασιακού προσανατολισμού. Το δεύτερο θα διαχειριστεί 500 vouchers τα οποία θα δοθούν σε εφήβους ηλικίας 14 έως 16 και οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για το πώς θα σχεδιάσουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Τώρα, Σάμι, από σήμερα μέχρι τις 13 Ιουλίου, νομίζω αναφέρθηκε και στη χθεσινή ανταπόκριση που έδωσε η Μαρία Ιμανάκα, βρίσκονται 3 Γερμανοί δήμαρχοι στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συνέχειας προετοιμασίας της αδελφοποίησης, του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης που θα υπογράψουν αυτοί οι 3 γερμανικοί δήμοι με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Εντάξει, υπάρχει ένα τετραήμερο πρόγραμμα όπου οι αυτοδιοικητικοί αυτοί από τη Γερμανία θα πάνε, θα επισκεφθούν διάφορα σημεία, θα έχουν και συναντήσεις εργασίας για να γίνει έτσι πιο συγκεκριμένο αυτό το πλαίσιο της αδελφοποίησης. Έχουμε μία επιστολή ανεξαρτητοποίησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης από τον κύριο Γερακόπουλο, ο οποίος ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη προοπτική πολιτών. Έχουμε εκεί μια κόντρα από ό,τι φαίνεται. Υπήρχε, τουλάχιστον έτσι αναφέρει ο κύριος Γερακόπουλος, μια συμφωνία ενδοπαραταξιακή στα μισά της δημοτικής περιόδου να φύγει ο κύριος Γκότσης από τη θέση του επικεφαλής και να αναλάβει ο κύριος Γερακόπουλος. Ο κύριος Γερακόπουλος λέει ότι ο κύριος Γκότσης αθέτησε αυτή τη συμφωνία. Από την άλλη, ο κύριος Γκότσης σε δηλώσεις που έκανε λέει ότι ο κύριος Γερακόπουλος δεν θα ήταν καλός για την ηγεσία της παράταξης, γιατί δεν ταιριάζει, λέει, στην παράταξη. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ένα ενδοπαραταξιακό θέμα και μια ανεξαρτητοποίηση. Βέβαια. Και θα σας πω επίσης ότι έχουμε ανοιχτό για το κοινό από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 12 Ιουλίου και τις ώρες από 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ το παράκτιο περιπολικό γαλάνης του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι δεμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχει δέσει εκεί για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας και θα είναι επισκέψιμο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, ξαναλέω. Η Ναυτική Εβδομάδα εννοείται ότι συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή. Αύριο έχουμε τη συναυλία της ζωής στη Γανούρια με την μπάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Φάρου. Και την τελευταία μέρα, την Κυριακή, στον ίδιο χώρο, στις 9.30, θα δώσει μια συναυλία και η Κλαβδία και έτσι θα κλείσει και η Ναυτική Εβδομάδα. Και έχουμε και ένα ενδιαφέρον καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ανακοίνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, που έχει σκοπό να μετατρέψει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης σε έναν χώρο όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να εξερευνήσουν, να έχουν βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδι και δράσεις, με στόχο τι, να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στον κόσμο της αρχαιολογίας και να ανακαλύψουν βέβαια και την ιστορία του τόπου. Αυτό το πρόγραμμα που θα λειτουργήσει θα διαρκέσει από τις 20 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου, θα λειτουργήσει σε 4 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ανάλογα δηλαδή με την ηλικία του παιδιού θα πηγαίνει σε συγκεκριμένη μέρα. Οι δράσεις θα γίνονται από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και βέβαια ήδη υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις συμμετοχής. Θα είναι ελεύθερη η συμμετοχή, δωρεάν η συμμετοχή Σαμί, αλλά επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων, δηλαδή αναηλικιακή ομάδα θα είναι 15 παιδιά, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και γι' αυτό όσοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε αυτή την πάρα πολύ ωραία, σε αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα, θα πρέπει να σπεύσουν και να το κάνουν άμεσα. Αυτά, Σαμί.
1: Πολύ κινητικότητα πάντως και αυτές τις μέρες στην περιοχή του Εύρου.
3: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαιρινή κινητικότητα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να έχεις ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Πάμε τώρα εμείς να πούμε και μια τελευταία είδηση. Να πούμε ότι το πρωί της, πριν από λίγο, γύρω στις 10 η ώρα, είχαμε μια εκτοπή πάνω στην Εγνατία από την Ξάνθη. Γι' αυτό είχε κλείσει η Εγνατία και η εκτοπή και από την περιοχή της Κομωτινής για την Ξάνθη και από την Ξάνθη προς την Κομωτινή γινόταν. Κυρίως από το Πορτολάγος είχε πάρα πολύ κίνηση. Ευελπιστούμε ότι αυτή την ώρα θα πρέπει λογικά να έχει ανοίξει. Για όσους, αν δεν έχει ανοίξει, για όσους χρησιμοποιήσουν το δρόμο κάτω από το Πορτολάγος στην εκτροπή, δηλαδή ακολουθήσουν τον παραλιακό δρόμο, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχει πολύ κίνηση. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, καθώς στην περιοχή μας ήταν αυτές τις μέρες η Βιολέτα Ίκαρη μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρο Ζευράκη. Θα είναι σήμερα, ήταν στην περιοχή του Εύρου, θα είναι σήμερα το βράδυ στην πλατεία του Δαφνώνα Ξάνθη στην ορεινή περιοχή. Επίσης για την μετάβαση του κοινού στον Δαφνώνα από την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, οι οποίοι διοργανώνουν και αυτή τη συναυλία, θα υπάρξουν διαθέσιμα δύο λεωφορεία τα οποία θα αναχωρήσουν από την δημοτική αγορά της Ξάνθης στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Πάμε να τους ακούσουμε κιόλας.

0: Αυτή λοιπόν που ακούσαμε ήταν η Βιολέτα Ίκαρη μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρο Ζερβάκη, οι οποίοι θα είναι σήμερα στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης στο Δαφνώνα, σε μια συναυλία που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης σε 9 ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους ανθρώπους από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει προκύψει ένα τεράστιο θέμα με τον προγνωσμό στην Περιφερειακή Ενότητα, κυρίως στις Καβάλες, όχι ότι δεν έχουμε και άλλα προβλήματα και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε και μια σύσκεψη για αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία και τι γίνεται με τον ΕΛΓΑ.
1: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε κάποιες συνθήκες οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί από αυτό το οποίο λέμε κλιματική απορρίθμιση. Τη στιγμή που μιλάμε, ενώ το ημερολόγιο λέει 9 Ιουλίου, στην Καβάλα ψυχαλίζει. Και οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που έρχεται το παθογόνο του Περονόσπορου και κάνει κατά το κοινό λεγόμενο πάρτι. Σαν θερμοκρασία δεν ανέβει να ξεπεράσει καθαρά τους 35 βαθμούς, δεν σταματάει. Και μάλιστα να τους ξεπεράσει σχεδόν καθόλου το 24ωρο. Όσο υπάρχουν λοιπόν σταγόνες νερού και όσο υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, αυτό εδώ πέρα δημιουργεί τρομερές καταστροφές. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος η λογική που χαρακτήριζε τον κανονισμό του ήταν ότι, ξέρετε, δεν αποζημιώνουμε αυτά τα οποία είναι στο χέρι του παραγωγού να αντιδράσει. Δηλαδή, ο ΕΛΓΑ αποζημίωνε πάντα αυτά στα οποία ο παραγωγός της ασθένειας έλεγε, ξέρεις κύριε, καταπολέμησέτε. Εδώ όμως έχουμε φτάσει λόγω της κλιματικής απορρίθμισης και λόγω των αλλαγών που υπάρχουν στην νομοθεσία. Έχουμε φτάσει στο σημείο που πλέον δεν μπορεί, δηλαδή ό,τι και να κάνεις, εάν χρησιμοποιήσεις τα νόμιμα φάρμακα και ραντίζεις κάθε μέρα και ψεκάζεις σύμφωνα με τις οδηγίες και τηρείς την πολλαπλή συμμόρφωση, τους κώδικες των ορθών γεωργικών πρακτικών και ούτω καθεξής, ώστε να υπάρχει να διαφυλάσσεται και η πιστοποίηση και η ασφάλεια των τροφίμων, δεν μπορείς να διατηρήσεις τα προϊόντα σου. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, στο οποίο θα έπρεπε ο ΕΛΓΑ τα τελευταία 30 χρόνια να έχει τροποποιήσει τον κανονισμό του, να έχει περιλάβει μέσα και τις περιπτώσεις που ο παραγωγός ναι μεν εξαντλεί, κάνει το ότι μπορεί, αλλά από την άλλη μεριά είναι κάποια πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις του, οπότε αυτά να αποζημιώνονται. Και επίσης εγώ είμαι της άποψης ότι ο ΕΛΓΑ θα έπρεπε κάποια στιγμή να πάψει αυτή την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και να πει, κύριε, όποιοι θέλετε να ασφαλιστείτε θα πληρώνετε ψηλότερα τέλη, αλλά θα έχετε και απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μονοπωλιακή λειτουργία ενός οργανισμού ο οποίος είναι ισχυρά προβληματικός και ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Στην Καβάλα υπάρχουν γύρω στους 27.000 στρέμματα αμπελώνων. Δεν είναι λίγα, όπως είναι τα κρασοστάφυλλα στα Άβδυρα ή στα Μάγκανα, δεν ξέρω εγώ που εδώ, είναι πολλοί αμπελώνες. Αν αυτοί οι αμπελώνες βγουν από την αγορά, φέτος θα βγουν από την αγορά, εκείνο το οποίο θα γίνει είναι, θα υποστούμε δύο συνέπειες και το λέω περισσότερο μακροοικονομικά και όχι μικροοικονομικά. Ας πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο παραγωγός τι θα γίνει. Εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα φτάσουμε ισπανικά, τινησιακά, αιγυπτιακά σταφύλια να καταλάβουν τις αγορές της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ελβετίας, εκεί που καταναλώνονται τα σταφύλια τα οποία πράγουμε, γιατί εξάγονται, και από την άλλη πλευρά θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια αναδιαρθρωτική τάση εδώ, στην οποία θα είναι να ξυλωθούν οι αμπελώνες και να υποκατασταθούν από άλλες καλλιέργειες. Αυτό εδώ καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα και στην τοπική οικονομία και στην περιφερειακή οικονομία, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε το Υπουργείο να μην ανταποκρίνεται, έχουμε τον ΕΛΓΑ να μην εξυγχρονίζει τον κανονισμό του, και το έχω πει αν θέλετε και άλλες φορές, δεν μας ενδιαφέρει σαν προτεραιότητα περισσότερο η επιβίωση του ΕΛΓΑ σαν οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί με τις φυλάδες τις οποίες λειτουργούσε το 1990 κάτι, όταν πρωτοδούλεψα εγώ σαν εκτιμητής και σαν νέος γεωπόνος. Η ιστορία είναι ότι μας ενδιαφέρει να μπορέσει να επιβιώσει η παραγωγική διαδικασία των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία είναι πολύτιμη για την περιοχή και για την τοπική οικονομία.
2: Στη χθεσινή σύσκεψη πήρατε κάποια απόφαση?
1: Όχι, δεν ήταν μια τεχνική. Ήταν μια τεχνική σύσκεψη, δεν ήταν σε επίπεδο πολιτική συζήτηση, ήταν μια τεχνική σύσκεψη στην οποία συζητήσαμε κάποια πράγματα. Θα επανέλθουμε ίσως και αύριο να δούμε αν θα είναι και οι βουλευτές κάπου κατά εδώ, να μπορέσουμε να δούμε λίγο τα πράγματα περισσότερο. Έχουμε πάντως ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, το οποίο αδιέξοδο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η βούληση για να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους σε ένα μονοπόλιο που λέγεται ΕΛΓΑ, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά.
0: Αδιέξοδο λοιπόν με τον ΕΛΓΑ γύρω από αυτά τα ζητήματα και με τον Πανόσπορο, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Θα έχουμε πολλές σκέψεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Θυμίζουμε και η περσινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για τους ανθρώπους που παράγουν σταφύλι. Όψα σταφύλια είχαν μείνει και αναγκάστηκαν να τα πετάξουν, δεν αποζημιώθηκε κανείς για αυτά. Και η φετινή χρονιά που βλέπετε ακόμα πιο δύσκολο, όμως έχουμε και καλές ειδήσεις από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα ξανακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρκόπλο, αυτή τη φορά για το φάγμα του Μαμαρά. Φαίνεται ότι έχουν κλείσει γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Στον αφορά το φεστιβάλ Φιλίππων, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς σαν περιφέρεια δεν το έχουμε στις αρμοδιότητες. Δεν είναι όμως κάτι για το οποίο θα θέλαμε να πούμε ότι αδιαφορούμε ή ότι δεν δίνουμε σημασία.
0: Αλλού θέλαμε να πάμε. Το φεστιβάλ Φιλίππων θα έρθει και θα ακούσουμε σε λίγο την κυρία Βαμπακά για αυτό το φεστιβάλ. Μάλλον έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ τώρα με αυτό το ηχητικό. Θα το περάσουμε όμως και θέλουμε να πάμε μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου εκεί είχαμε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για βοήθεια τους παθολόγους, τους τέσσερις που θα φθούνε στο νοσοκομείο της Δράμας. Έχει περάσει η απόφαση και υπήρχε και μια τελετή παράδοση της απόφασης της πρόσληψης του παθολόγου στο νοσοκομείο της Δράμας. Θυμίζουμε ότι η κοινωνία της Δράμας πέρασε δύσκολα. Σύσσωμα όμως όλοι μαζί πέρασαν από αυτές τις εξετάσεις με πολύ θετικές εντυπώσεις, γιατί όλοι μαζί αγωνίστηκαν με συναυλίες και πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για να βρεθούν άνθρωποι να στελεχώσουν την παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Δράμας, κάτι το οποίο μετά από 1,5 χρόνο σιγά σιγά περνάει στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Δήμαρχο Δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
3: Όντως είναι μια ιστορική απόφαση, η 286 του 26, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από ένα Δημοτικό Συμβούλιο που πρωτοπορεί πλέον στην Ελλάδα με αυτή την απόφαση. Με ομόφωνη απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίναμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τέσσερις θέσεις ειδικών παθολόγων για το νοσοκομείο μας, το νοσοκομείο της Δράμας. Τέσσερις θέσεις ειδικών παθολόγων που στερείται εδώ και χρόνια πλέον το νοσοκομείο, και έπρεπε και εμείς ως Δήμος να πάρουμε τη δικιά μας απόφαση και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικότερα και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και από το Υπουργείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και φυσικά όλες τις παρατάξεις, γιατί από κοινού καθίσαμε σε ένα τραπέζι για να δούμε πώς θα πάρθει αυτή η εξέλιξη της απόφασης, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη και σύνομη γενικότερα με τον κώδικα που εμείς έχουμε Δήμων Κοινοτήτων, και να μην πέσει σε κάποια μετέπειτα, σε κάποιο μετέπειτα έλεγχο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ να αποδώσουμε αυτή την απόφαση στον εν λόγω γιατρό που είναι ευδεξιών μου, τον κύριο Πέτρο Γλούφσιο, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ δημόσια ως Δήμαρχος της Δράμας για την αυτή του απόφαση να βρεθεί στο νοσοκομείο Δράμας και να στηρίξει και να είναι ο πρώτος ειδικός παθολόγος βάσει και της απόφασης που πήραμε. Θέλω όμως και ονομαστικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο Μπακόπουλο, το γιατρό αλλά εκπρόσωπο της Πόλης και Ζωή, την Παρθένα την Κιόρτεβε, που βρίσκονται και εδώ σήμερα στην παράδοση αυτής της απόφασης, από την παράταξη project για τη Δράμα. Και φυσικά λείπει εδώ ο αγαπητός συνάδελφος Ανδρέας Καραλαμπίδης από την παράταξη ενώνουμε τη Δράμα. Ήθελα να κάνω ειδική αναφορά, γιατί όπως είπε και η διοικήτρια, είναι η πρώτη πανελλαδική απόφαση από εδώ, από το Δήμο Δράμας, που παίρνεται και πάρθηκε με αυτόν τον σκοπό. Γιατρέ μου, η απόφαση είναι αυτή, το απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα που βρέθηκες εδώ, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, και ευελπιστούμε να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοί σου αυτό που εσύ έπραξες. Πρέπει να πούμε κάτι, Νίκη, το οποίο έχουμε περάσει γρήγορα, το γεγονός ότι η αρχική απόφασή μας ήταν για δύο γιατρούς παθολόγους και κάποια στιγμή σε επικοινωνία ο Υπουργός με εμένα μου έβαλε ένα ζήτημα, και αν έρθουν περισσότεροι από δύο τι γίνεται, και εκεί επάνω τοποθετήθηκα εγώ. Και φυσικά έγινε κοινή πάλι σύσκεψη με τους συναδέρφους και πήραμε την απόφαση να πάμε στους τέσσερις. Γιατί αν αναλογιστείτε ότι οι τέσσερις είναι στους 72.000 το χρόνο, πήραμε μια απόφαση λοιπόν που έχει να κάνει ναι μεν ένα λιγότερο έργο σε ένα κομμάτι της πόλης ή των κοινοτήτων, αλλά σίγουρα μια προσπάθεια μεγαλύτερη, έτσι ώστε να ενδυναμώσει το νοσοκομείο και να νιώθουν οι πολίτες της Δράμας ασφαλείς όσον αφορά την υγεία.
0: 72.000 περίπου θα κοστίσει το Δήμο Δράμας όλη αυτή η διαδικασία και για τους τέσσερις γιατρούς, αν ακολουθήσουν και οι άλλοι. Το σημαντικό είναι ότι είναι ο πρώτος Δήμος που το υλοποιεί, έχει περάσει. Θυμίζουμε ότι είχαμε και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αυτή την κατεύθυνση. Όσα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία, αναγκάζονται και το κάνουν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη στήριξη όλης της κοινωνίας. Πάμε τώρα να κατεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, διότι εκεί έχουμε ένα θέμα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου με τα αυτοκίνητα, αλλά και με την ογκολογική κλινική που με επιμονή ζητάνε οι άνθρωποι στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Για αυτό το θέμα θα πάμε να συναντήσουμε την Αγγελική Δηλικάρη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και μια συνάντηση στην Τέταρτη ΥΠΕ.
4: Επισκέφθηκα την Τέταρτη ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκα με τον διοικητή, τον κύριο Παναγιώτη Πογιατζίδη, αλλά και τους υποδιοικητές, την υποδιοικήτρια κυρία Αλεξάνδρα Τιτοπούλου και τον υποδιοικητή κύριο Γιάννη Ανδρίτσο. Ήταν μια συνάντηση που την είχα προγραμματίσει ήδη από τον Ιούνιο, μετά τα εγκαίνια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας από τον υπουργό μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να συζητήσω μερικά θέματα που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και χρειαζόμαστε άμεσα επίλυση. Όπως αναφέρατε, αυτό είναι το ζήτημα του πάρκινγκ, της επέκτασης του πάρκινγκ, και όσοι επισκέπτονται το νοσοκομείο Καβάλας γνωρίζουν ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να βρουν μία θέση για να παρκάρουν, και βλέπω, το είδα και προχθές που ήμουν στο νοσοκομείο που πήγα να ενημερώσω το διοικητή, ότι σταθμεύουν έξω από το νοσοκομείο και πρέπει να περπατήσουν στον δρόμο, έτσι, για κάποια μέτρα. Ο διοικητής, ο κύριος Μπογιατζίδης, μου είπε ότι θα προσπαθήσει και ακόμη και φέτος να δώσει κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση. Θα το δει αυτό από Σεπτέμβριο. Και επίσης να ενταχθούν τα έργα και του πάρκινγκ και της μεταφοράς του αρχείου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας τις νέες πιστώσεις που θα είναι για το 2027. Όσον αφορά τώρα την ογκολογική κλινική, που είναι έτοιμα νομίζω όλων των συμπολιτών μας, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, να δημιουργηθεί επιτέλους, συνδέεται άμεσα με τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου. Οπότε μιλήσαμε και για την πορεία του νέου οργανισμού, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της ογκολογικής κλινικής.

0: την κυρία Σταυρούλα Γκουλούση, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου. Είναι κάτι, ξέρετε, που το περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια και ελπίζουμε ότι επιτέλους θα γίνει. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο να δημιουργηθεί η ογκολογική κλινική, το ζήτημα είναι η στελέχωση με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό προσωπικό. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα θέμα που μας το τονίζει πάντα το Υπουργείο Υγείας, ότι πολλές φορές το δυσκολότερο κομμάτι είναι η στελέχωση μιας ογκολογικής κλινικής. Ελπίζουμε όμως έτσι τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους.
1: Αυτή ήταν η κυρία Αγγελική Δηλικάρη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, για το πάρκινγκ του νοσοκομείου της Καβάλας αλλά και για την ογκολογική κλινική. Θα δούμε αν πότε και με ποιον τρόπο μπορούν να περάσουν στην πράξη. Αυτά, θυμίσουμε ότι έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο αυτή την εποχή. Και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τώρα τον πυρομετεωρολόγο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την εγκατάσταση σταθμού πυρομέτρησης σε Σουφλή και σε άλλα 14 σημεία της χώρας. Είναι ο κ. Γιάνναρος, σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε ετοιμάσει η συνάδελφος η Μαριά Μανάκα, για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς θα περπατήσει.
2: Αυτόματη πυρομετεωρολογική σταθμή είναι τυπική μετέωρα. Μιλάμε για ένα τυπικό μετεωρολογικό σταθμό, σαν αυτός που έχει δηλαδή μονάδα μετεώ σε περισσότερες από 500 τοποθεσίες όλη τη χώρα. Ωστόσο, μιλάμε για ένα σταθμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε απομακρυσμένη περιοχή, σε μια περιοχή δηλαδή που είναι όσο πιο μακριά γίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση και όσο πιο κοντά γίνεται το δασικό οικοσύστημα. Και το κάνουμε αυτό γιατί για να μπορούμε να μετράμε συνθήκες μετεωρολογικές, να μετράμε τον καιρό εκεί πέρα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές. Να είμαστε δηλαδή κοντά στο δασικό οικοσύστημα το οποίο πλήττεται από δασικές πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για πυρομετεωρολογικούς σταθμούς. Είναι όλοι τους πλήρως αυτονομημένοι ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. Δεν παίρνουν ρεύμα δηλαδή από κάπου, δεν παίρνουν από κάπου ίντερνετ. Όλα αυτά είναι σωματωμένα επάνω τους. Και αυτό μας επιτρέπει να μετράμε τον καιρό, το λέω πάρα πολύ απλά, και μέσα από αυτό που μετράμε, τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον άνεμο και άλλες μεταβλητές, να υπολογίζουμε τυποποιημένους πυρομετεωρολογικούς δείκτες και δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς. Να εκτιμούμε δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, είτε με χρονικό βήμα 10 λεπτών, είτε με χρονικό βήμα μιας ημέρας, είτε με χρονικό βήμα μιας ώρας, τον πραγματικό κίνδυνο της πυρκαγιάς. Και έτσι να έχουμε μια σαφή εικόνα του πώς μεταβάλλονται οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες και μέσα στην ημέρα, αλλά σταδιακά και καθώς θα αρχίσουμε να συσσωρεύουμε μετρήσεις, να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για το πώς μεταβάλλεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη χώρα μας. Θα έλεγα να μας προσδοδέσουν ποια είναι, με την έννοια του να ενισχύσει την ετοιμότητά μας. Διότι δυστυχώς, και νομίζω καλό είναι να το πούμε και αυτό με αφορμή τις πυρκαγιές που είχαμε τις τελευταίες, ας πούμε, στη χώρα μας, δυστυχώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότερες ξεκινάνε από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα. Οπότε ο καιρός και το κλίμα είναι ο ένας παράγοντας. Βλέπουμε, ας πούμε, το πόσο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά συνήθως και δυστυχώς χρειάζεται κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα. Οπότε οι μετρήσεις από ένα σταθμό μπορούν να μας δίνουν μια εκτίμηση του πόσο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Και κάτι για το οποίο απευχόμαστε να χρησιμοποιηθούμε είναι αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού. Και λέω ευρύτερη περιοχή γιατί ο σταθμός δίνει μετρήσεις σε ένα σημείο, αλλά αυτές θεωρούνται αντιπροσωπευτικές μιας ευρύτερης περιοχής. Αν έχουμε εκεί πέρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, οι μετρήσεις του σταθμού σε πραγματικό χρόνο δίνουν την εικόνα των συνθήκων που τροφοδοτούν τη φωτιά. Ακριβώς. Αλλά απευχόμαστε να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Για να μπορούν, γιατί όταν πηγαίνουμε ένα σταθμό σε περιοχές οι οποίες είναι κοντά στο αστικό περιβάλλον, ακόμη και στην επαρχία όπως είμαστε στην περιοχή του Σουφλίου, έχουμε επίδραση. Έχουμε επίδραση και στο τη θερμοκρασία μετράμε, έχουμε επίδραση και στην υγρασία που μετράμε, αλλά και στον άνεμο. Όλα αυτά επηρεάζονται δηλαδή από την ανθρώπινη παρέμβαση. Αν πάρετε για παράδειγμα και συγκρίνετε μετρήσεις θερμοκρασίας που γίνονται με σωστό τρόπο μέσα σε μια αστική περιοχή και τη συγκρίνεται με μια αντίστοιχη δίπλα της, η οποία δεν είναι αστική περιοχή, θα εκπλαγείται από τις διαφορές που παρατηρούνται. Και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Εμείς προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε αυτό που κάνουμε.

0: κάνει η δασική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να πάμε όσο το δυνατόν πιο μέσα γίνεται στο δασικό περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να μετράμε εκεί που πραγματικά, που ξέρουμε ότι πραγματικά μετράμε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας και θα σας πω το εξής. Το δίκτυο αυτό αναπτύχθηκε μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα χάρη στην ύπαρξη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτελεί δυστυχώς μια συνήθι τακτική, όχι μόνο για τα ελληνικά πράγματα αλλά και για τα ευρωπαϊκά, να αναπτύσσονται τέτοια δίκτυα, σταθμοί ή οτιδήποτε άλλο όταν υπάρχει χρηματοδότηση και αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η χρηματοδότηση, να φθήνουν και στην ουσία να καθίστανται αχρησιμοποιητά.
1: Αχ, τι ωραία. Οπότε,
0: δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο συναντάμε αρκετά στα ελληνικά πράγματα. Ωστόσο, το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, στη μονάδα μέτρο και στη δικιά μας ομάδα, δεν έχουμε αυτή την λογική. Το λέω αυτό γιατί, ναι, θέλουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο. Σίγουρα δεν μιλάμε ότι θα πάμε να φτάσουμε σε επίπεδα σταθμών 500 ή 600.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζονται, κατά τη δική μου γνώμη, τόσοι σταθμοί όταν πλέον πηγαίνουμε σε περιοχές όπου μετράμε αντιπροσωπευτικές συνθήκες για πυρκαγιά. Ωστόσο, η προτεραιότητά μας, θα έλεγα για τον επόμενο τουλάχιστον χρόνο, είναι να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να συντηρήσουμε το δίκτυο και να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, θα διασφαλίσουμε τη μακροβιότητά του και στη συνέχεια υπάρχουν ήδη περιοχές υπόψη μας, στις οποίες ξέρουμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε να πάμε. Στον Εύρο, θα έλεγα ότι σίγουρα θέλουμε ίσως ακόμη ένα σταθμό προς το νότιο το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν σημεία, περιοχές στην Ήπειρο, τις οποίες σίγουρα θέλουμε να καλύψουμε και περιοχές προς την νότια νησιωτική Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά είναι στους σχεδιασμούς μας, αλλά η νούμερο ένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να συντηρήσουμε το δίκτυο που είναι, να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί. Και να το ενισχύσουμε με ποια έννοια. Οι τρεις από τους σταθμούς που έχουμε καταστήσει είναι οι σταθμοί στην Πεντέλη, στον Ημιτό και στον Ταξιάρχη της Καλκιδικής. Είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με ένα όργανο. Ένα όργανο το οποίο μετράει απευθείας την υγρασία στα δασικά καύσιμα. Απευθείας όμως. Την εκτιμούμε την υγρασία στα δασικά καύσιμα και στους υπόλοιπους σταθμούς, αλλά σε αυτούς τους τρεις σταθμούς μετράμε απευθείας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί είναι ο παράγοντας εκείνος που καθορίζει το πόσο εύκολα θα ξεκινήσει μια φωτιά και πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί. Καθορίζει την εφλεκτότητα. Οπότε είναι στο σχεδιασμό μας να μπορέσουν να μπουν αυτοί οι αισθητήρες, αυτά τα όργανα σε όλους τους σταθμούς.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιαννάος, ο οποίος είναι ο κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και εξειδικεύεται στην πυρομετεωρολογία, ένα κλάδο της μετεωρολογίας που εξετάζει τη δυναμική μεταξύ του καιρού και των δασικών πυρκαγιών. Και πάμε ξανά προς την περιφερειακή νοτά της Καβάλας. Θα συναντήσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αφοντή, καθώς είχαμε την πρώτη πτήση πλέον από το Βερολίνο χτες στον αερολιμένα της Χρυσοπολίτης Καβάλα.
3: Έρχεται το πρώτο μας αεροσκάφος από το Βερολίνο με τη Eurowings, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια αυτά τα στοιχεία θα τα δούμε του χρόνου ή στο τέλος της σεζόν. Έτσι, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ούτε εκτιμήσεις ούτε τίποτα παραπάνω, ούτε να κραυγάζουμε ούτε να φωνάζουμε. Είμαστε ταπεινή και ενημερώνουμε τον κόσμο. Η κίνηση που έκανε η περιφέρεια να συμπράξει με τη Eurowings για να βοηθήσει τα αεροδρόμια της περιφέρειας και εν προκειμένου το αεροδρόμιο της Καβάλας, φαίνεται ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Οι θύνοντες της Eurowings μας λένε ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα αεροσκάφη τους, ότι έρχονται γεμάτα και φεύγουν γεμάτα. Και βέβαια τώρα με την πρώτη έλευση του αεροσκάφους από το Βερολίνο είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί συνδέεται αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με την Καβάλα. Στην ίδια οπτική είναι και στο σχεδιασμό μας. Βρισκόμαστε ήδη σε εντατικές επαφές με τους ανθρώπους της Eurowings για να ανοίξουμε και μια γραμμή που το θέλουν πολύ και οι δύο πλευρές, στον Γκάρδη Αλεξανδρούπολη. Βέβαια από το επόμενο καλοκαίρι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο σχεδιασμός των αεροπορικών εταιριών είναι τουλάχιστον ένα χρόνο μπροστά. Τουλάχιστον ένα χρόνο μπροστά. Έτσι. Και του χρόνου βέβαια που έχουμε και την Jet2, ήδη εγκρίναμε χθες το Media Plan, το σχέδιο δηλαδή προώθησης και διαφήμισης των αερογραμμών, δρομολογίων. Του χρόνου το αεροδρόμιο όμως θα είμαστε στην εθνική συγκυρία να συνδέει πέρα από τις υπόλοιπες πόλεις και δύο μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Λονδίνο και το Βερολίνο. Να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι τα αεροδρόμια αυτά είναι τακτικά, είναι εβδομαδιαία, είναι τουλάχιστον δύο κατά εβδομάδα. Έχουμε δηλαδή, νομίζω για το Βερολίνο προκειμένου, Πέμπτη και Κυριακή πτήσεις για Βερολίνο.
2: Αυτά λοιπόν και για τις πτήσεις για το Βερολίνο από τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος για τις τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την κινητικότητα που έχουμε στον τουρισμό. Θα δούμε και του χρόνου τι θα γίνει. Θα πάμε τώρα στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη. Θα συναντήσουμε αμέσως την κυρία Εύα Βαμβακά, οικονόμου, η οποία είναι διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων, για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει σε ένα πολύ όμορφο εργοτάσιο που έχει ετοιμάσει συνάδελφος από την ΕΤ Καβάλας, εμένα Πανταζόγλου.
1: Φέτος το φεστιβάλ αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί είναι το 69ο, είναι λίγο πριν από το φεστιβάλ σταθμός που θα είναι το 70. Uh-huh. Κοιτάμε κάθε χρόνο πώς θα μεγαλώσουμε κι άλλο, πώς θα εξελιχθούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου, που είναι αυξημένες και πρέπει να είναι αυξημένες. Φέτος για πρώτη χρονιά είναι πιο πολυθεματικό το φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει μόνο θέατρο. Έχουμε ανοίξει και σε άλλες τέχνες. Συνέχεια έχουμε τη Μίδια, που είναι μια παράσταση που όπου έχει παιχτεί, όπου έχει ανακοινωθεί ότι θα παιχτεί, είναι sold out, γιατί πραγματικά είναι η Καριοφυλία Καραμπέτη, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, και ο Νικήτα Μλυκόγεβιτς, που είναι ένας διεθνούς ποιμής σκηνοθέτης, που εγγυώνται την ποιότητα της παράστασης. Και μετά έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τη λυρική σκηνή, με την εθνική λυρική σκηνή αυτή τη φορά, σε μια πρωτότυπη όπερα που ανεβαίνει πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φαέθωνας, βασισμένο στο έργο του Λιλί, από τους μύθους, το μύθο του Φαέθωνα, όπως παρουσιάζεται στον Οβίδιο, Ξού και Μεταμορφώσεις, και ξεκινάει η κύκλος και των δικών μας παραγωγών. Είναι πυκνό το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι αυτή, και έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, δηλαδή Τετάρτη και Σαββατοκύριακο έχει παραστάσεις στους Φιλίππους και Δευτέρα Τρίτη είναι οι δικές μας παραγωγές. Όχι όλα τα δευτερότριτα, αλλά σχεδόν όλα το Τετάρτη Σαββατοκύριακο, εκτός του 15 Αύγουστο. Στις δικές μας παραγωγές, πέρα από την όπερα που είπαμε, έχει ένα κουκλοθέατρο για παιδιά και μεγάλους που λέγεται Αντιγόνες και είναι πάνω στο μισό της Αντιγόνες, που θα παιχτεί στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα πέρσικα, γιατί είναι μια Ιρανή ηθοποιός που παίζει την Αντιγόνη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέατρο σκιών, σε μια στά στην πόλη του Αγιάννη, που είναι ένα μαγικό μέρος. Νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού, όχι στην Καβάλα. Μετά είναι δύο θεατρικές παραστάσεις ή μεσοτυχίες που γράφω και σκηνοθετεύω, που θα γίνει σε μια αστική ταράτσα και ο σεισμός στη Χιλή. Και μια εικαστική εγκατάσταση που θα γίνει στο κτίριο Καπνεργάτη, που θα εκτείνεται σε όλους τους ορόφους ενός τμήματος του κτιρίου και θα είναι μια διαδρομή εμπειρία για τον κάθε θεατή, που εμπνέεται και πάλι από τις μεταμορφώσεις του Βίβιου και λέγεται «Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου». Έχει μια οικολογική προσέγγιση και είναι πραγματικά εμπειρία. Uh-huh. Αυτό όμως προς τις δικές μας παραγωγές. Αλλά φιλοξενούμε και τις μεγαλύτερες παραγωγές του καλοκαιριού στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Το Εθνικό, ας πούμε, για φέτος, για πρώτη φορά μας κάνει την τιμή να έρθει και με τις δύο παραγωγές. Uh-huh. Και με Τροάδες και με Άλκηστη. Οπότε έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδαίων παραστάσεων που θα δούμε και εμείς σαν θεατές στους Φιλίππους. Και ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι που θα τελειώσει στις 6 Σεπτέμβρη. Πριν θα έχει προηγηθεί και το Αρχαίο Δράμα, που είναι ένα εργαστήριο που κάνουμε με νέους ηθοποιούς που τους διδάσκουν για 10 μέρες, αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες, καθηγητές, και κάνουν ένα. Παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Πέρυσι, ας πούμε, σε αυτό το εργαστήριο ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Θοδωρίδης και δούλεψε για 10 μέρες και έκανε έναν κορμό της παράστασης που φέτος πάει στην Επίδαυρο, πέρυσι. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε η μαγιά πέρυσι σε αυτό το εργαστήριο και φέτος αυτή η παράσταση ολοκληρώθηκε, πήγε στην Επίδαυρο και περιοδεύει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουμε και πάρα πολύ να λειτουργούμε σαν πειραματικό mm-hmm. στάδιο. Ναι. Εκολαπτώμενων καλλιτεχνών. Και παιδική παράσταση. Πέρα από τις Αντιγόνες που θα γίνει 2021, έχουμε και την Κάρμεν Ρουγκέρι που έρχεται κάθε χρόνο, γιατί είναι γκέις τα παιδικά uh-huh. της. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με την παράσταση Πολιάν, η χαρά της ζωής, για τα παιδιά. Uh-huh. Και είναι η μόνη παράσταση, οι μόνες δύο που έχουμε για παιδιά. Α, ναι, στα γιορτή όπως αρχίζουμε. Και ανάμεσα κάπου δύο του μηνός είναι και η συναυλία της Επανθίας Ρεμπούτσικα. Ναι. Που επίσης για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια πολύ ισχυρή κινηματογραφική ένα vibe που νομίζουμε ότι ταιριάζει πολύ στους Φιλίππους και θα είναι μια μαγική βραδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πιο δύσκολο όπως φαντάζεστε. από πολλές απόψεις. Τα διπεθέ είναι υποχρηματοδοτούμενα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Οπότε σιγά σιγά έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό που τους δίνει το Υπουργείο. Mm-hmm. Τα πάντα ακριβαίνουν και ακριβαίνουν και για το διπεθέ. Οπότε με τα ίδια λεφτά μπορούν να κάνουν λιγότερα πράγματα κάθε χρόνο, σημαντικά λιγότερα. Δηλαδή η μικρή επιχορήγηση δεν ακολουθεί καν τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γραφειοκρατικά, γιατί κάθε χρόνο όσο πάει είναι σαν να πλησιάζουμε και πιο πολύ στο κυρίως κράτος. Οπότε οι μηχανισμοί μας είναι για να φτιάξουμε ένα τεχνικό έργο, mm-hmm. όχι μια παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται το σκηνικό μιας παράστασης που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρόβες για να περάσει το υπολογισμό και μετά αυτό να μην αλλάζει.
4: Ναι.
1: Είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει νόμος που να μας επιτρέπει την φιλοξενία καλλιτεχνών και τα μεταφορικά τους. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εφεύρουμε έναν τρόπο πώς θα καλυφθούν αυτά. Mm-hmm. Γιατί προφανώς δεν γίνεται. Είμαστε ένα θέατρο 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια παραγωγή εξ ολοκλήρου από τους καλλιτέχνες της πόλης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στελεχώσουμε. Μπορούμε και έχουμε μέρη να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το δυναμικό της πόλης. Αλλά θα λείπει ένας φωτιστής, ένας ειδικός μουσικός, ναι. ένας ρόλος που δεν υπάρχει στους ηθοποιούς της πόλης. Θα πρέπει κάπως να έρθει. Όπως προσπαθήσαμε είναι να υπάρχει μια αγαπημένη παράσταση για κάθε άνθρωπο. Μια που θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο. Για κάποιον που θα θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, μια κωμωδία. Ας πούμε, η Καριάτιδα είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Mm-hmm. Πολύ έξυπνη, που μπορείς να περάσεις ανάλαφρα και να προβληματιστείς για δύο ώρες. Η δουλειά του Σάβα Στρούμπου που κάνει την Ιφηγένεια είναι μια πολύ πειραματική δουλειά, εξαιρετική, πολύ τεχνική, που είναι πραγματικά βλέπεις την αφοσίωση των ανθρώπων σε αυτή τη τέχνη και το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Προσπαθήσαμε να έχει. Έρχονται δύο διπεθέ. Έρχεται ο Ματωμένος Γάμος, που είναι η αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Τσιάνου, uh-huh. από το διπεθέ Λάρισας, το Θεσσαλικό Θέατρο, που γιορτάζεται και αυτό την επέτειο του φέτος. Και έρχεται και η Γη της Ευαγγελίας, από το διπεθέ Κοζάνης, που είναι συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και είναι μια πειραματική παράσταση, που επίσης χαιρόμαστε που τη φιλοξενούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πραγματικά μια παράσταση που να θέλει οπωσδήποτε να δει.
2: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά, ίσως η νεότερη καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων για την φετινή χρονιά και τις εκδηλώσεις που θα έχει το Φεστιβάλ Φιλίππων που ενδιαφέρουν όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και λέμε να πάμε στο ένατο έτος ποντιακής γαστρονομίας από αύριο, η εκδηλώση των γιορτών Αγίας Μαρίνας στο Θρυλόβιο, και να συναντήσουμε εκεί μια γυναίκα που έχει δουλέψει πολύ για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, η κυρία Χρύσα Μαυρίδου.
5: Είμαστε στην τελική ευθεία αποστολές. Προετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο που θα μας τιμήσει με την παρουσία του και θα επιλέξει να είναι κοντά μας αυτές τις μέρες, όπου θα αναδείξουμε πολλές πλευρές της ποντιακής μας παράδοσης. Είναι πολυήμερες οι εκδηλώσεις. Ξεκινούν αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου με το ένατο έτος ποντιακής γαστρονομίας. Και έτσι πραγματικά με πολύ χαρά λέω ότι και εμείς οι ίδιοι όταν το ξεκινήσαμε
6: αυτό θα ρωτούσα.
5: Για την ποντιακή διατροφή, δεν το πιστεύαμε ότι θα φτάναμε και στο ένατο. Mm. Οπότε θα με το ένατο έτος ποντιακής γαστρονομίας, τι σημαίνει αυτό?
6: Ναι.
5: Σημαίνει ότι καταρχήν να πούμε ότι γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, mm-hmm. Οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό είναι στην Επιτροπή, αναλαμβάνουν την ευθύνη για το διαγωνιστικό μέρος. Έρχονται σύλλογοι και ιδιωτικά όποιος θέλει να μαγειρέψει από όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε που πλέον έχει ανοίξει τα φτερά του, όχι μόνο στην περιφέρειά μας αλλά και εκτός. Έρχονται και μαγειρεύουν μια συνταγή ποντιακή επί τόπου, επάνω στην πλατεία του Θρυλωρίου, όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα και να δει πώς μαγειρεύεται η συγκεκριμένη συνταγή, να δοκιμάσει και μετά οι διαγωνιζόμενοι θα περάσουν να παρουσιάσουν το φαγητό τους στην Επιτροπή, αλλά και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ποιο φαγητό.
4: Α, ψηφίζει και ο κόσμος.
5: Βεβαίως ψηφίζει και ο κόσμος. Το ποιο φαγητό του άρεσε. Μάλιστα. Από όλα αυτά που θα δοκιμάσει. Έχουμε, θα ξεκινήσω από τους πιο μακρινούς, ναι. Από Γρεβενά, Κοζάνη, Κατερίνη, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα, από εδώ, από τον τόπο μας, από τον Εύρο, από την Ξάνθη. Νομίζω ότι από όλη σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε συμμετοχές. Και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Προσπαθούμε να έχουμε μια όσο μπορεί και καλή φιλοξενία έτσι, στους ανθρώπους. Όλοι πιστεύουν στην προσπάθεια. Όλοι βάζουν το λιθαράκι τους για να διασώσουμε το ποντιακό μας φαγητό.
2: Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με αυτές τις ποινιλιές τρυφερότητας από την Ευανθιά Ρεμπούτσκα. Η Ρομπέλα του Βοσπόρου θα είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα την επόμενη περίοδο. Η Ευανθιά Ρεμπούτσκα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την φοβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις. Είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η δική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε μπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στον φιένα, εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτες επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτες επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυχική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγιος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξετήριο και έχουν πάρει εξετήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες να τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγιος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζον ή ελάσσον. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη φράση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Ινταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
8: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα, συγγνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιφαίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
0: Βασιλική.
8: Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες, έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο. Εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
9: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, mm-hmm. να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγγενιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από τον Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου.
10: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορίνθια, εκ των οποίων μάλιστα τα τρία είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρία άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος είναι δαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα τέσσερα άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης, και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Μπήκε η θανατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχθηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βγήκε στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου. Προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιας πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης τέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάσπισης που αναμένουν, προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θράσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτονται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες δικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επί...

0: Κόν, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΔ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές ρήπανσης και να επικυρωποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι των μονάδων που απορρίπτουν τα απόβλητα στην περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, παρέμβαση είχε κάνει και ο Σύλλογος, ο οποίος είχε θέσει δημόσια ζητήματα που αφορούν τόσο την άδεια της χρήσης του νερού, όσο και την καταλληλότητα των υδάτων της Τάφρου Λαψίστας για αδρευτικούς σκοπούς. Πάντως, όπως και να έχει, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δοθούν απαντήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα το πούμε, τους παραγωγούς στη Λαψίστα, και από εδώ και έπειτα αναμένονται να παρθούν μέτρα για να υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλουν και οι παραγωγοί και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και με επίσημα στοιχεία που έχουν ζητήσει όσον αφορά

0: φορά για το νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κοινό σχήμα και ενιαία πρόταση, τα τέσσερα υπεραστικά κτέλη της Θεσσαλίας μπαίνουν στη μάχη για τη διεκδίκηση του περιφερειακού συγκοινωνιακού έργου στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία για την κατάθεση του φακέλου λήγει στις 7 Αυγούστου, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της κοινή του συμμετοχής. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την Ερτβόλου. Ελένη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Δημήτρης Κολυνδρίνης, που είναι ο πρόεδρος του δικού μας εδώ υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, μιλώντας στην Ερτβόλου, είπε ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισμός αυτός αφορά το σύνολο της περιφέρειας και όχι τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Είναι σε επίπεδο περιφέρειας λοιπόν, και γι' αυτό συστήνεται και αυτή η νέα εταιρεία, μια ένωση οικονομικών φορέων, στην οποία συμμετέχουν τα τέσσερα υπεραστικά ΚΤΕΛ. Όπως εξήγησε, εφόσον η κοινή πρόθεση αναδειχθεί ανάδοχος, το μεταφορικό έργο θα συνεχίσει να εκτελείται όπως και σήμερα από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων όπου αυτό απαιτείται. Χαρακτήρισε πολύ απαιτητική τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό, όπως είπε, διαγωνισμό, στον οποίο κανείς δεν γνωρίζει ποιοι και πόσοι ανταγωνιστές θα καταθέσουν προσφορά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι μία ισπανική, τέλος πάντων, εταιρεία είχε επιδείξει ενδιαφέρον και εκείνος επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτό το έχει κάνει για μεταφορικό έργο και διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές της χώρας. Παραδείγματος χάρη, τα δικά μας τα ΚΤΕΛ Μαγνησία συμμετέχουν στο μεταφορικό έργο που γίνεται, ας πούμε, στην Αττική. Περιφερειακά μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπε ότι κυρίως αυτό το έκανε για να κάνει τις ενστάσεις τυπικά και ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά να λάβει ένα τέτοιο έργο. Γιατί η αλήθεια είναι, λέει, ότι εδώ έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για επαρχιακά ΚΤΕΛ και τέτοιους δρόμους. Και η σύμβαση που θα υπογράψουν τελικά, αν γίνει αυτό, θα έχει διάρκεια 10 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμα 5. Ενώ το έργο που έχει ήδη καταγράψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να εκτελείται στο σύνολό του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για το στόλο, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κοινώς πάντως θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή να μπει σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο σε επίπεδο Θεσσαλίας, γιατί θα χρειάζονται και υποδομές και αυτοκίνητα, και ήδη αυτοί λειτουργούν ως ιδιώτες. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έχουν συμπράξεις και να έχουν ένα υπεραστικό ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη Μαγνησίας ή Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας, αλλά ο καθένας ή ένας έχει ένα λεωφορείο ή δύο ή τρία. Και όλοι μαζί συμπράττουν για να έχουν την κοινοπραξία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών καρναγιών εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου στην Κέρκυρα με αφορμή τη διαδικασία μετεκατάστασής τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Με δημόσια ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν τον οργανισμό λιμένος Κέρκυρας για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και για πιεστικές προθεσμίες. Η Marina Moschat έχει περισσότερα. Marina.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για τον κίνδυνο αφανισμού τους μιλούν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας των διαδικασιών με την κατάστασή τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Μάλιστα, έβγαλαν ανακοίνωση και μιλούν για εκβιαστικές πρακτικές, καταγγέλνοντας τον οργανισμό λιμένος, και ζητούν τη στήριξη των θεσμικών φορέων και την τοπική κοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί, να συνεχιστεί αυτή η ιστορική δραστηριότητα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι από τα παραδοσιακά καρνάγια, δεν τάσσονται κατά των επενδύσεων, κατά της πρόοδου. Υπογραμμίζουν όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών και την καταστροφή της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Η τέχνη άλλωστε της ναυπηγικής και της συντήρησης σκαφών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της άλλης προσωπικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, το οποίο πλέον κινδυνεύει πραγματικά να σβηστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες είχαν καταθέσει στον Όλκη από τις 25 Μαΐου του 2026 μια ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωμένη και ασφαλή μετεγκατάστασή τους. Παρά τα αυτά, όπως καταγγέλουν, αντί για ουσιαστικό διάλογο, έλαβαν πρόσφατα ένα νέο σχέδιο σύμβασης που καταργούσε τις εγγυήσεις λειτουργίας τους, όπως η απαραίτητη πρόβλεψη για νεοδόχο. Το εν λόγω σχέδιο μάλιστα συνοδευόταν από προθεσμία μόλις 10 ημερών για την αποδοχή του, μια πρακτική που ήδη χαρακτηρίζουν ως εφηνιδιασμό και εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα καρνάγια απευθύνουν τώρα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, επαγγελματικούς συλλόγους να σταθούν στο πλευρό τους και ζητούν να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις για να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό νέο χώρο Και λένε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν, αλλά θα εξακολουθούν να διεκδικούν την ανάπτυξη και να σέβονται την ιστορία του τόπου τους. Να σημειωθεί ότι ζητήσαμε και τη θέση του Οργανισμού Λιμένους Κέρκυρας, όπου μας απάντησαν ότι θα βγει σε συνεργασία με το Υπερταμείο μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Υπογράφεται τώρα το Συμβόλαιο Παραχώρησης της Παραλίας Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Και η Παραλία Καλαμίτσα, Σάκη, από όσο θυμάμαι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τους κατοίκους εκεί. Θέλανε να παραχωρηθεί η παραλία στο Δήμο.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος εδώ και χρόνια πιέζει τον Δήμο της Καβάλας, ούτως ώστε να έρθει σε μια συμφωνία με την ΕΤΑΒ, έτσι ώστε να περάσει η παραλία και πάλι στον Δήμο της Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί έχει περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση. Όλες οι υποδομές της είναι ετοιμόρροπες και σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μια παραλία η οποία είναι η πιο αγαπητή στην πόλη της Καβάλας. Ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας συγκέντρωσε μάλιστα 8.000 υπογραφές κατοίκων από όλο το Δήμο της Καβάλας, πιέζοντας τον Δήμο να έρθει σε συμφωνία. Τελικά ήρθε σε συμφωνία με την ΕΤΑΒ και έτσι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στις 15 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένουν πώς και πώς να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομών στην παραλία. Ο Σύλλογος, από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ημερομηνία, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουλίου στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Ακτή, για όλους τους καβαλιώτες και θα είναι ένα πραγματικό γλέντι για όλη την Καβάλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων για τη στάθμευση, φύλαξη ή έκθεση του στόλου τους, χωρίς όμως την νόμιμη παραχώρηση χρήσης. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την Ικαρία και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί συστηματική και μαζική κατάληψη θέσεων στάθμευση στα λιμάνια του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου Ικαρίας, αλλά και των Φούρνων Κορσεών, που όπως καταλαβαίνουμε στερεί τους αυτούς πολύτιμους κοινόχρηστους χώρους από κατοίκους αλλά και επισκέπτες και καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών. Είναι δημόσια περιουσία αυτό για να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα που ο επαγγελματής χρειάζεται μια άδεια, σχετική άδεια να κατατεθεί. Αλλιώς, δεν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα τους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε 5 ημέρες να πάρουν τα οχήματά τους από εκεί. Αλλιώς θα έχουμε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ελέγχους και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την Αρτικό Ζάνης είναι μαζί μας. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για 30 χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10, παραχωρείται πλέον και επίσημα στο ομοιοδότη του διαγωνισμού, την U Resort Βασιλίτσα του ομίλου D Group, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσα στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος του ομίλου D Group, Δημήτρης Δρεπάνης, με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που είχε προηγηθεί. Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει εκτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελεουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμον Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και κολοκυθοκεφτέδες. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες 3 μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρι, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα που χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω, επιγραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αυτοί ο δράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο δημοτικός κινητός σε κινηματογράφος. Και βεβαίως, ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος στο φεστιβάλ με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
1: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης» εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης». Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς στο εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. καιρός. Γενικά έφηριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνη, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα διελιστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παράσυλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσε και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολο σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι 2-42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν οι κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές, μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών, ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά, αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία για τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέσορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν, από τις 6 το πρωί, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις, που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φαίνεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργία όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, που καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να μπερθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε, η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα, τουλάχιστον, κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Οι 26χρονοι ήταν γνωστοί στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για δυτική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του αντιεξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυση έχει ήδη λήξει για το φελέχι της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
0: Ρικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό.
0: Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, ναι, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι, καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασοκνίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
9: Από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
11: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονός. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
10: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά.
12: Δεν θέλω χαρτιά! Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
13: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
12: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
13: Είπαμε σε δύο δόσεις.
12: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κ. Φάμελο, στην ανακοίνωση της αποχώρησής του, τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
14: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η κεντρική επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την κεντρική επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα, όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
15: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσηφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
16: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα.
1: Ναι.
16: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνει και η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσηφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
17: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του διοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
19: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες σε υπόνοσο.

0: την έκρηξη που σημειώθηκε έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρυάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρυάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
2: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. Τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου. Καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνωσης Πολίτης Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος είχε παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση

0: για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης, που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες. Έλενα.
0: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία, ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθρογράφου της Χουριέτ, Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, η S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία. Δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι TRT. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβαλε στο χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, τι είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται τον Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκη για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
4: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, ΜΕΡΑ 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ, και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα, προς Κυριακή δηλαδή, Νορβηγία-Αγγλία, και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Στάδιο, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
5: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έχει έφτασει τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση, να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
8: Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Διεθνές ένταλμα και για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα από το 112. Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 70χρονος. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ωραία! ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
12: Ναι, coach.
11: Κουγιουμτζόπουλος.
12: Ναι, coach.
11: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Dame, dime.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 352 στον 102 FM της R3. Όσο κι αν ήθελα να πάρω αυτό το τραγούδι νωρίτερα για να σας πω μια καλησπέρα, όλο κάτι μου έλεγε άστο λίγο ακόμα.
2: Τι είναι αυτό το τραγούδι?
1: Είναι ένα τραγούδι.
2: Τι τραγούδι?
1: Είναι ένα κομμάτι.
2: Κάτσε,
1: για ενημέρωσέ μας, συνάδελφε, περί τίνος πρόκειται.
2: Τσάμπι φίβερ από Τσακάτσας.
1: Μισό λεπτό. Τσακάτσας. Πρώτον, είναι jungle fever μάλλον.
2: Jungle fever.
1: Είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε για πυρετό του Αμαζονίου.
2: Πώς λέμε,
1: jungle fever, ναι.
2: Jungle boy.
1: Ναι. Η ερμηνεύτρια είναι ξεκάθαρο σε ό,τι με αφορά ότι αυτή τη στιγμή παραλυρεί από τον πόνο του πυρετού.
2: Και ζούγκλας. Του Σαββατόβραδου.
1: Jungle fever. Jungle fever.
2: Jungle woman.
1: Jungle fever.
2: Jungle woman.
1: Ναι.
2: Fever τι δηλαδή?
1: Πυρετός, πυρετός. Πώς είναι ο αυθόδης στα ζώα που είχαμε θέμα.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι jungle. Τη ζούγκλας.
2: Τη ζούγκλας.
1: Και η ερμηνεύτρια προφανώς πάσχει. Και εμείς συμπάσχουμε. Κάτι την τζίμπησε.
2: Τώρα κατάλαβα γιατί με έλεγαν εμένα πιο μικρό jungle boy.
1: Είχες και εσύ πυρετό μάλλον πολλές μέρες.
2: Ξέρω εγώ τώρα. Να το συνδυάσω.
1: Να το συνδυάσεις, αλλά αυτό θέλει δουλίτσα. Τώρα κατευθείαν έτσι μπαμ μπαμ σε δύο λεπτά μπορείς να το συνδυάσεις.
2: Όχι, να χτυπήσω το λίγο το αυτό.
1: Τι κάνετε κύριε Χατζηπαντελή, είστε καλά?
2: Καλά κύριε Κουγιμτζόπουλε, εσείς?
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από μια πετυχημένη παρουσία 2 εβδομάδες σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, τον οποίο θα τον αφήσουμε να πάει να κάνει μπάνια και να μαζέψει την μπλε μέδουσα. Από διάφορες παραλίες της χώρας.
2: Και λαγοκέφαλους.
1: Και λαγοκέφαλους θα κυνηγήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Να προσέχεις,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Εγώ και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας κυνηγούσε τι, κυνηγούσε τις. Θυμάσαι ο Οδυσσέας τότε που
1: μιλάς τώρα για τον Οδυσσέα
2: τον
1: του,
2: Οδυσσέα
1: του Ομήρου.
2: Ναι.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτός κυνηγούσε άλλα πράγματα τότε για να μπορέσει να περάσει, να φτάσει στην Ελένη του.
1: Ναι. Λες τριγώνες, κύκλοπες και πάει λέγοντας και δεν συμμαζεύονται.
2: Τα πιο σοβαρά από όλα αυτά είναι λαγοκέφαλοι.
1: Λαγοκέφαλοι.
2: Εγώ θα κυνηγήσω τους λαγοκέφαλους. Οδυσσέας κυνηγούσε πράγματα που δεν υπήρχαν. Εδώ εμείς κυνηγάμε πράγματα που χειροπιαστά. Χειροπιαστά. Λοιπόν,
1: τώρα με προκαλείς,
2: ναι,
1: να ψάξω να βρω.
2: Τι κυνηγούσε ο Οδυσσέας?
1: Όχι, τι κυνηγούσε ο Οδυσσέας. Μία απίστευτη δήλωση της πρωταγωνίστριας της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου τώρα μπορεί να κάνω κάποιο λάθος γιατί δεν τη θυμάμαι, ρωτήθηκε αν μπορούσατε να μιλήσετε στον Όμηρο τι θα του λέγατε και η απάντηση ήταν το αμίμητο, το οποίο το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν το πίστευα, λέει να πρόσεχε, λέει, λίγο περισσότερο τους γυναικείους χαρακτήρες. Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε ιδέα ότι ο Όμηρος ήταν ο Όμηρος που ξέρουμε όλοι και έζησε εκείνη την εποχή που έζησε,
2: ναι,
1: πριν από χιλιάδες χρόνια.
2: Ναι. Εγώ αν έφτιαχνα ταινία.
1: Αν νόμιζα ότι ήταν κανένα σεναριογράφος του Netflix, ας πούμε.
2: Ναι, εγώ αν έφτιαχνα ταινία πάντως σήμερα θα έβαζα στον Οδυσσέα, στην Ομήρου, Οδύσσια, τέλος πάντων εκεί, σε όλα αυτά που περνάει και λαγοκέφαλους.
1: Και λαγοκέφαλους.
2: Ένα νησί με λαγοκέφαλους γύρω-γύρω. Και πώς θα φτιάχναμε το σενάριο, πώς θα περάσει με τη βάρκα, θα δαγκώνανε λαγοκέφαλοι τη βάρκα, θα τρώγαν 2-3 ναύτες, θα περνούσε
1: όχι Οδυσσία. Στην Οδύσσεια, Θόδωρε, αυτό είναι υπερπαραγωγή. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι ολόκληρη ταινία για την οποία εγώ, για να συνεισφέρω, επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω πάρα πολύ,
2: ναι,
1: έχω ήδη τον τίτλο έτοιμο.
2: Πες τον.
1: Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου. Τέλος.
2: Εντάξει, θα το βάλω.
1: Πώς ήταν τα σαγόνια του Καρχαρία, τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.
2: Φωνάζει.
1: Άσε που μπορείς να κάνεις και repeat. Μη σου πω και νούμερο 3.
2: Σ' άκουσε η κοπέλα αυτή που τραγουδάει και φωνάζει.
1: Αυτή είπαμε.
2: Με αυτό με τα σαγόνια,
1: όχι,
2: του λαγοκέφαλου.
1: Όχι, δεν φοβάται.
2: Δεν φοβάται γι' αυτό.
1: Πυρετό έχει αυτή.
2: Πυρετό.
1: Σε παραλήρημα την έχουμε πετύχει.
2: Λοιπόν, εκτός από, μπορούμε να βάλουμε το άλλο τώρα, την άλλη τη μουσική, εκείνη που παραπέμπει σε διαστημόπλια, ουφό κλπ.
1: Ναι.
2: Έμαθες ότι είσαι, πιάνω αδιάβαστο, ότι η NASA είπε ότι υπάρχει ζωή εκτός από τον πλανήτη Γη και ότι έχουν εμφανιστεί διαστημόπλια και διάφορα άλλα κλπ. Κατά καιρούς και τα έχουν δει.
1: Περίμενα πώς και πώς. Να μου πεις έχει ζωή στον Άρη, για να σου πω τον Τάσο τον... Πήραμε τηλέφωνο να μας πει τι έχει γίνει.
2: Τι έχει γίνει.
1: Το ρεπορτάζ.
2: Έχει ζωή στον Άρη.
1: Έχει
2: να τον
1: ζωή
2: πάρουμε.
1: Στον Άρη, ναι.
2: Αυτό τον Άρη να τον πάρουμε, εύκολο είναι. Το άλλο εκεί με τα διαστημόπλια. Ναι.
1: Τι.
2: Στο μεταξύ.
1: Να σου πω κάτι.
2: Με
1: συγχωρείς.
2: Σε
1: αυτό πάνω που λες,
2: ναι,
1: τώρα. Υπήρχε καμία περίπτωση, έτσι όπως έχουμε χαρτογραφήσει το σύμπαν ως ανθρώπινο είδος πια, έτσι,
2: ναι,
1: να είμαστε μόνοι?
2: Εγώ πού να ξέρω.
1: Δηλαδή, σκέψου ότι έχεις δύο μάτια τα οποία φεύγουν από εδώ που είμαστε στο στούντιο και αρχίζουν και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και βλέπω Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία,
2: ναι.
1: Ελλάδα,
2: ναι.
1: Ευρώπη. Έτσι.
2: Αυτά βλέπουν τα UFO.
1: Όχι, πηγαίνουν προς τα πάνω τα μάτια, ας πούμε. Έτσι, ναι. Και αρχίζουν και πηγαίνουν και βλέπουν το ηλιακό μας σύστημα και μετά μια κουκίδα που είναι το ηλιακό μας σύστημα σε σχέση με το σύμπαν, το γαλαξία μας, τη συστάδα των γαλαξιών. Και βλέπεις αυτό το θεόρατο πράγμα το οποίο το ξέρουμε ότι είναι τεράστιο. Είναι ένα πράγμα στο οποίο ούτε ο χρόνος δεν υπακούει στις νόρμες που γνωρίζουμε εγώ και εσύ. Υπήρχε ποτέ καμία περίπτωση σε αυτό το τεράστιο πράγμα να θεωρούμαστε εμείς οι άνθρωποι ότι είμαστε μόνοι? Εγώ γελάω. Ναι. Δεν ξέρω για σας.
2: Όχι, καλά κάνεις και γελάς. Αλλά εγώ πάλι γελάω με τον τρόπο που τα παρουσιάζουν. Γιατί μιλάω τώρα για το επιστημονικό πεδίο. Mm-hmm. Γιατί οι ταινίες οι οποίες βγήκανε. Δεν ξέρω αν το βλέπεις ότι τα διαστημόπλοια είναι στρογγυλά. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα στρογγυλό ποτέ διαστημόπλοιο να ταξιδεύει με ταχύτητα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να έχει μύτη, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι οι πύραυλοι. Από εδώ τουλάχιστον όλα όσα ταξιδεύουν στο διάστημα ή ξέρω εγώ στην ατμόσφαιρα είναι μητερά, έχουν μύτη, είτε είναι αεροπλάνα είτε είναι διαστημόπλοια. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έρχονται οι άλλοι εδώ με στρογγυλά διαστημόπλοια? Γίνεται αυτό?
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν γίνεται.
1: Πάντως ο διοικητής της NASA,
2: ναι?
1: Έτσι για να ενημερώνουμε κιόλας για τα θέματα στα οποία μιλάμε, ο Jack Gordon δήλωσε: έχουμε καταγράψει εικόνες και με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε δεν γνωρίζουμε τι είναι. Αυτές οι εικόνες που έχει καταγράψει η NASA. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα που έχουμε, που βλέπουμε όλοι στην εικόνα. Εξού βγαίνει και το αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο
2: αντικείμενο.
1: Έτσι.
2: Ναι, στρογγυλό.
1: Πάντως είπε ότι ο ίδιος δεν έχει δει και δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει δει αποδείξεις για εξωγήινους. Δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους. Υπάρχει δηλαδή φωτογραφία με κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά το έχω ένα δάχτυλο κρυμμένο στην ντουλάπα μου, δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, εξωγήινου.
2: Μας το χάλασες τώρα το όνειρο.
1: Όχι, εσύ το πιστεύεις.
2: Ποιο, τους εξωγήινους?
1: Όχι, αυτά που λέει.
2: Γιατί...
1: Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη.
2: Α, μπορεί να μην είναι.
1: Εντάξει,
2: έτσι,
1: γιατί ναι. Έτσι όπως επιβεβαιώνει ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, μπορεί σε 10-15 χρόνια να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή και να πούμε: αμάν, μωρέ, είχαμε και κάτι κρυμμένο βιολογικό υλικό.
2: Οι εξωγήινοι πού θα πάνε πρώτα, σε ποια χώρα?
1: Κατά πάσα πιθανότητα πουθενά. Θα δουν το κακό μας το χάλι και θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, θα φέρουν.
2: Α, ναι. Εσύ δίνεις άλλη εκδοχή.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι.
1: Ή θα γίνουν τέτοιο. Ή μπορεί και να πάθουν πλάκα από την καθυστέρηση, ας πούμε, στην οποία βρίσκεται ο πολιτισμός. Και δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, όλα εξελίσσονται με μια ταχύτητα. Ναι. Και θα πούνε: άφησέ τους για 2-3 εκατομμύρια χρόνια να δούμε πού θα φτάσουν και τα λέμε μετά.
2: Και μετά τα ξαναλέμε.
1: Δεν ξέρει. Ναι. Κανείς δεν ξέρει.
2: Ναι.
1: Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι, βέβαια, ναι. Ναι. Ωραίο αυτό με τους εξωγήινους.
1: Γιατί όχι.
2: Να το προλάβουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν.
2: Δεν θα το προλάβουμε.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Εσύ είμαι σίγουρος ότι δεν.
2: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να δω είναι τον άνθρωπο να φεύγει ως είδος από τα στενά όρια του πλανήτη και να πηγαίνει πλέον και να.
2: Όχι του πλανήτη, εννοείς του ηλιακού μας συστήματος.
1: Όχι το διάστημα, να κατακτά και άλλους πλανήτες.
2: Αφού οι άλλοι πλανήτες δεν είναι λειτουργικοί.
1: Δεν πειράζει, είναι λειτουργικοί. Γιατί να μην τους κάνουμε λειτουργικούς? Γιατί να μην το σκεφτόμαστε έτσι, δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
2: Μπορεί μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Αλλά το θέμα είναι να βγεις έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Να πας να βρεις άλλους γαλαξίες.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι να πας να γνωρίζεις δηλαδή άλλα συστήματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις ξανά να επιστρέψεις πίσω. Αλλά ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι μια ωραία.
2: Εμπειρία.
1: Ρομαντική,
2: πολύ.
1: Ιδανική, ναι. Κατάληξη του ανθρώπινου είδους.
2: Να βάλουμε τη μουσική εκείνη.
1: Ότι οδύσσια του διαστήματος, έτσι. Αυτό,
2: με το Jungle Woman.
1: Με το Jungle Fever, θέλει.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Και να το στείλουμε σε άλλο γαλαξία.
1: Γιατί παραλυρώ, μάλλον μου φαίνεται και εγώ, με έχει πιάσει ο πυρετός στη ζούγκλα.
2: Jungle,
1: ναι.
2: Boy.
1: Jungle Boy, Jungle, yes. Fever, ναι.
2: Ναι.
1: Αφού λοιπόν, λύσουμε πρώτα όλα τα θέματα που έχουμε εδώ πέρα, μετά να πούμε ότι ξέρετε κάτι, τι μας έχει απομείνει το διάστημα, που είναι και ο μεγάλος στόχος.
2: Ναι.
1: Να φύγουμε όλοι συντεταγμένα, χωρίς Αμερική, Κίνα, ναι. Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη και τέτοια, ως ανθρώπινο είδος, να ενωθούμε και να.
2: Μάλιστα. Και ακούει τώρα όλος που πάει να κάνει το μπάνιο του στη Χαλκιδική στη θάλασσα και λέει: τι πάθαν παρασκευιάτικα αυτοί τώρα και.
1: Και αυτό, εγώ έχω απάντηση.
2: Άφησαν
1: το σε αυτόν τον ακροατή.
2: Ναι?
1: Έχω απάντηση. Φίλε μου, εσύ πας για μπάνιο. Εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Γι' αυτό μας έχει πιάσει Jungle Fever και μας.
2: Ναι, ναι. Οπότε Αφήσαμε το Μουντιάλ, αλλά τώρα θα σε πάω στο μπάσκετ να σου λύσω όλες τις απορίες. Όλες τις απορίες για το τι έγινε με τον Προμηθέα Πάτρας, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Λιόλιο.
1: Αναγιά σου.
2: Ναι. Γιατί τα είπαμε και χθες.
1: Εμένα από χθες μου κόλλησε αυτό το τέτοιο ότι η υπόθεση με ασυμβίβαστο στην Ελλάδα έχω πάρα πολύ καιρό να δω και θεωρώ ότι παρόλο που θα έπρεπε να τις βλέπουμε συχνά-συχνά.
2: Θα τιμωρηθεί και αυτός και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας θα τιμωρηθεί με μείον 3 ή μείον 5 βαθμούς από το νέο πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει. Γιατί η επιτροπή αυτή βρήκε ότι δεν έγινε σωστά η μεταβίβαση των μετοχών από τον κύριο Λιόλιο προς τους μετόχους που ανέφερα και χθες τα ονόματα τους τρεις μετόχους.
1: Μάλιστα. Ποιος θα μας τα πει αυτά?
2: Και το πρόστιμο, τώρα θα πάρω τον Νίκο τον Καραγιώρη, και το πρόστιμο που θα πληρώσει επίσης και ο κύριος Λιόλιος. Απλά η απάντηση που υπήρχε χθες ισχύει του κύριου Λιόλιου και την είπαμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, μπορεί να είμαι και πρόεδρος σε όποια ομάδα θέλω. Και πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και πρόεδρος σε όποια ομάδα του πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας θέλω. Αυτό δεν βγήκε κανείς από τις επιτροπές τις διάφορες και λοιπά να το αντικρούσει. Άρα πρέπει να ισχύει. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο σε λίγο.
1: Ναι, σε λίγο. Αφού πρώτα πάρω κάτι για να καταλαγιάσει ο πυρετός.

0: πολύ χορευτικό σήμερα το μενού το ραδιοφωνικό. Εσύ το φτιάχνεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Η Τόνια Σουφλέρη το φτιάχνει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέπειά της. Ναι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν,
1: 365 μέρες.
0: Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται τρομακτικά στο μπάσκετ, έτσι. Φτιάχνει ένα απίστευτο μαζί με το Ντουμπάι. Διαβάζω και τη Βιλερμπάν, λέει, είναι οι ομάδες που σπάσαν όλα τα ταμεία φέτος. Τα λέω καλά, Νίκο, Καραγιώργη?
2: Ναι, φυσικά, καλησπέρα. Εντάξει, το μπάζετ πλέον εκτοξεύεται του Παναθηναϊκού με τις κινήσεις αυτές που κάνει. Σήμερα ανακοίνωσε τον Μπόγκα, χθες ως γνωστό να ανακοίνωσε τον Μπάντιο και μάλιστα φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις και μάλιστα με εικόνα και ήχο και από την παρουσία του στο
0: ναι.
2: ΟΑΚΑ και φυσικά έπεται και συνέχεια τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει τον Μακιντάιρ, τον Μακιντάιρ και τον Μοντέρο, τον Δομινικανό, τον οποίο θαυμάσαμε την χρονιά που ολοκληρώθηκε τη σεζόν που τελείωσε με τη φανέλα της Βαλένθια, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη ομάδα από πέρσι, κάνει προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός πάλι ναι. Αυτό και από την αρχή, έτσι.
2: Έτσι. Ο Ολυμπιακός νομίζω μια ακόμα προσθήκη θα γίνει.
0: Θα γίνει, ναι.
2: Που αφορά παίχτη forward, μάλιστα υπάρχει εκπροσώπηση των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas, εκεί όπου από τα ξημερώματα δική μας ώρα, 9 Ιουλίου δηλαδή για τους Αμερικανούς, ξεκίνησε το πιο γνωστό Summer League στον κόσμο, Summer League στο Las Vegas, Summer League του NBA, με τις 30 ομάδες να παρατάσουν ομάδες και βέβαια με πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν εκεί. Το όνειρο και ο στόχος των περισσότερων είναι να βρουν ένα συμβόλαιο στο NBA, όμως επειδή είναι αδύνατον όλοι αυτοί να βρουν συμβόλαιο στο NBA, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι εξ αυτών θα διασχίσουν και τον Ατλαντικό για να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Επομένως, τα μάτια πολλών ομάδων βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπρόσωποι ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει εκεί, γιατί ήδη έχει ολοκληρώσει τις περισσότερες από τις κινήσεις και από ό,τι φαίνεται θα επισπευτεί παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται ήδη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός λογικά. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του σίγουρα κάποιους παίκτες που θέλει να τους παρακολουθήσει και να τους δει από κοντά. Όμως αφού ζυγίσει όλα τα δεδομένα και αυτό θα αποφασίσει αν θα πάρει παίκτη από εκεί ή αν θα κοιτάξει αυτός να βρει κάποιον παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά στην Ευρωλίγα. Γιατί θα πρέπει να το πούμε αυτό. Οι παίκτες οι οποίοι ανακυκλώνονται στην Ευρωλίγα είναι ένα ποσοστό που πλησιάζει το 90%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγες οι προσθήκες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Είτε από άλλες διοργανώσεις είτε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κυρίως οι παίκτες αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα είναι αυτοί οι οποίοι είναι και τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη σεζόν με κάποια άλλη ομάδα. Και
1: Νικό, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο ήταν το υψηλότερο budget πέρσι και ποιο αναμένεται να είναι φέτος? Έχουμε μια τέτοια εικόνα γενικά
0: του
1: από ομάδες της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, νομίζω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι πέρσι τα μεγαλύτερα budget.
0: Ναι. Και το Ντουμπάι κάνει φέτος μια πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
1: Θα ξεπεράσει, ας πούμε, τα 70, τα 80 εκατομμύρια φέτος στην Ευρωλίγκα, ή είναι
2: όχι,
1: πολλά?
2: Νομίζω ήταν τα βάνη τα 40 πέρσι.
0: Ναι, φέτος θα είναι κάπου στα 50.
2: Φέτος όμως.
0: Κάπου στα 50.
2: Ναι. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει budget. Είναι άλλο το budget που διατίθεται για τους παίχτες, μόνο για τους παίχτες, αλλά σε ένα budget, σε αυτό το ποσό δηλαδή το οποίο αναφέρουμε, συμπεριλαμβάνονται μέσα τα ταξίδια, οι εφορίες, η μισθή του υπολείπου staff προσωπικού προπονητών, διοικητικού προσωπικού, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Γιατί αν κάποιος πιστέψει ότι 50 και 60 ευρώ είναι μόνο το budget μιας ομάδας που δίνει μόνο για τους παίκτες, δεν ισχύει αυτό. Τότε το budget μαζί με την εφορία θα είναι διπλάσιο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέραμε. Τα ταξίδια φυσικά.
0: Ναι,
2: τα οποία,
0: σωστά.
2: Όταν μιλάμε για ομάδα Ευρωλίγκας, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο 19 δεν είναι, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό υπάρχει και το μεταξύ του παιχνίδι. Είναι 18 ταξίδια. Κάποια εξ αυτών είναι δύσκολα, κάποια εξ αυτών είναι και ακριβά. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει πτήση τσάρτερ, που και εκεί πέρα όταν αγώνεις κάποια πτήση τσάρτερ πληρώνεις περισσότερα χρήματα, όμως σου επιστρέφονται πολλά από αυτά τα χρήματα από τους φίλους ομάδες που, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όλες οι πτήσεις που έχουν αυλώσει αυτές οι δύο ομάδες όχι απλά γεμίζουν, αλλά μένουν και άτομα απ' έξω που είναι σε λίστα αναμονής για το ενδεχόμενο να προκύψει κάποια ελεύθερη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Το γεγονός ότι φέτος το μπάτζετ του Παναθηναϊκού μπορεί να φτάσει στα 50 εκατομμύρια μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες, προπονητές και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι.
0: Εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο. Ναι,
2: εκτοξεύεται, ναι, φυσικά.
0: Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα, το αναφέρω και στους δυο σας, γιατί άκουγα νωρίτερα ερχόμενο στο αυτοκίνητο Era Sport και τον συνάδελφο του Βαγγέλη τον Ιωάννου, ο οποίος μιλούσε σε άλλη εκπομπή και ρωτήθηκε από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα, τις 20, αν κάποιες είναι κερδοφόρες, δηλαδή βγάζουν τα λεφτά τους. Και απάντησε μόνο ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος κερδοφόρος. Λέει ο Παναθηναϊκός θα βγάλει, λέει, τα χρήματά του όλα όσα ξοδέψει. Και παραπάνω μπορεί να βγάλει, λέει, γιατί ναι, έχει ένα γήπεδο 20.000 θέσεων και γιατί έχει χορηγούς που δεν έχει κανένας άλλος. Είναι αλήθεια, Νίκο, τώρα συμφωνείς?
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό. Αν κάποιος αναζητήσει και δει τιμές για μεμονωμένα εισιτήρια, πέρα από τα διαρκεία που είναι πάρα πολύ ακριβά, θα καταλάβει ότι για να ζήσει την εμπειρία του Glass Floor του ΆΚΑ και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, πάντοτε μιλώντας για Ευρωλίγκα, δεν το συζητώ αν είναι περισσότερο από ένα άτομο, αλλά για ένα άτομο και μόνο θα πρέπει να ξοδέψει τριψήφιο νούμερο. Όταν λέω τριψήφιο νούμερο, 100 ευρώ και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα πολλά είναι τα έσοδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δημιουργήσει γενικά πάρα πολλές πηγές εσόδων πηγαίνοντας κάποιος στο γήπεδο και με το lounge το οποίο έχει πλέον δημιουργήσει. Δεν μιλάμε για τις suites που εκεί απευθύνεται σε πάρα πολύ δυνατά πορτοφόλια. Δεν μιλάμε δηλαδή για φυσιολογικούς ανθρώπους. Εκεί μιλάμε ότι κάποιος θα δώσει μπορεί και εξαψήφιο ποσό για να αγοράσει και να είναι μόνιμα να έχει μια suite για να παρακολουθεί τα παιχνίδια ολόκληρη την χρονιά. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι πηγές εσόδων που έχει δημιουργήσει, αλλά είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάντα για τα δεδομένα που μιλάμε τώρα στην Ελλάδα. Και πάντοτε συγκρίνοντάς το με τις χώρες υποχρεώσεις των ομάδων είναι ακριβά τα εισιτήρια και είναι πάρα πολλά τα έσοδα που μπαίνουν στα ταμεία του ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός. Και καλά έκανε βέβαια.
1: Για να πω τώρα εγώ κάτι, γιατί τόση ώρα σε ακούω, Νίκο, με προσοχή. Είναι όντως πάρα πολλές πηγές εσόδων που έχει δημιουργήσει, αλλά τα πορτοφόλια στα οποία απευθύνονται όλες αυτές οι πηγές των εσόδων δεν είναι όλα. Και δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πορτοφολιών που υπάρχουν στη χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, με το κατακεφαλήν εισόδημα που έχει και με τους μισθούς που έχει και με την ακρίβεια που έχει.
0: Ναι, αλλά θα βρεθούν,
1: βρεθούν
0: 20.000 να τα έχουν.
1: Θα βρεθούν, ναι, δεν αντιλέγει κανείς αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά θα σταματήσουν κάπου στους 30.000. Φαντάσου να μπορούσαν 100.000 να το κάνουν.
0: Ναι, φαντάσου. Φαντάσου. Ναι. Ναι. Έτσι. Πάμε λίγο στον Προμηθέα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει με αυτό που έγινε με την Επιτροπή. Και επίσης άκουσα σήμερα ότι θα τιμωρηθεί ο Προμηθέας με αφαίρεση βαθμών από το νέο πρωτάθλημα. Σωστά?
2: Είναι παραβάσεις που επισύρουν αφαίρεση βαθμών και όχι μόνο. Αλλά όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚ όταν θα πάει σε αυτόν η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι.
2: Μιλάμε πάντοτε για αποφάσεις της ΕΑ, αποφάσεις δηλαδή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι ένα σύριαλ το οποίο θα έχει πάρα πολλά επεισόδια
0: από εδώ και
2: από
0: πέρα.
2: Πέρα. Ναι. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι άνθρωποι του Προμηθέα. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κύριος Χρήστος Μήλας, ο οποίος, να πούμε εν ολίγης, είπε ότι στόχος δεν είναι ο Προμηθέας, αλλά η ΕΟΚ, την οποία κάποιοι προσπαθούν να πολεμήσουν. Είπε και άλλα διάφορα. Ότι πολεμάνε και ας κάνουν πόλεμο στον κύριο Βαγγέλη
0: Λιόλιο,
2: ναι. Ότι όλοι αυτοί οι απόφαση είπαν οι άνθρωποι του Προμηθέα, ο κύριος Μήλας θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, ότι εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Ότι ο Προμηθέας θα είναι πολύ ισχυρός, θα παίξει με τους όρους που έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα.
0: Ναι.
2: Και άλλα διάφορα.
1: Νίκο, βοήθησε με λίγο, δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να μου πεις μέσα σε δύο γραμμές ποιο είναι το αδίκημα το οποίο ουσιαστικά αποδείχθηκε και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβγαλε την ανακοίνωση
0: που
1: έβγαλε?
0: Αυτό που είπα έβγαλε. Και εγώ, η μεταβίβαση των μετοχών
1: μεταβίβαση από το Λιόλιο
2: αποδείχθηκε,
1: ναι,
2: αποδείχθηκε και με μηνύματα, με γραπτά μηνύματα τα οποία προσκόμισε ο κύριος Μιχάλης Μητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά την ΚΑΕ Αμαρουσίου.
1: Okay.
2: Και μηνύματα τα οποία είχε δεχτεί στο κινητό του και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν το Μαρούσι ήταν προπονητής στον Προμηθέα,
1: ναι,
2: και έχει άμεση συνεργασία με τον κύριο Λιόλιο. Αποδεικνύεται πλέον και με μηνύματα, άρα αποδεικνύεται και γραπτός, ότι ο κύριος Λιόλιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι απλά κινεί τα νήματα, αλλά είναι ο ηγέτης, ηγετική φυσιογνωμία διοικητικά του Προμηθέα.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, έχουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά διοικεί, αποφασίζει και είναι το απόλυτο κουμάντο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά.
0: Στον Προμηθέα.
1: Παρόλα αυτά οι μετοχές διαβιβάστηκαν, σωστά?
2: Ναι,
0: ναι,
1: οι μετοχές διαβιβάστηκαν.
2: Αλλά έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα,
1: ναι,
2: και θα αποδειχθεί αν όλο αυτό είναι
0: νόμιμο.
2: Εικονικό. Και αν είναι εικονικό και νόμιμο, αλλά και αν είναι εικονικό. Δηλαδή ότι μιλάμε για ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι, όπως έχει αποδειχθεί και από τις φορολογικές τους δηλώσεις, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν οικονομικά το βάρος μιας ομάδας, ακόμα και έτσι έχει να κάνει με τις μετοχές.
0: Α, μάλιστα.
2: Είναι ιστορία,
0: ναι, ναι, ναι,
2: η οποία θα διερευνηθεί
0: πάντως, σε βάθος.
1: Ναι, πάντως σε εγώ βάθος. Δεν καταλαβαίνω. Αν ο κύριος Λιόλιος βγαίνει και με τη δήλωσή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο του να είσαι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ταυτόχρονα πρόεδρος ομάδας, τότε για ποιο λόγο πρώτο μεταβίβασε τις μετοχές, αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα? Και δεύτερο ερώτημα, για ποιο λόγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ασχολήθηκε με αυτό το θέμα? Το μη υπάρχον, αν δεν υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, Νίκο. Κάνω κάτι λάθος?
2: Ναι. Όχι, όχι. Πολύ, πολύ σωστή είναι η απορία σου. Και επίσης να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μια επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη που έχουν οριστεί, διοριστεί από την Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν είναι μια απλή οποιαδήποτε επιτροπή.
1: Ναι.
2: Είναι εκεί για κάποιο λόγο. Γιατί θα πρέπει να αποφασίζει και θα πρέπει να διαλευκάνει τέτοιες περίπλοκες
0: υποθέσεις.
2: Υποθέσεις οι οποίες ναι, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι η μόνη αυτή. Και στο παρελθόν θυμόμαστε ότι ανάλογες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί από τη συγκεκριμένη.
0: Ωραία.
1: Νικόλα,
0: θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, ναι, για να δούμε. Νίκο, ξέρω ότι φεύγεις στην Βέρεια για ρεπορτάζ. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο.
1: Ταξίδι, καλή δουλειά. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς πάμε
1: σε τίτλους
0: ανωτελεία τώρα και πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά στα Διαβατά ήχησε το 112. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 112 και για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών. 2 συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά 2 άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα από το 112. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Κλειστό από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σταθούμε λίγο στην κουβέντα που κάναμε, που ξεκινήσαμε με τον Νίκο νωρίτερα, και εδώ θέλω και την άποψη του Χατζη Παντελή, γιατί έχω την αίσθηση ότι εάν πάλι μπλεχτούμε, που θα μπλεχτούμε έτσι όπως πάει το πράγμα, να μιλάμε για budget, θα χάσουμε ουσιαστικά την μπάλα. Και θα χάσουμε την μπάλα για το ποιος φτιάχνει ομάδα, ποιος παίζει μπάσκετ και ποιος δεν παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Καλή η κουβέντα για τα υψηλά budget.
1: Αυτή την εποχή όμως τι άλλο να συζητήσουμε, έτσι, για τα budget.
0: Ναι. Όχι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το αν ο Μπόγκα κολλάει με το Γιαμπουσέλε. Παικτικά. Μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την ανάλυση. Μπορεί να μου κάνει κάποιος την ανάλυση αν ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν είναι ξεπερασμένος από το ίδιο το μπάσκετ όπως ο ίδιος κάποια στιγμή είχε δηλώσει. Καταλαβαίνεις, μπορούμε να μιλάμε για πολλά θέματα τα οποία να είναι αμιγώς μπασκετικά και να μην επιλέγουμε να μιλάμε τόσο πολύ για τα χρηματικά, γιατί τα χρηματικά είναι αυτά τα οποία θολώνουν την κρίση και λένε πω, Παναθηναϊκός, ναι, 80 λοιπόν, εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια.
1: Παναγία μου.
0: 112, για διάβασέ το μας λίγο, Θόδωρε.
1: Παναγία μου, μισό λεπτό.
0: Για διάβασέ το μας λίγο, 112 στον αέρα,
1: γιατί,
0: για ποιο λόγο.
1: Γιατί τσιρίζει πολιτική προστασία. Πυρκαγιά στην περιοχή, υψώματα.
2: Πολιτική προστασία Civil Protection 10 Ιουλίου 2026 15-25. Πυρκαγιά στην περιοχή, υψώματα διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Fire in the area.
0: Καλά, μην τα ακούσουμε,
1: ναι, μην τα ακούσουμε και στα αγγλικά.
0: Ωραία. Όχι, καθόλου ωραία.
1: Καθόλου ωραία.
0: Πυρκαγιά, ναι, στα διαβατά. Έχετε λίγο το νου σας. Και οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται εκεί στα διαβατά είναι κοντά στη βιομηχανική

0: Εκεί προς τα διελιστήρια είναι.
1: Μπράβο, πάλι εκεί. Από εκείνη την πλευρά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Εκεί φαίνεται έχει πιο πολλά ξερά χόρτα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Καλά, και ανατολικά έπιασε φωτιά. Και θυμάμαι εκεί στην Περαία κάτω και αυτά. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε σε λίγο. Θα δούμε, ήδη ο Δημήτρης έχει ανοίξει, ψάχνει κλπ. Λοιπόν, όσο ψάχνεις εσύ, εγώ να σου πω
0: λίγο για,
1: για τις ερωτήσεις που έκανες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση τη δική μου, του Θόδωρου. Έτσι, ούτε ειδικό είμαι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω εάν θα ταιριάζει ο Μπόγκα με τον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό, διότι αυτό πρέπει να το φροντίσει και να το φτιάξει ο Μπράντοβιτς, ο οποίος σωστά λες ότι λόγω ηλικίας μπορεί να είναι ξεπερασμένος τεχνολογικά.
0: Κουβέντα να γίνεται έτσι, εγώ ένα παράδειγμα έφερα.
1: Ναι, από την άλλη μεριά όμως, για να τον φέρει ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι πιστεύει ότι δεν είναι ξεπερασμένος και ότι πραγματικά μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει για να φέρει τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή. Εντάξει. Mm-hmm. Τι θες τη δική μου άποψη. Εγώ προτιμώ τους νεότερους προπονητές. Όπως προτιμώ τους νεότερους δημοσιογράφους. Δηλαδή θέλω να πω σε κάθε κλάδο, όπως εκτιμώ, θεωρώ τους νεότερους προέδρους και τους νεότερους πρωθυπουργούς. Δηλαδή αν μου πεις για τον Τραμπ και τον, πώς το λέγανε, τον Biden, θα σου πω διαφωνώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Αμερικανοί πολίτες ψηφίζουν αυτό που λέγαμε κάποτε, θυμάσαι, που λέγαμε Σοβιετική Ένωση, οι απολιθωμένοι πρόεδροι και λοιπά και αυτά, και 100 χρονών και τους είχαν εκεί, και λέω καλά, άντε καλά, τότε ήταν διαφορετικά τα καθεστώτα. Τώρα είναι δυνατόν οι Αμερικανοί πολίτες να ψηφίζουν δύο απολιθωμένους προέδρους? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γι' αυτό λοιπόν, όπως και σε όλη την, η δική μου άποψη, ότι σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις εγώ θέλω νέους ανθρώπους. Δεν θέλω άτομο το οποίο να είναι πάνω από 60 χρονών, ναι, να το πω έτσι. Προτιμώ τον 50, τον 55, άντε και τον 60 μέχρι εκεί. Όχι 70 και 80, έτσι. Όση εμπειρία και αν έχουν και όση διάβγεια πνεύματος και αν έχουν. Εντάξει.
0: Εγώ,
1: από εκεί και πέρα, ναι, τι να σου πω, ας σου έδωσα απάντηση για το τι θέλω εγώ. Από την άλλη μεριά όμως σου είπα ότι ο Γιαννακόπουλος, για να τον πάρει και να τον χρυσοπληρώσει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό και τη νέα χρονιά. Τώρα, τον άνθρωπο εγώ τον έβλεπα και παλιότερα πως κοκκινίζει και τρομάζω. Λέω, θα πάθει κάτι. Είδες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πως κοκκινίζει το πρόσωπό του όταν τσατίζεται και όταν εκνευρίζεται με τους παίκτες του.
0: Δεν κοκκινίζει, άλλο χρώμα γίνεται, αλλά τέλος πάντων, μην το πούμε.
1: Πώς το, τι χρώμα?
0: Μελιτζανί γίνεται. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ναι.
0: Του το λένε και χαϊδευτικά και ναι, ορισμένοι.
1: Αλλά προφανώς αυτό δεν τον επηρεάζει, πώς να το πω, στην υγεία του. Γιατί αν τον επηρεάζει, δεν θα μπορούσε τόσα χρόνια να κάνει αυτή την δουλειά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έτσι, για να επαναφέρω λίγο το αρχικό ερώτημα, και επειδή το βλέπω πάλι να γίνεται, έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο που θα περνάει, έτσι όπως έχει πάει η Ευρωλίγα,
1: που θα χωρέσει τόσους παικταράδες ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι που θα χωρέσει τόσους παικταράδες, ας τους πάρει. Και ξέρεις κάτι, πληρώνει και υπεραξίες. Και μερικοί από αυτούς μπορεί να μην αξίζουν αυτά τα λεφτά. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση για να τους πάρει πρέπει να πληρώσει.
1: Εγώ έπαθα πλάκα, τα βγάζει. Δεν το φανταζόμουν.
0: Σύμφωνοι ότι τα βγάζει.
1: Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να δίνει 4 εκατομμύρια για πλάκα, αλλά τα βγάζει.
0: Στο NBA μιλάμε ποτέ για τα budget των ομάδων που συμμετέχουν?
1: Όχι.
0: Τι είναι τα budget? Το salary cap είναι. Ποια ομάδα έχει ξεπεράσει το όριο και ποια ομάδα δεν έχει ξεπεράσει το όριο. Αυτό είναι το budget των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Και είναι στα 170 εκατομμύρια δολάρια.
1: Να βγάλω
0: το όριο. Δεν συζητάει κανείς για τα χρήματα
1: δεν
0: και τα πόσα επενδύθηκαν.
1: Αυτό. Στην Αμερική τι κάνουν οι δημοσιογράφοι?
0: Νομίζω ότι συζητάνε πιο πολύ για τα trades, για τους παίκτες, για το ποιος ταιριάζει με ποιον, για το ποια ομάδα θα είναι πιο δυνατή, ποια αποδυναμώθηκε, ποια δυνάμωσε αρκετά. Γι' αυτό συζητάνε. Δεν συζητάνε τόσο πολύ για το χρήμα.
1: Ναι, γιατί εκεί αυτό έχει γίνει καθεστώς.
0: Τους ενδιαφέρει.
1: Ναι,
0: Δεν το συζητάνε.
1: Έχει γίνει καθεστώς όμως τα λεφτά, πολλά λεφτά, σε όλες τις ομάδες του NBA.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Σε αυτό δεν
1: διαφωνώ. Άρα λοιπόν, άμα ξαφνικά μια ομάδα τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, οφείλουμε να το κάνουμε θέμα. Σωστά.
0: Για πόσο καιρό, όχι για πάντα.
1: Όχι. Ναι. Να, εμείς οι δυο εδώ
0: ναι,
1: λίγο,
0: όχι,
1: το λέμε.
0: Γιατί 3 χρόνια, ας πούμε, με τα δύο μεγαλύτερα budget είναι κάπως κουραστικό να συζητάμε. Γιατί ναι, τα δύο μεγαλύτερα budget ήταν στο προηγούμενο Final Four που αποκλείστηκαν
1: Σωστά. Εγώ για άλλο λόγο στεναχωριέμαι.
0: Και τώρα, ας πούμε, γιατί... το μεγαλύτερο μπάτζετ που ήταν πάρα Παναθηναϊκός, ναι. Είδαμε τι έγινε μέχρι τελευταία στιγμή με τη Βαλένθια. Δεν παίζουν μπάσκετ.
1: Δυνάμωσαν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και θα γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Άντε και η ΑΕΚ, δεν ξέρω.

0: θα μπει στην εξίσωση, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να εκτοξεύεται. Αλλά είπαμε, δεν παίζουν οι παικταράδες και τα χρήματα μπάσκετ. Παράδειγμα, το περσινό Ηρακλής Παναθηναϊκός, αυτό μου έχει μείνει. Να προηγείται με 19 πόντους, 20 ο Παναθηναϊκός και να χάσει από τον Ηρακλή, έτσι, με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Δεν είναι δηλαδή ότι έβαλε. Ας πω, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διαφορετικές πεντάδες. Όποια και να βάλει, είναι καλύτερη από άλλες ομάδες Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, η φωτιά για την οποία ακούσατε πριν από λίγο το μήνυμα του 112 από το κινητό του Θόδωρου Χατζηπαντελή είναι στη θέση υψώματα έξω από τα διαβατά και η αγροτική έκταση με διάσπαρτες εστίες. Επίσης να πούμε ότι καίει ανάμεσα σε κτίρια εργοστασίων βόρεια των διαβατών και πάνω από την Εγνατία οδό, αναφέρουν εκεί οι πληροφορίες της τοποθεσίας. Εγώ το ακούω ως επικίνδυνο αυτό ανάμεσα στα εργοστάσια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Για επικίνδυνο ως προς τη δυσκολία της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση. 9 ευτυχώς οχήματα με 18 πυροσβέστες.
0: Α, έχουν πάει ήδη.
1: Ήδη. Ήδη.
0: Αχα.
1: Ήδη.
0: Άρα δηλαδή δουλεύουν ήδη, προσπαθούν εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Και ένα ελικόπτερο ήδη επιχειρεί.
0: Και ένα ελικόπτερο.
1: Από τώρα που είναι 4 παρατέταρτο θα δανειστώ τη δική σου ατάκα η οποία ήταν πάρα πολύ εύστοχη χθες. Όσο νωρίτερα έχουμε περιστατικό πυρκαγιάς μέσα στη μέρα, χτύπα ξύλο, δεν πρέπει να έχουμε καθόλου, τόσο περισσότερες ώρες έχει το ελικόπτερο ή το καναντέρ να επιχειρήσει για να
0: σωστά,
1: βοηθήσει
0: έτσι
1: τις δυνάμεις πυρόσβεσης που είναι στο πεδίο. Το 112 το ακούσατε, ήταν ένα προειδοποιητικό ετοιμότητας 112, όχι για να κάνουμε κάτι, δεν γίνεται καμία εκένωση, δεν γίνεται καμία οργανωμένη κίνηση, δεν ζητάει κάποιος κάτι. Έχετε το νου σας, μας είπε το 112, γιατί έχουμε αυτό το περιστατικό στα διαβατά.
0: Πώς ξέρει ο άνθρωπος που είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα
1: όχι,
0: να τα αναλύσει? Εγώ δεν μπορούσα να τα αναλύσω
1: σιγά
0: τόσο
1: καλά.
0: Σιγά καλέ
1: τώρα την ανάλυση, σιγά.
0: Πολύ ωραία, όχι. Κάνει καταπληκτική
1: λέει,
0: ανάλυση.
1: Παραμείνετε, λέει, σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
0: Ήσουνα.
1: Αυτό.
0: Ναι, καταπληκτικός όπως και την Κυριακή που σε απολαύσαμε στο βουνό.
1: Και ευχαριστώ.
0: Και το κακό
1: μην με στείλουν τίποτα τώρα και δεν σε αφήσω μοναχούλη και δεν θέλω.
0: Αρχίζει και χάνεται το ωραίο χρωματάκι που έχεις πάρει.
1: Ευτυχώς τότε ένα πόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πας σήμερα για να ξαναπάρει αυτή την ωραία έτσι.
1: Ναι.
0: Το ωραίο χρώμα το οποίο είχε στο κόκκινο.
1: Και όσο δέρμα φρόντισα να ξαναβγάλω δύο μέρες τώρα να το ξαναχάσω εν μία νυχτή. Ναι, οκ, ναι. Εντάξει.
0: Στην λοιπόν, παραλία δεν κινδυνεύεις πάντως, όσο στο βουνό.
1: Μιας που μιλάμε έτσι λίγο και για πυρκαγιές, γιατί τα πράγματα ενδεχομένως να είναι πολύ πιο σημαντικά. Εμείς βεβαίως καλά κάνουμε και τα αντιμετωπίζουμε με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί σε κάθε περίπτωση η ψυχραιμία είναι αυτή, είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην περιοχή Νούσας Σερών, αγροτοδαξική έκταση και είναι εκεί οι φλόγες. Είναι περίπου στις 2.30 ώρα η έναρξη του συγκεκριμένου περιστατικού. Έχουμε 49 πυροσβέστες. Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 15 οχήματα. Έχουμε και νομίζω ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Για το ελικόπτερο είμαι σίγουρος, για τα αεροσκάφη διατηρώ μια επιφύλαξη, γιατί είναι θέμα επιχειρησιακής δράσης που επιχειρούν στην περιοχή των Σερών, στην Ινούσα Σερών, το συγκεκριμένο περιστατικό. Και το λέμε γιατί και ως σταθμός και ως εκπομπή το βλέμμα μας δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη τη γειτονιά μας και οι Σέρες είναι δίπλα.
0: Καλά, εννοείται φυσικά, δεν το συζητώ. Τώρα που είπες για αεροπλάνα, διάβαζα νωρίτερα αυτό το περιστατικό με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, της Ryanair νομίζω, που έσπασε το τζάμι του παράθυρου, στο παράθυρο. Λοιπόν, δεν ξέρω, λίγο αδιανόητο μου φαίνεται, γιατί διάβασα ότι είχε ήδη σηκωθεί στον αέρα μία ώρα, άρα ήταν σε υψόμετρο μεγάλο, έτσι, εκεί δηλαδή που αν σπάσει ένα τζάμι γίνεται αυτόματα αμέσως αποσυμπίεση και το αεροπλάνο χάνει έδαφος και όχι μόνο αυτό, κινδυνεύεις και να εκπαραθυρωθείς εάν είσαι κοντά στο παράθυρο, διότι ναι. Ευτυχώς το παράθυρο ήταν μικρό και ο άνθρωπος αυτός, ένα σέρβος διάβασα που καθόταν εκεί στη θέση, βγήκε μόνο μισός και τον τράβηξαν μετά μέσα. Απίστευτα πράγματα.
1: Και ευτυχώς από ένα τέτοιο περιστατικό θα περίμενες να έχει και τραγική κατάληξη. Ευτυχώς δεν έχει.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε θύμα.
0: Και ο άνθρωπος
1: δηλαδή,
0: ευτυχώς είναι καλά
1: θύμα.
0: Στην υγεία
1: είναι καλά
0: του, πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο, μάθαμε, αλλά είναι πραγματικά από... θα συμβεί και κάτι, αλλά τώρα το τζάμι, πολύ περίεργο μου φαίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τρομάζει λίγο.
1: Ναι, και εμένα με τρομάζει λίγο. Και ξέρεις γιατί με τρομάζει κιόλας? Γιατί όταν έκλεινα, γιατί έχω να ταξιδέψω καιρό εισιτήρια με αεροσκάφος, επιδίωκα να κλείνω πάντα θέση στο παράθυρο. πέρα για να γναντεύει λίγο το βλέμμα, αλλά, να ξεχνιέσαι, να περνάει η ώρα σωστά, πιο εύκολα. Και έρχεται αυτό περιστατικό και σου λέει: «Ωπ, φίλε μου,
0: ναι,
1: για ξανασκέψου το λίγο».
0: Ναι. Τα πρώτα χρόνια που ταξίδευα, από 18 χρονών που ξεκίνησα να ταξιδεύω και πιο μικρός, και εγώ αυτό έκανα. Μ' άρεσε, δηλαδή ήθελα να βλέπω. Τα τελευταία χρόνια είχα σταματήσει να βλέπω και πήγαινα στη θέση που είναι πιο μακριά από το παράθυρο. Αλλά αυτό είχε να κάνει και με το φόβο που γενικά, ας πούμε, εγώ δεν. Και το κόψα τώρα τελείως και ησύχασα. Και τώρα μόνο τα αυτό. Βλέπω και τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ στο συνδρομητικό, στην Κοσμοτέ, τραγωδία στον αέρα.
1: Δεν θα πας τελικό μουντιάλ τώρα, δεν θα πας τελικό μουντιάλ.
0: Μπορεί με το πλοίο μόνο.
1: Ποιο πλοίο, ρε Σιθόδωρο, δεν προλαβαίνει. Σήμερα να ξεκινήσει, δεν θα προλάβει να φτάσει με το πλοίο στο Κάνζας, δεν ξέρω και εγώ που θα γίνει.
0: Το επόμενο μουντιάλ θα προλάβω. Το επόμενο τελικό.
1: Το επόμενο και στην Πορτογαλία, νομίζω. Στην Πορτογαλία δεν γίνεται. Το επόμενο.
0: Ναι, εκεί θα πάω οδικός.
1: Οδικός.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό, μάλιστα. Ναι. Road trip.
0: Yes.
1: Ε?
0: Ναι. Μπορώ να πάω οδικός, ναι.
1: Για να καλύπτεις πάντα. Εν ώρα εργασίας, σε παίρνω τηλέφωνο, σε βγάζω στον αέρα.
0: Όχι, εκεί θα είμαι συνταξιούχος. Θα πάω για να το δω. Λέμε τώρα, έτσι, γιατί φυσικά πώς θα μπω μέσα.
1: Oh.
0: Θα πρέπει να πληρώσω εισιτήριο. Και δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω αυτά τα λεφτά.
1: Να μου πεις πριν να φύγεις,
0: ναι,
1: να δημιουργήσω εγώ στο μοντέλο 2-3 φωτογραφίες. Θα πιστέψουν όλοι ότι πας εκεί για δουλειά.
0: Α, τώρα που το είπες, ναι, την ώρα που θα παίζει το δελτίο, θέλω μια ωραία φωτογραφία με κάτι, θα σου πω. Για να...
1: Γιατί σε αυτή την εκπομπή λειτουργούμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ναι, αλλά για προσωπική χρήση, όχι,
0: ναι,
1: την ώρα για δημοσιογραφική
0: χρήση. Να κυνηγάω
1: χρήση.
0: Λαγοκέφαλο. Αυτό.
1: Να κυνηγάς λαγοκέφαλο, ε.
0: Με ψαροντούφεκο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι, αφού δεν λες όλα μπορεί να τα κάνεις. Είσαι θαυματοποιός, δεν είσαι.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Ε?
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Έτσι,
1: ναι,
0: σε θέλω.
1: Άρα θέλουμε Θόδωρο,
0: ναι,
1: λαγοκέφαλο,
0: ναι,
1: ψαροντούφεκο. Οι τρεις πυλώνες,
0: ναι,
1: πάνω στους οποίους τώρα θα μεγαλουργήσει το μοντέλο, έτσι,
0: ναι,
1: φωτογραφικά.
0: Και βάλε και τη λέξη κυνηγάει. Ή δεν γίνεται.
1: Θέλεις και λεζάντα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Να καταλάβει η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνουμε.
1: Βάλω εξολοθρευτής από.
0: Μην βάλει σε μένα κεφάλι λαγοκέφαλου.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι χιουμοριστική. Θα είναι σοβαρή. Θα είναι.
0: Α, θα είναι σοβαρή.
1: Θα είναι, ναι.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Τα σαγόνια, ναι, του λαγοκέφαλου. Ναι. Εντάξει.
0: Πάει αυτό.
1: Το έχουμε. Πάμε.
0: Αλλά αυτό πραγματικά τώρα πέραν της πλάκας μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το να σπάει ένα τζάμι στο παράθυρο. Κοίτα, η αλήθεια πάντως είναι ότι έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Και γιατί στο λέω αυτό. Όχι γιατί έχω κάποια εμπειρία, αλλά γιατί έχω δει σχεδόν όλα τα ντοκιμαντέρ τραγωδία στον αέρα. Και τα περισσότερα εξ αυτών είναι τα παλιά χρόνια. Δεν υπάρχουν δηλαδή στην καινούργια τα τελευταία χρόνια από το 2015 και μετά δυστυχήματα ή μεγάλα ατυχήματα στην Ευρώπη και γενικά στις πιο πολιτισμένες περιοχές. Ξέρεις που γίνονται σε κάποιες υπανάπτυκτες τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής κλπ. Εκεί που φαντάζομαι και τα αεροπλάνα είναι παλιά και που ακόμα μπορεί να υπάρξουν, να μην είναι καλοσυντηρημένα και όλα αυτά. Εκεί γίνονται. Αλλά τέτοιου είδους πλέον ατυχήματα σε αεροπλάνα δεν νομίζω ότι γίνονται. Γι' αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό με το παράθυρο. Και με παράθυρο συγκεκριμένα νομίζω δεν έχω δει ούτε ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τα παράθυρα θεωρητικά είναι έτσι κλεισμένα αεροστεγός.
1: Που δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσουν.
0: Να το χτυπήσεις δηλαδή με, πώς το λένε, με ξύλο ή με οτιδήποτε άλλο, δεν ανοίγει. Διαφορετικά θα μπορούσε ένας από μέσα να το χτυπήσει. Εδώ λένε ακόμα και με σφαίρα, έτσι. Δηλαδή με όπλο δηλαδή να πυροβολείς, δεν σπάει το τζάμι από μέσα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αλλά αυτό έχει να κάνει με όσους μπαίνουν στο αεροπλάνο, εσύ δηλαδή. Εγώ δεν έχω να σκέφτομαι τίποτα. Σε ντοκιμαντέρ θα το δω, κάποια στιγμή θα το βγάλουν.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Παρόλο που δεν νομίζω ότι θα το βγάλουν.
0: Ναι,
1: γιατί συνήθως βγάζουν τις.
0: Όχι μόνο τα θανατηφόρα, βγάζουν και.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Πες, ναι,
0: έχω δει πάρα πολλά τα οποία σώθηκαν όλοι. Έτσι, όπως αυτό για παράδειγμα, χάρη στις πολύ καλές προσπάθειες του πιλότου ή τέλος πάντων στο γεγονός ότι δεν υπήρξε τέτοιο, κάτι χειρότερο βεβαίως. Και αυτά γίνονται ντοκιμαντέρ. Αλλά θέλουν χρόνο προφανώς, γιατί πρώτα πρέπει να βρεθεί γιατί έγινε αυτό, έτσι, και στη συνέχεια να στηθεί το ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό. Είναι κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν,
1: θέλεις να πάμε για δελτίο.
0: Να πάμε για δελτίο και μετά σου έχω νέα.
1: Όχι, δεν θα πάμε για δελτίο ακόμα. Σε δύο λεπτά θα πάμε για
0: σε
1: δελτίο
0: λεπτά,
1: για να έχουμε το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι εκεί. Ναι.
0: Δεν θα σε πω όμως τι θα σου πω, τι έχω για μετά. Διότι περίμενα από την ώρα που μπήκαμε μέσα να μου κάνεις την ερώτηση. Η φίλη μου.
1: Α, η Κοκοκόφ. Όχι, η Κοκογκόφ.
0: Όχι, η Κοκοκό.
1: Όχι, η Κοκοκό.
0: Ναι, σκέτο κοκό.
1: Η Κοκογκόφ. Πέρασε τον τελικό του Wimbledon. Κοκογκόφ.
0: Κοκογκόφ.
1: Πέρασε τον τελικό του Wimbledon.
0: Μετά.
1: Κοίτα τον τώρα. Χρησιμοποιεί τηλεοπτικές τακτικές.
0: Το δελτίο.
1: Έτσι. Έτσι κάνεις και όταν βγαίνεις για κυνήγι λαγοκέφαλου. Του λες, έλα λίγο εδώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο στη γωνία να οπλίσω το ψαροντούφεκο. Περίμενε.
0: Δεν λέω τίποτα. Σε αφήνω σε αγωνία.
1: Με αφήνει σε αγωνία, μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από τις ομάδες εδώ Θεσσαλονίκη, Άρη, ΠΑΟΚ και Ρακλή.
0: Βέβαια, έχουμε, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Μεταγραφή δεν έχουμε ακόμα, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 με το που τελειώνει η εκπομπή.
1: Αυτό είναι το κυκλισμένο των θυρών.
0: Ναι. Με την Τβέντε και μετά επιστρέφει η Ελλάδα. Είναι αυτό, ο Ηρακλής είχε συνέντευξη τύπου του νέου προπονητή. Κώστας Κούσης εκεί, χαμός.
1: Τον θέλει... είδα, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο περπατητό stand-up με ματσάρι δίπλα Κώστας Κούσης. Φοβερός ήταν. Έτσι μαζί βγήκανε και από την είσοδο.
0: Πού το είδες αυτό?
1: Στην τηλεόραση το είδα. Το είδα κάποια στιγμή σε ένα προαναγγελτικό κλιπάκι του κόσμου των σπορ. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Σε αυτά είναι γάτα το ταλέντο σου. Όταν έρχεται εδώ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε θα τον βγάλουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί έχει και τηλεοπτική παρουσίαση σε λίγο στον κόσμο των σπορ. Θυμίζω, αυτή είναι η φωτιά τώρα ή όχι που βλέπω στο Earth News? Όχι, έτσι. Μάλλον δεν είναι. Όχι.
1: Δεν είναι φωτιά.
0: Μάλλον δεν έχουμε ακόμα εικόνα από την φωτιά.
1: Προς το παρόν, στο κινητό σου τηλέφωνο μπορείς να δεις αυτό που ζήτησες και να το σχολιάσεις όσο βεβαίως θα ακούγεται το κομμάτι που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Υψώματα Διαβατών, στην πάνω πλευρά της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ενώ καίγονται και απορρίμματα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν κοντινές στη φωτιά κατοικίες. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν που επιχειρεί στην περιοχή μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετόπου. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νούσα Σερών, κοντά σε οικισμό. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Εκδόθηκε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς το Νέο Σούλι, ενώ αναμένεται ενίσχυση των δυνάμεων. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίηση της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διυλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης μοτοσικλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσικλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγιά Σολέσβου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 60χρονος επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο 60χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν αργότερα για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο, με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Διαβάζω μια τρομερά δυσάρεστη είδηση τώρα, Δημήτρη. Καθώς είναι πραγματικά απίστευτο, σκοτώθηκε 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
1: Είναι η 15χρονη η οποία έπεσε θύμα τροχαίου στον περιφερειακό. Ναι. Απλά τώρα έγινε γνωστή η ιδιότητά της, ότι ήταν κορίτσι και ότι ήταν ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Γυρνούσε από την προπόνηση, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, δεν ξέρω αν δεν το είπαμε νωρίτερα. Τροχαίο δυστύχημα το οποίο, όπως λες, έγινε στις 12 το μεσημέρι περίπου. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη οδηγούς ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από αδιευκρίνιζες, όπως λέει, προς το παρόν συνθήκες. Η άτυχη ποδοσφαιρίστρια θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας. Επρόκειτο μάλιστα να ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ των γυναικών στη Βουλγαρία για φιλικό το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Παιχνίδια που, όπως είναι λογικό, αναβλήθηκαν έπειτα από τον αδόκητο χαμό της 15χρονης.
1: Δεν θα γίνει το φιλικό.
0: Δεν θα γίνει ακριβώς.
1: Όχι, ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Απέναντι στη Λουντογκόρετς, ήταν προγραμματισμένο για αύριο, δεν θα γίνει το φιλικό.
0: Ναι. Τώρα το ΕΚΑΒ, βεβαίως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, τη μετέφερε στο γεννηματάσιο, όπου γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, όμως τραύματα έτσι ήταν βαρύτατα. Και η άτυχη αθλήτρια του ΠΑΟΚ άφησε την τελευταία της πνοή. Η τροχέα Θεσσαλονίκης ανέλαβε την προανάκριση, αλλά να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ένα νεαρό κορίτσι 15 χρονών, εξάρτητα αν είναι αθλήτρια ή όχι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν και μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της. Κρίμα. Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν λόγια.
1: Θα συνεχίσω εγώ λίγο αναφέροντας τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον χαμό της παίκτριάς του. Ήδη είπαμε ότι ακυρώνεται το προγραμματισμένο για αύριο φιλικό παιχνίδι της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Επίσης αποφασίστηκε οι αθλήτριες της ομάδας σε όλους τους προσεχείς αγώνες να φορούν μαύρο περιβραχιόνι ως ένδειξη πένθους και τιμής στην μνήμη της. Θα κατατεθούν στεφάνια, θα υπάρχει σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα στην εξόδιο ακολουθία και βεβαίως περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε και πού θα πραγματοποιηθεί αυτή. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά όταν χάνεται ένα 15χρονο κορίτσι, ανεξαρτήτως αν ήταν αθλήτρια, όπως είπες και εσύ, Θόδωρε. Ένα 15χρονο παιδί όταν χάνεται έτσι τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα σε αυτή την πόλη, ακόμα ένα σε αυτό το δρόμο.
0: Στον ΠΑΟΚ ακριβώς, ναι.
1: Ακόμα ένα στο δρόμο γενικά.
0: Και την κακή χρονιά γενικότερα με πολλούς θανάτους στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Έβγαλε ανακοίνωση και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, το είπες νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η οποία βέβαια αναφέρει πάρα πολλά πράγματα, είναι τραγικό. Και όπως αναφέρει, θα ενημερώσει για τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει καλό ταξίδι, Άννα Μαρία, καταλήγει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για τον χαμό της 15χρονης αθλήτριας της Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Είναι γνωστό εδώ και αρκετή ώρα αυτό το τροχαίο στην περιφερειακή οδό της πόλης. Απλά όσο περνάει η ώρα γίνονται γνωστές λεπτομέρειες και αυτές οι λεπτομέρειες είναι το όνομα του θύματος και η ιδιότητά της που ήταν μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε γύρω από αυτό. Είπαμε θερμά συλληπιτήρια στους ανθρώπους της, στην οικογένειά της, αλλά σε αυτές τις στιγμές δεν είναι τα συλληπιτήρια και όλα, και ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, όταν χάνεται ένα παιδί 15 χρονών, δεν υπάρχουν λόγια. Ό,τι και να πεις δεν μετράει.

0: Λοιπόν, εσύ το ήξερες ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ισοψήφισαν στις εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League?
1: Ναι. Και νομίζω μέσα Ιουλίου, τώρα αν δεν κάνω λάθος, πλησιάζει ο επαναληπτικός γύρος αυτής της διαδικασίας.
0: Σε βλέπω ενημερωμένο.
1: Ναι.
0: Η ώρα και η μέρα είναι καταρχήν Τρίτη 14 Ιουλίου, δηλαδή την ερχόμενη την Τρίτη που μας έρχεται, εντάξει. Και η ώρα 2 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο της Super League. Δεν ξέρω αν σχολιάσατε αυτή τη διαδικασία, πώς κατάφεραν να ισοψηφίσουν οι δύο πρόεδροι, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Εγώ ήξερα ότι ο Μαρινάκης ήθελε να πάρει την προεδρία. Του Αλαφούζου δεν το γνώριζα. Νόμιζα τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν υπήρχε και υπόβαθρο.
1: Τώρα, αν θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα σχόλια που κάναμε τότε για αυτό το θέμα, δεν είναι τόσο στο ποια ομάδα ψήφισε ποιον για πρόεδρο. Εντάξει, λίγη σημασία έχει από τη στιγμή που σε 4 μέρες αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί. Όσο αυτό που δεν γνώριζα, ότι στη διαδικασία συμμετέχει με ψήφο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Βεβαίως.
1: Και η ΕΠΟ, η οποία, από ό,τι μου είπανε τα παιδιά και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν έχω κανέναν λόγο να το αμφισβητήσω, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όταν δηλαδή τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, είναι υποχρεωμένη να ρίχνει λευκό.
0: Ναι. Να ρίχνει λευκό η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ναι. Είναι δηλαδή υποχρεωμένη η δική της ψήφος να μην είναι αυτή η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα.
0: Και ήταν λευκό.
1: Και ήταν λευκό.
0: Και ήταν λευκό. Λοιπόν, ναι, το άνοιξα, είναι 7-7 από τις 14 ναι. ομάδες.
1: Πες τις κιόλας, τις έχεις μπροστά σου.
0: Βεβαίως, τις ναι. έχω, τις έχω. Λοιπόν, ο νυν πρόεδρος της Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης, ψηφίστηκε από Ολυμπιακό,
1: προφανώς,
0: Βόλο, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο, Όφη, Καλαμάτα και Άρη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έχει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οι τρεις δηλαδή μεγάλοι είναι από την άλλη πλευρά. Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Ηρακλής. Αυτοί ψήφισαν τον Αλαφούζο.
1: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι ψήφισαν, ξέρεις, επειδή τώρα συγκρούονται δύο τεράστια μεγέθη με διαφορετικό τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι ο Αλαφούζος είναι ένας πρόεδρος χαμηλών τόνων, δεν αρέσκεται σε μεγάλες δηλώσεις, δεν βγάζει ανακοινώσεις, δεν έχει ένα άλλο προφίλ σε σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατά καιρούς έχει κάνει διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς αντίθετα από αυτά του Γιάννη Αλαφούζου. Και επειδή τώρα οι ομάδες χωρίστηκαν στα δύο, είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η ΕΠΟ βέβαια, εντάξει, ψήφισε λευκό, το είπαμε αυτό.
1: Εγώ πάντως βλέπω και έτσι όπως ανέφερες τις ομάδες, δηλαδή αν πάρει τη λίστα με την οποία... Όχι με την οποία κλείνει. Αν πάρει τη λίστα των ομάδων που ο κύριος Αλαφούζος είχε εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις πληροφορίες για τις ομάδες που επίσης θέλει στο μέλλον να αποκτήσει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα.
0: Να τους εντάξει στο
1: να τους εντάξει,
0: πλατφόρμα
1: δηλαδή,
0: του Sky.
1: Στη δική του πλατφόρμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα είναι ο Sky ή ό,τι θα είναι. Νομίζω ότι αυτοί οι 7 θα είναι σε ποσοστό 80%. Θα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Θα είναι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορεί να είναι, να είναι διαφορετικά. Σωστό
1: ναι.
0: αυτό. Πολύ σωστή η αυτή που
1: παραλληλισμός, κάνεις, ο παραλληλισμός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια για την Τετάρτη, τώρα καλοκαιριά.
0: Τρίτη,
1: ναι.
0: Ναι, θα το παρακολουθήσω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εκεί από την παραλία με το ψαροντούφεκο.
0: Ναι,
1: έχει
0: αυτό.
1: Βάλει το τρανζιστοράκι εκεί, ναι. έτσι, να ακούς την ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τελευταία του μέρα, γιατί φεύγει για διακοπές. Μας χαιρετάει εδώ ο κύριος.
0: Για κανένα 2-3 μήνες, όχι, και μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα, ναι, δεν κατάλαβα. Εδώ... Τι, μια εβδομάδα και πολύ σου είναι, τι νέος άνθρωπος τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι,
0: μάλιστα.
1: Μάλιστα τι.
0: Μάλιστα,
1: διατάξτε, λέει. Ναι.
0: Διατάξτε, λέω στον υπολογαγό το πρωί στον Νίκο το Λαδιανό.
1: Τώρα, μην με κάνεις τώρα.
0: Ναι, όχι, σε κάνω.
1: Να μην του λες διατάξτε.
0: Δεν γίνεται. Όχι, είναι ανώτερος.
1: Στο πεδίο είναι ανώτερος στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά.
1: Ναι, στο πεδίο τα πράγματα είναι διαφορετικά, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι διαφορετικά.
1: Δεν είναι διαφορετικά.
0: Ναι. Και εκεί εντολές δίνει και διατάξτε, πρέπει να του λέμε.
1: Όχι τώρα στην εφεδρεία τώρα τέτοια ζητήματα για όνομα
0: του Θεού. Μα και σε αυτή την ηλικία.
1: Έλαντε.
0: Ναι. Πάντως αυτό, ναι, θα το δούμε την Τρίτη. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω το παρασκήνιο. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν γνωρίζω παρασκηνιακά, δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρόσεξε τι λέω. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα εσύ, Παναθηναϊκός, Άστρομα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, Ηρακλής να ψήφισαν τον Αλαφούζο και ξαφνικά ένας από αυτούς να ψηφίσει τον Μαρινάκη. Λέω τώρα εγώ. Ή από την άλλη πλευρά, οι άλλοι που ψήφισαν Βόλος, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Άρης, ψήφισαν τον Μαρινάκη. Πώς θα ψηφίσει ένας τον Αλαφούζο? Πώς θα αλλάξει δηλαδή αυτή το 7-7?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους για μια εκπεριτροπής, λέω εγώ τώρα, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μην χρειαστεί να γίνει η διαδικασία.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το αναλύσουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά για να το αναλύσουμε αυτό το θέμα και να βγάλουμε σενάριο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε την ψηφοφορία και το τι ακριβώς έγινε.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτό, από την ερχόμενη Τρίτη και μετά. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι για φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον παρασκηνιακά, η μεγάλη κουβέντα έγινε και τελείωσε με την επανεκλογή, να πω, επανατοποθέτηση ήταν, δεν ξέρω, εσύ θα με βοηθήσεις, του κυρίου Λανουά ως επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας. Από τη στιγμή που εκεί δεν άλλαξε τίποτα, αυτό ήταν το μεγάλο θέμα για μένα, έτσι, στο παρασκήνιο, που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα θέμα. Από τη στιγμή που θα πορευτούμε με το ίδιο ακριβώς μοντέλο που πορευθήκαμε και πέρσι, νομίζω δεν υπάρχει και κάποιο ζήτημα να συζητάμε.
0: Καλά, και δεν νομίζω ότι είδαμε και κάτι τρομερό τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές προέδρων στη Super League, έτσι. Δηλαδή, τι, πέρασαν και παλιότερα ήταν και μια γυναίκα πρόεδρος στην Super League.
1: Όχι, ναι.
0: Εκτός από τον Βαγγέλη,
1: ναι,
0: Μαρινάκη και άλλοι πέρασαν. Δεν ακούστηκε κάτι.
1: Γι' αυτό
0: δεν
1: εγώ στέκομαι στον κύριο Λανουά. Ο κύριος Λανουά άκουσε πολλά πράγματα από πολλές ομάδες.
0: Πάρα πολλά.
1: Για μένα ήταν είδηση το γεγονός ότι αποφάσισαν να τον κρατήσουν.
0: Ναι. Αλλά αυτό τώρα μπορεί να αλλάξει με βάση ποιος από τους δύο θα εκλεγεί.
1: Αφού του ανανέωσαν για 2 χρόνια τη θητεία, τώρα να τον ξαναμπεί. Τι ελληνικά πράγματα είναι αυτά? Μπορεί. Ή κάνουμε τις διαδικασίες ή δεν τις κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Τις κάνουμε και τις αλλάζουμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό?
1: Όχι, γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Θόδωρε, μάλλον. Ότι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης, να σε πάω και στο γνωστό θέμα το οποίο είπαμε για την Coco Gauff.
1: Να με πας στον Σβέρεφ, να μου πεις τι κάνει ο Σβέρεφ. Εγώ θα στα λέω.
0: Ναι,
1: αγωνίζεται τώρα.
0: Θα σου πω. Περίμενε. Ξεκινάω με τις γυναίκες. Λοιπόν,
1: γιατί? Εδώ έχουμε αγώνα σε εξέλιξη.
0: Η Coco Gauff έχασε από την Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σε τελικά. Το είχαμε αφήσει στο 1-1. Επίσης, η Λίντα Νόσκοβα νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ. Έτσι, δύο Τσέχες στον τελικό του Wimbledon.
1: Κόσκοβα, Μούχοβα.
0: Λίντα Νόσκοβα.
1: Νόσκοβα.
0: Και Καρολίνα Μούχοβα. Δεν είναι συνηθισμένο. Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο. Τα μεγάλα φαβορί στις γυναίκες, σου είπα, αποκλείστηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οπότε.
1: Και να σου πω κάτι. Το είχε πει και ο κύριος Αθαναηλίδης πριν από 2 εβδομάδες.
0: Για θύμισέ μου.
1: Είχε πει. Τότε που κάναμε πλάκα με ένα δελτίο στοιχήματος που είχαμε παίξει για το Μουντιάλ, το οποίο,
0: μπράβο,
1: το κερδίσαμε,
0: ναι,
1: αλλά πήραμε από
0: 70 λεπτά. Πούμε, ναι.
1: Ούτε καν, από 35 λεπτά, ναι, πήρε ο καθένας, παρόλο που το κερδίσαμε. Πάντως η συμβουλή του ήταν για όποιον ήθελε να παίξει Wimbledon να μην παίξει μεγάλο όνομα.
0: Μπράβο,
1: είχε
0: τώρα
1: πει
0: που το
1: ότι,
0: λες,
1: ναι, όλοι θα πάνε
0: κουβά
1: που παίξουν μεγάλο όνομα. Γιατί τα μεγάλα ονόματα είναι κουρασμένα. Βεβαίως τώρα εγώ βλέπω εδώ Άρθουρ Φέρι, Σβέρεφ, Σίνερ και Τζόκοβιτς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ονόματα από αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Οι τρεις από τους 4 εδώ είναι τα μεγάλα
1: ονόματα
0: στους άνδρες. Αυτό θα σχολίαζα αμέσως μετά, γιατί είπαμε για τις γυναίκες. Ο τελικός λοιπόν είναι 2 Τσέχες. Πραγματικά εντυπωσιακό και σίγουρα όχι τα μεγάλα ονόματα του γυναικείου τένις. Αλλά στους άνδρες αυτή την ώρα ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός στο Wimbledon, Άρθουρ Φέρι, Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Εδώ το φαβορί είναι ο Σβέρεφ και στους άνδρες θυμίζω ότι στα 3 σετ κρίνεται η νίκη.
1: Ο Φέρι έχει την έδρα.
0: Δεν έχει καμία έδρα, τίποτα.
1: Ο Φέρι τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Βρετανός δεν είναι?
0: Βρετανός είναι, ακριβώς.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Και το άλλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Γιάννη Σίνερ και στον Νόβακ Τζόκοβιτς. 5 και 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι το άλλο. Βεβαίως, εφόσον τελειώσει το παιχνίδι του Φέρι με τον Σβέρεφ. Να πω ότι ο Τζόκοβιτς πραγματικά κάνει ένα τρομερό τουρνουά στην ηλικία των 39-40 χρόνων και δεν ξέρω πώς θα τα πάει με το Σίνερ. Θα το ξέρουμε αύριο αυτό.
1: Ο Φέρι έχει την έδρα. Wimbledon είναι Αγγλία. Έχει την έδρα
0: αυτή ο Φέρι. Την έννοια το είδες. Ναι, ναι.
1: Έχει το κοινό, παίζει στο σπίτι του δηλαδή. Είναι ο οικοδεσπότης, αν μπορούσαμε να πούμε.
0: Σωστά, αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω σε τι θέση βρίσκεται στην παγκόσμια καταταξία ο Φέρι.
1: Τι μπάτζετ έχει δηλαδή.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Για να δούμε το μπάτζετ και.
1: Να δούμε το μπάτζετ
0: δεν παίζει το μπάτζετ. Ναι.
1: Δεν παίζει το μπάτζετ τένις, Θόδωρε.
0: Ναι.
1: Τον καημένο τον Άρθουρ Φέρι τον φάγαμε τώρα έτσι. Το μάτι έχει πάει σύννεφο, σιγά μην καταφέρει να κερδίσει τον Σβέρεφ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν. Ο Σβέρεφ αυτή τη στιγμή προηγείται με 6-5.
1: Mm-hmm.
0: Του βάζει δύσκολα ο Φέρι. Έτσι, 6-5. Εάν το κερδίσει και σερβίρει, για να δω, σερβίρει ο Φέρι. Έτσι, αν λοιπόν κερδίσει ο Σβέρεφ, ουσιαστικά τελειώνει και το σετ. Θα το δούμε όμως.
1: Στο πρώτο σετ είναι ακόμα, έχει ακόμα πάρα πολύ ζουμί αυτό.
0: Έχει ακόμα πολύ ζουμί. Επίσης να πούμε ότι, γιατί δεν είπαμε τίποτα για Μουντιάλ, αλλά θα πούμε την άλλη, την τελευταία ώρα. Μαζί με το ταλέντο, να το ρωτήσουμε ποιος θα κερδίσει σήμερα στον αγώνα. Έχουμε αγώνα σήμερα.
1: Έχουμε αγώνα. Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο. Με την Ισπανία νομίζω είμαστε.
1: Ισπανία, ναι, για να κοντραριστεί επιτέλους, νομίζω ότι.
0: Με την Αργεντινή. Γιατί παίζει Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία ποιον θα βρει.
0: Ποιο ζευγάρι θα βρει. Θα βρει το ζευγάρι της Νορβηγίας με την Αγγλία.
1: Γαλλία-Αγγλία. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ κακό και αυτό.
1: Εγώ γιατί κακό.
0: Θα ήθελα τελικό Αγγλία-Γαλλία.
1: Εντάξει, δεν γίνεται και όλα. Εγώ κάποια στιγμή θέλω λίγο κόντρα στους Γάλλους, οι οποίοι νομίζω ότι περπατάνε μέχρι στιγμή.
0: Ή θα ήθελα Αγγλία-Αργεντινή για να πάρουμε εμείς οι Άγγλοι το αίμα μας πίσω. Από την Αργεντινή.
1: Α, για τον πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Ναι.
1: Αφού το πήρατε, κερδίσατε εκείνο τον πόλεμο οι Άγγλοι.
0: Να κερδίσουμε και το Μουντιάλ.
1: Μην είσαι μοναχοφάης, ρε Θόδωρε.
0: Τότε
1: δηλαδή.
0: Κέρδισε η Αργεντινή τότε εκεί με.
1: Ναι, αλλά εσείς πήρατε τον πόλεμο.
0: Με το χέρι του Μαραντόνα τότε.
1: Του Θεού. Πες το.
0: Περίεργο, όχι.
1: Πες το του Θεού.
0: Το χέρι του.
1: Του Θεού.
0: Του περίεργου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κερδίσατε τον πόλεμο. Μην τα θέλει. Μην είστε μοναχοφάιδες. Οι μοναχοφάιδες δεν πάνε μπροστά.
0: Δεν πάνε.
1: Πρέπει να δίνουν και ψίχουλα και πού και πού να αφήνουν και άλλους να αναπτύσσονται, γιατί μετά δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Όχι με το χέρι, όχι με το χέρι. Βάλε κανονικό το
1: κόλ. Ναι, αλλά ήταν του Θεού, μην τα ξαναλέμε τώρα. Αυτό ξέρετε μπορούμε να το λέμε για την επόμενη μισή ώρα συνέχεια. Έτσι.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Να μην σταματήσουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραίο το Αγγλία. Αργεντινή. Γιατί θέλω
0: όχι, λίγο. Αυτό από Αγγλία-Αργεντινή μπορεί να βγει.
1: Αγγλία-Αργεντινή τελικώς.
0: Μπορεί να βγει. Μπορεί αυτό, να βγει ναι. Και Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να βγει και Νορβηγία-Αργεντινή.
1: Αγγλία, ναι, επειδή κάποιος έκανε το σχόλιο με το οποίο όταν το σκέφτηκα συμφώνησα ότι η Γαλλία σαν να τα έχει κάπως εύκολα μέχρι στιγμής. Και δεν γίνεται να τα έχει εύκολα συνέχεια μέχρι τους τέσσερις, ρε φίλε μου, δηλαδή.
0: Εγώ τη Γαλλία τη δίνω ένα προβάδισμα σε ακόμα όποιο και να περάσει από το Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία πέρασε ήδη.
1: Η Γαλλία πέρασε. Φαβορή για σένα είναι η Γαλλία για τελικό.
0: Για τελικό, ακριβώς.
1: Για κατάκτηση.
0: Και για κατάκτηση.
1: Και για κατάκτηση.
0: Και για κατάκτηση είναι η Γαλλία. Από την άλλη μεριά όμως, αν πεις ποιον θέλεις στον τελικό, θα σου πω την Ισπανία. Και να περάσει σήμερα από το Βέλγιο και να περάσει μετά από την Αργεντινή.
1: Και τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους.
0: Άνω τελεία, τίτλοι επικαιρότητα, τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά στα Διαβατά, στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. 112 για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, για απομάκρυνση των κατοίκων προς Νέο Σούλη, απειλούνται εγκαταστάσεις. 2 συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα για τις συλλήψεις. Τροχαίος των περιφερειακών, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε παράθυρο, τραυματίστηκε επιβάτης. Κλειστά από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φίλο Στράτο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, υπενθυμίζοντας, φίλε Θόδωρε, ότι δίνει πολύ καλή και μεγάλη απόδοση νίκη της Ελβετίας. Να το κοιτάξουμε, μας είπε.
1: Αχα.
0: Να κοιτάξουμε, λέει, και τη νίκη της Ελβετίας. Κάτσε να δω πώς μου το έστειλε.
1: Αργεντινή Ελβετία.
0: Και ο Στράτος ξέρει, όντας πρώην ποδοσφαιριστής ο ίδιος, ας πούμε, τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι διαστάζει.
0: Νίκη Ελβετίας, λέει, με μεγάλη απόδοση. Ναι. Μας προτρέπει να το σκεφτούμε. Και εγώ μεταφέρω αυτή τη σκέψη, έτσι, με κάθε ειλικρίνεια και με πάρα πολλούς και θερμότατους χαιρετισμούς για τον φίλο Στράτο, ο οποίος είναι center for της ομάδας τυφλών ποδοσφαιριστών του Πυρσού και της εθνικής ομάδας. Ήταν. Παλέμαχος πια.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Γεια σου, φίλε Στράτο.
1: Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι η Γαλλία θα διασταυρωθεί με Ισπανία ή Βέλγιο, λάθος είπαμε νωρίτερα, με Νορβηγία. Άρα αποκλείεται να δούμε Αγγλία, Αργεντινή στον τελικό.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να δούμε στον ημιτελικό.
0: Στον ημιτελικό.
1: Για μια θέση στο τελικό. Αυτό θα είναι κάτι το εντυπωσιακό σίγουρα. Ενώ το πιο πιθανό είναι να δούμε έναν, όχι ένα, το πιθανό, σίγουρα θα δούμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό. Η Γαλλία πέρασε, η Ισπανία ή Βέλγιο. Τώρα Γαλλία-Ισπανία νομίζω ότι θα είναι πιο ενδιαφέρον αυτός ο ημιτελικός. Μένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη.
0: Πάντως και να σου πω κάτι. Με εξαίρεση ίσως ένα όνομα, εσύ θα με διορθώσεις, άντε δύο, έχουν περάσει σε αυτή τη φάση που είμαστε σχεδόν όλα τα βαριά χαρτιά σε ατομικό επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ο Εμπαπέ είναι μέσα. Μέσα.
1: Και ο Ντεμπελέ, δύο.
0: Και ο Ντεμπελέ. Ο Γιαμάλ είναι μέσα.
1: Είναι.
0: Τρεις. Ο Χάλαντ είναι μέσα.
1: Τέσσερις.
0: Είναι. Ο Κέιν είναι μέσα.
1: Ο Χάρι Κέιν, πέντε.
0: Πέντε. Ο Μέση είναι μέσα.
1: Είναι, έξι.
0: Τέλος. Ποιοι έμειναν απ' έξω. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε κάποιος να πει. Εντάξει.
1: Που όμως.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Σύμφωνοι. Τελεία. Και ποιος άλλος.
1: Κανένας.
0: Ούτε ένας από τη Βραζιλία.
1: Δεν ξέρω κανένα. Ξέρεις εσύ κανέναν.
0: Βινίσιους, ας πούμε, τίποτα. Ούτε ένα. Νεϊμάρ.
1: Νεϊμάρ. Και Ρονάλντο. Νομίζω ότι τους έχει ξεπεράσει.

0: φιγουράρουν με ένα γκολ διαφορά στις πρώτες θέσεις. Είναι φοβερός ο ανταγωνισμός για το ποιος θα αναδειχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρώτος σκόρερ στο πρώτο μουντιάλ.
1: Άρα λοιπόν, αν πραγματικά μπορούσαν, ας πέτυχαν 7 γκολ. Άμα πέτυχαν 7 γκολ όπως έχουν πετύχει όλοι αυτοί που προαναφέραμε, mm-hmm. θα κουβαλούσαν και τις δικές τους ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα, εντάξει, δεν μπορούν να λάμψουν όλα τα αστέρια. Αυτό είναι δεδομένο. Και πάλι νομίζω ότι πολλά αστέρια έλαμψαν σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν συνηθίζουμε δηλαδή να βλέπουμε 5 παίκτες και 6 παίκτες να πετυχαίνουν τόσα πολλά γκολ και να έχουν τέτοια λάμψη. Σε παλιότερα Μουντιάλ θυμάσαι τόσους? Όχι, 1, 2. Το πολύ, το πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το Μουντιάλ είναι πολύ ωραίο. Διάβασα ότι κάποιοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι με τις 48 ομάδες. Πολλές ομάδες, λέει, κουραστικό όλοι. Καλά, μην τους βλέπεις όλους τους αγώνες. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να κάτσεις να δεις πόσα παιχνίδια είναι συνολικά. Εντάξει, κάτσε, δες όποια παιχνίδια σ' αρέσουν. Αλλά άσε τους υπόλοιπους, άσε να μπορούμε να βλέπουμε όλοι και από κάποιο παιχνίδι. Διότι δεν μπορούν όλοι να, άμα είναι λίγα τα παιχνίδια, mm-hmm. δεν πρέπει να κάτσεις να δεις. Έτσι έχεις μεγαλύτερη επιλογή. Όποια ώρα πέσεις στην τηλεόραση, δηλαδή κάποια στιγμή θα πετύχεις έναν αγώνα για να δεις. Κατάλαβες.
0: Και να σας δω όλους εσάς που διαμαρτύρεστε, τι θα κάνετε όταν αύριο μεθαύριο τελειώσει.
1: Το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Το καλό είναι ότι με το που τελειώνει το Μουντιάλ 20 Ιουλίου.
0: Τα 23,
1: μπράβο, 23 Ιουλίου ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά. Άρα έχουμε μεσοβδόμαδα αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που μπαίνουν αρχικά. 30 ξανά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μετά θα μπει και η ΑΕΚ, θα μπει και ο Ολυμπιακός. Και γενικά θα έχουμε έτσι ένα. Και ο Όφη θα μπει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Όφη θα μπει.
0: Γι' αυτό λέμε ότι χειμώνα-καλοκαίρι το αθλητικό ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα ταλέντο τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Με τη συνεργασία.
1: Προσπαθώ να το βρω.
0: Λίγο μουσική δεν γίνεται. Θα το βρούμε μαζί τώρα, παρέα.

0: Βλέπω το δεύτερο γκολ που πέτυχε τώρα η Γαλλία στην εκπομπή Κόσμος των Σπορ.
1: Με τον Ντεμπελέ.
0: Με τον Ντεμπελέ. Μερικές φορές πώς το κάνουν κάποιοι και φαίνεται τόσο εύκολο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις τις δικές μας ομάδες πασχίζουν να βάλουν ένα γκολ εκεί.
1: Και δεν έχουν ούτε Εμπαπέ και... ούτε Ντεμπελέ. Τι να κάνουμε. Άμα είχες αυτούς, μπορεί να φαινόταν και στην Ελλάδα εύκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το διαβάζω τώρα, ότι οι φύλαφλοι της Παραγουάης συνεχίζουν αυτή το βιολί τους. Έχουν περάσει 10 μέρες που χάσανε από την.
0: Μιλάμε για μένος, έτσι.
1: Από τη Γαλλία και τώρα καίνε ομοίωμα του Εμπαπέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχουν καμιά λογική. Έχουμε χαζέψει, δηλαδή τώρα, επειδή βγήκε αυτή η βουλευτής, τι είναι εκεί στην Παραγουάη. Και ξεφωνίζει όλη την ημέρα τον.
0: Δεν ξεφωνίζει, βρίζει. Με σκαιότατους χαρακτηρισμούς.
1: Βεβαίως. Τον Εμπαπέ είναι δυνατόν να ακολουθεί τόσος κόσμος και να ασχολείται τώρα σε ολόκληρη χώρα με το Μουντιάλ και με τον Εμπαπέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Εγώ εκεί πάντα πάει το μυαλό μου. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα κάθεσαι να ασχοληθείς με ένα θέμα. Το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δηλαδή,

0: δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι καλύτερο από το να βγαίνουν στον δρόμο, να φτιάχνουν ομοίωμα και να καίνε το Εμπαπέ.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια, η τοξικότητα σε ορισμένους είναι επάγγελμα, Φόδωρο.
0: Ναι, αυτό διαπιστώνω.
1: Η τοξικότητα σε ορισμένους είναι επάγγελμα, είναι ζωογόνος δύναμη.
0: Και για να
1: το να βρίζουν, το να δημιουργούν πρόβλημα. Και όχι μόνο για τον Εμπαπέ. Τις προάλλες άκουγα εγώ ότι υπήρχαν διάφοροι τυχάρπαστοι, ας πούμε, οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ισπανικό όνομα και κάτι τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει επιτυχία, υπάρχει και φθόνος. Και φαίνεται αυτό. Και ορισμένοι θα κάνουν τα πάντα για να τον εκμεταλλευτούν. Και να δημιουργήσουν με βάση αυτό το φθόνο το δικό τους αφήγημα.
0: Σωστά, έτσι.
1: Είτε είναι πολιτικό, ναι, είτε είναι αθλητικό, είτε είναι οικονομικό και πάει λέγοντας. Γιατί από τοξικότητα άλλο τίποτα.
0: Επίσης να πούμε ότι πλέον άμα καλύπτεις το πρόσωπό σου και μιλάς σε αντίπαλο παίκτη, αποβάλλεσαι.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ βοήθαμε. Άλλοι το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πάρτε το μηδέν που λέει και ο Κώστας ο Κούσης, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ακούγεσαι. Σε άλλους πέφτει η ποινή. Τελικά τι ισχύει?
0: Δεν ξέρω, πάντως εδώ στο Γαλλία Μαρόκο ο Ίσα Ντιόπ κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον Ντεμπελέ.
1: Πήρε κάρτα.
0: Ωστόσο δεν αντίκρισε κόκκινη κάρτα. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος. Στο παρελθόν ο πρώτος ανήκει πλέον ο πρώτος ημιτελικός βέβαια, όμως ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης που έγινε αναγκαστική αλλαγή, αλλά εξήγησε πως ένιωσε απλώς ενοχλήσεις, έφτασε τα 8 γκολ και ξεχώρισε ενώ ο κάτοχος της χρυσής μπάλας τα 5. Ωστόσο όπως είπαμε υπήρξε αυτό το θέμα και στη συνέχεια τον αγκάλιασε βέβαια. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιφέρει αποβολή για το Μαροκινό βάσει του νέου κανονισμού. Ωστόσο η διαφορά είναι η εξής. Η κόκκινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται όταν ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα κινείται και μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο. Κάτι σε καμία περίπτωση δεν έγινε με τους Διόπ και Ντεμπελέ.
1: Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει η στάση του στόματός σου να είναι και απειλητική δηλαδή.
0: Ναι, να κινείται και να μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο. Και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι επιθετικός? Εγώ μπορώ να σου μιλήσω με χαμόγελο και πίσω από το χέρι να βρίζω.
1: Ναι, αλλά κατάλαβες. Κοίτα τώρα, η κίνηση με επιθετικό τρόπο όμως είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική.
0: Ναι, εσύ δεν
1: καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω πώς
1: τώρα, έτσι. Ναι, ευτυχώς που είμαι στο ραδιόφωνο τώρα. Τώρα εγώ είμαι απειλητικός απέναντι στο Θόδωρο.
0: Ναι, είσαι.
1: Δεν έχω κάνει το στόμα απέναντι στο Θόδωρο.
0: Δεν θα το κάνεις έτσι όμως. Όταν θα βρεθείς στο γήπεδο, το κάνεις με ωραίο τρόπο. Κρύβεις το στόμα σου και χαμογελώντας ρίχνεις τον
1: πυρηνίκι. Εγώ που είμαι και ατέτοιο, εγώ θα το κάνω και λίγο έτσι εδώ και κανείς δεν θα πάρει χαμπάρι. Θα βρω τρόπο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ή θα κάνω και.
0: Λέει, ξέρω, πολύ λεπτομέρεια πάντως.
1: Καινούριο άρωμα.
0: Και ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: ναι, αυτά τα πράγματα δεν θα τα πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έχει να πέφτει κόκκινη κάρτα στο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχει ο κακός χαμό. Όχι, μου είπε σούπα και.
0: Και γιατί δεν ήταν πολύ επιθετικό, ήταν λίγο επιθετικό. Όχι, ήταν πολύ επιθετικό. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Άρα το να σκεπάζεις το στόμα σου και να μιλάς απομακρυνόμενος από οποιονδήποτε άλλον, είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, και θες να τα πεις.
0: Αρκεί και μετά να τον αγκαλιάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: τον δεν έχεις πρόβλημα. Να φεύγεις μακριά από το διαιτητή, μακριά από συμπαίκτη, πήγες και στο κόρνερ μόνος σου.
0: Όχι, δεν έχεις
1: πρόβλημα.
0: Ναι. Και επίσης δεν έχεις πρόβλημα να τον αγκαλιάσεις μετά.
1: Ναι.
0: Θα σου πω αυτά που έχω να σου πω. Σε αγκαλιάζω σημαίνει ότι είμαστε φίλοι.
1: Σε αγκαλιάζω ο προπομπός για το τι θα σου κάνω μετά. Αλλά έλα, τώρα μια αγκαλιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε με μια.
0: Ναι. Και λέω, τι κλάμα, άμα τα εφαρμόσουν και στα πρωταθλήματα, τι κλάμα πάλι θα πέσει στην Ελλάδα με αυτά τα συστήματα.
1: Ξέρεις γιατί,
0: δεν θα τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Γιατί είναι ανοιχτό σε ερμηνεία γι' αυτό.
0: Ναι. Και θα,
1: είναι ανοιχτό σε ερμηνεία.
0: Και θα γράφουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι την άλλη μέρα, όχι έτσι, όχι ήταν λίγο το χέρι έβαλε, όχι πολύ το έβαλε, όχι δεν, τον αγκάλιασε λίγο και. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε είναι τόσο πλούσια γλώσσα η ελληνική, δεν τον έβριζε ρε παιδιά. Υπάρχουν και άλλες λέξεις χειρότερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα λίγο, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω.
0: Κάνω. Ναι.

0: Πάμε να προλάβουμε τον Κώστα Κούση, γιατί δεν έχει καλό σήμα εκεί που είναι. Μην πέσει η γραμμή. Να κράτα τη γραμμή εσύ.
1: Εγώ θα κρατάω τη γραμμή.
0: Εσύ κρατά τη γραμμή.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε αλαμπρατσέτα με τον καινούργιο προπονητή του Ηρακλή, με ένα ωραίο περπατητό. Το είδα, το θαύμασα.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτός ο οποίος έχει την καλύτερη πρώτη εικόνα που θα μπορούσε να έχει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη για τον νέο προπονητή του Γυρεού.
0: Σε αυτά είναι ταλέντο ο Κώστας ο Κούσης.
1: Στημένο σκηνοθετικά άψογο. Francis Ford Coppola.
2: Όχι μόνο σε αυτά, αλλά μην τα λέμε τώρα όλα στον αέρα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, χαμογέλασε και το. Εντάξει, το κατάλαβα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις.
2: Ολοκληρώθηκε, καλά, δόξα τω Θεώ. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του αξιαγάπη του Ιταλού προπονητή, του κύριου Βάλτερ Ματζάρι. Κέρδισε τις εντυπώσεις. Όχι βεβαίως για τα μεγάλα λόγια που είπε, αλλά γιατί έδειξε ότι ξέρει που ήρθε, κατάλαβε δηλαδή ότι έχει δύσκολο έργο, έρχεται σε μια δύσκολη λίγκα, σε μια δύσκολη ομάδα που ανεβαίνει μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία, που έχει απαιτήσεις, που έχει κόσμο διψασμένο και ανυπόμονο. Είπε ότι θέλει να έχει μια μικρή ομάδα, ενώ αριθμητικά από παίκτες έτοιμους, δηλαδή 16 καλούς παίκτες ζήτησε και 8-10 ακόμη είναι για να τους πλαισιώσουν, ας το πούμε σαν δεύτερη ομάδα. Να έχω δηλαδή 16 καλούς να μπορούν να παίξουν οποτεδήποτε, και αυτό μου το δίνει το δικαίωμα ότι δεν έχουμε Ευρώπη. Ότι παίζουμε δηλαδή μόνο πρωτάθλημα και κύπελο και δεν έχουμε δηλαδή αγώνες Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή για να έχουμε αυτή την πίεση. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι περήφανος για την ομάδα του, όμως δεν θα πρέπει να βάζει πίεση σε αυτήν. Είπε επίσης ότι όποιοι κινούνται υπό την πίεση του αποτελέσματος δεν μπορούν να πάρουν καλές αποφάσεις, άρα χρειάζεται υπομονή και ενότητα. Είπε ότι από το στόμα του δεν βγήκε ποτέ το όνομα του Insigne, είναι σημαντικό αυτό, υπονοώντας προφανώς ότι έγινε παιχνίδι των μάνατζερ και ότι ο Ηρακλής μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και προφανώς τώρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί όντως ο χρόνος περνάει, φτάσαμε 10 Ιουλίου και το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη Αυγούστου. Να πούμε ότι σήμερα σε περίπου 5 λεπτά ξεκινάει η προπόνηση του Ηρακλή στη Μίκρα. Είναι η ανεπίσημη πρώτη, υπό την έννοια ότι θα είναι και ο Ματζάρι παρόν. Δεν είναι η επίσημη πρώτη προπόνηση. Δεν έχουν έρθει όλοι οι παίκτες, ιδίως φυσικά οι ξένοι. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτό. Σήμερα όμως έχουν έτσι μια πρώτη συγκέντρωση, μια πρώτη γνωριμία. Να πούμε ότι στο πάνελ ήταν βεβαίως και ο τεχνικός διευθυντής, ο Άγγελος Μπασινάς. Πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή που έχει τον Μπασινά στις τάξεις του, όπως και το Γιάννη Αμανατίδη που ήταν επίσης παρόν, και βεβαίως και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι σύμβουλος διοίκησης και μας είπε ότι η περίπτωση του Μουνιώθ, του ταλαντούχου παίκτη από την Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μίλησε και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, έδωσε και αυτό στο στίγμα, είπε ότι ο Ηρακλής δεν είναι με κανέναν, ότι ο Ηρακλής κοιτά το δικό του συμφέρον, ότι επέλεξε την πλατφόρμα αυτή στην οποία είναι και ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε περισσότερα χρήματα, έτσι κοινικά, απλά και λιτά.
0: Και ψήφισε και τον Αλαφούζο βέβαια ως πρόεδρο της Λίγκας.
2: Ναι, και ναι, το στήριξε γιατί είπε ότι είναι προς το συμφέρον μας. Είπε ότι εμείς θέλουμε βεβαίως να υπάρχει κεντρική διαχείριση στο ποδόσφαιρο και να είναι όλες ισότιμες οι ομάδες. Βλέπουμε ότι οι μεγάλες ομάδες παίρνουν 18 και 16 και 14 εκατομμύρια στα τηλεοπτικά και εμάς μας είχαν να πάρουμε ένα 450. Οπότε λέει δεν μπορούσαμε να δεχτούμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την πλατφόρμα, γιατί πήραμε περισσότερα χρήματα. Δεν είμαστε με κανέναν, είμαστε αυτοδύναμοι, είμαστε αυτόνομοι και προχωράμε μόνοι μας για το συμφέρον του Ηρακλή. Είπε για τον κόσμο αυτό το κλισέ που λέει ο πρόεδρος, ότι πρέπει να στηρίξει περισσότερος κόσμος, ότι έχουν στηρίξει αυτοί που είναι στα δύσκολα, αλλά ο Ηρακλής έχει περισσότερο κόσμο και περιμένει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Είπε ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε καλύτερες συνθήκες στον προπονητή, υπό την έννοια των γηπεδικών συνθήκων, δηλαδή να έχει το Καφτατζόγλιο έτοιμο, να έχει τη Μίκρα, τα βοηθητικά γήπεδα δηλαδή σε καλή κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένας θετικός απολογισμός από την όλη παρουσία του Ματζάρι, παύλα παρουσίαση, και βεβαίως περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, έτσι, γιατί περιμένουμε μεταγραφές. Ο Ηρακλής έχει 19 παίκτες στο ρόστερ και σίγουρα θέλει ακόμη 6-7. Έτσι, και βεβαίως
1: πάντως Κώστα, ο χρόνος μετράει διαφορετικά για τον Ηρακλή από ό,τι μετράει για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και για τις ομάδες
2: που έχουν Ευρώπη. Δεν έχει
1: Αυτό
2: Ευρώπη.
1: Είναι προς το συμφέρον του.
2: Βεβαίως, δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει έτσι αυτή την πίεση τη χρονική τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε μέσα Ιουλίου. Έχει 1,5 μήνα σχεδόν για να κάνει δουλειά. Έτσι. Το κυριότερο βέβαια είναι να έρθουν οι μεταγραφές και να προσαρμοστούν. Γιατί σε λίγο θα φύγουν για προετοιμασία. Τέλη του μηνός θα πάνε στην Ιταλία. Έχει φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, και ο Ερακλής έχει απαιτήσει τώρα, Δημήτρη. Δεν είναι να το πάρει, ας πούμε, το πολύ χαλαρό. Γιατί ξέρεις πώς είναι τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με 3 αποτελέσματα άσχημα στις πρώτες αγωνιστικές. Αμέσως θα μπει πίεση στην ομάδα.
1: Τρέχεις.
2: Και τα λοιπά. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
0: Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσω, επειδή το κουβέντιαζα νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω την απάντηση. Μιλούσα με τον Δημήτρη και του έλεγα ποιοι ψήφισαν Μαρινάκη, ποιοι Αλαφούζο την Τρίτη. Το μεσημέρι είναι η επαναληπτική. Πώς μπορεί να αλλάξει, εσύ μπορείς να φανταστείς αυτό το 7-7-7, δηλαδή ψήφους ο Μαρινάκης και 7 ο Αλαφούζος. Ποιος μπορεί να αλλαξοπιστήσει και να πάει από τον ένα στον άλλον.
2: Και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, δηλαδή πάλι 7-7 άμα βγει, τι θα γίνει. Ξανά, τρίτη φορά εκλογές.
2: Περίεργο. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ.
0: Καλά.
2: Θα γίνει. Θα βρεθεί, εγώ νομίζω, μια λύση, ας το πούμε, μεταβατική.
0: Ναι.
2: Ναι, μεταβατική κοινή αποδοχή. Θα προταθεί κάποιος, ας πούμε, που να τον αγαπάνε εντός αγωγικών και οι δύο πλευρές. Μέχρι, παιδιά, να ξαναπάμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γίνει κτλ.
0: Μέχρι κάποιος από τους δύο να μπορέσει να αλλαξοπιστήσει κάποιον για να τον πάρει μαζί του. Κατάλαβα.
2: Ναι, μέχρι να γίνει κανένα πέναλτι περίεργο και να μαλώσουν.
0: Να τον πείσει. Ωραία, Κώστα, ακούσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά, παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη με τον Κώστα, να ξέρετε.
0: Θα τα πείτε.
1: Οι φανατικοί ακροατές του Κώστα ακούσε την Τετάρτη θα είναι εδώ.
0: Θα ξέρετε από την Τρίτη τι έχει γίνει με τις εκλογές. Είδες που και ο Κώστας αυτό συμφωνεί. Δηλαδή, τι κάνετε καλά, ευχαριστώ. Δηλαδή, πώς μπορεί να αλλάξει το 7-7. Κατάλαβες, δηλαδή πώς θα φύγει κάποιος τώρα που ψήφισε τον Αλαφούζο, κάποιος που ψήφισε τον Μαρινάκη, να πάει στην άλλη πλευρά.
1: Τι να σου πω, Θόδωρε, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να φύγει. Αυτό που ξέρω είναι πώς μπορώ να φύγω εγώ και εσύ. Και μπορούμε να φύγουμε με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο.
0: Να πάμε για ψαροντούφεκο.
1: Να πάμε για ψαροντούφεκο, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο
0: σε όλους. Με υγεία, να πάνε και στη θάλασσα. Όλοι
1: πολύ
0: να
1: μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού ταξιδεύουν πολύ.
0: Και όχι μόνο, είδες το δυσάρεστο.
1: Για να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα. Και εμείς 3-5-2 ραντεβού εδώ από Δευτέρα με μεγάλες επιστροφές.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Στρέφει το αγόρι.
0: Έτσι. Μαζί θα είστε από Δευτέρα, αλλά.
1: Και καλές διακοπές.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και εδώ, πολύ ωραία είναι, όμορφα.
1: Ωραία.
0: Για δώσε.
1: Το ξέρεις το δρόμο. Να δώσω λήξη.
0: Ναι, δώσε λήξη.
1: Να δώσω λήξη.
0: Ναι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ήδη έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, η οποία εξελίσσεται κοντά στα όρια του ομώνυμου οικισμού. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση, ενώ στις 3 και 13 εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό σήμερα. Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Στην εξώδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα του Συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει με νέα ανακοίνωση τον τόπο και το χρόνο της κηδείας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο στην άκρη του δρόμου. Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 σήμερα, πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσο, στο νορινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ο συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Εν τω μεταξύ, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Ετωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Thievery Corporation 38th Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και όμως δεν είναι η ώρα για κλασικές συναντήσεις με τη Μαρία Βλαχοπούλου, που την ακούτε 7 με 8 στον 958. Είναι το Άκου να Δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σήμερα η μέρα, η αλήθεια είναι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, έχει μια διαφορετική ενέργεια. Δεν ξέρω, έχουν συμβεί πάρα πολλά και διάφορα. Και θέλαμε έτσι λίγο να σας μαλακώσουμε, να σας ηρεμήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σε ένα πολύ hot απόγευμα Παρασκευής. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι αυτό το κορίτσι, το τρελό, η Ζωή Κουτελοπούλου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο εκεί στην Πολυτεχνείου. Βλέπω ότι έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 10 του Ιούλη, να πω και χρόνια πολλά, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η φίλη μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου, και να της ευχηθώ φυσικά τα καλύτερα και στην ίδια και στην οικογένειά της. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, που σήμερα έχει την τιμητική της. Έχω Αμαλίες, τις εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Υγεία, τύχη και χαρά. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 10 του Ιούλη, είναι η μέρα Νίκολα Τέσλα, είναι η μέρα δηλαδή της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών. Με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα, 10 Ιουλίου του 1856 είχε γεννηθεί, η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1856, έφυγε από τη ζωή το 1943. Αχ, πάρα πολύ μ' αρέσει που ήδη μου στέλνετε μηνύματα στο Viber, να καλησπέρισω στην παρέα μας την Αθήνα. Να στείλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη ενδεχομένως, και στη Στέλλα, εννοείται και στη Στελάρα. Α, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κάτι απόλυτα καλοκαιρινό, με παραλίες, με νησιά, με θάλασσες, με πίνα κολάντα, με κοκτέιλάκια και γενικότερα με οτιδήποτε σας φτιάχνει τη διάθεση. 10 Ιουλίου λέει, 0 μπάνια, 0 διακοπές, 158 παγωτά. Πολύ καλά πάει αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελιές σας στο Viber. 6-9-30-078-228. Το ξαναλέω, μιας και το πάτησα τώρα το τραγούδι. 6-9-30-078-228.

Επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα πίνα κολάντα εκεί στο Πουέρτο Ρίκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά, λέει, από πρόχειρους υπολογισμούς για το κόστος των διακοπών, φέτος αποφάσισα να αγοράσω ένα κοχύλι για να ακούω τη θάλασσα. Σωστό και αυτό. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με τόσα όμορφα νησιά, τόσες όμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Έλαντε. Περιττό να πω ότι δεν έχω κλείσει τίποτα για φέτος για τις διακοπές και από ό,τι βλέπω δεν είμαι η μόνη. Δεν πειράζει και της τελευταίας στιγμής μπορεί να είναι να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας, το φίλο μας, το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Να στείλουμε τις ευχές μας και γενικότερα για ένα καλό ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στην Καβάλα και στη Λάρισα και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στα ευχάριστα νέα της ημέρας, χωρίς ενεργό μέτωπο, διαβάζω πλέον, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και σήμερα νωρίτερα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πάλι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά άνοιξε και ο δρόμος στη βόρεια παράπλευρη της Εγνατίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα και για μια 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα για τις συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραίο, απόλυτα καλοκαιρινό. Φίλε Βασίλη από την Καβάλα, να ξέρεις ότι όποιο τραγούδι και αν έχει ζητήσει, τα ξέρει όλα. Είναι music box ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τα ξέρει όλα ακριβώς. Μου το είπε πριν του δείξω ποιο τραγούδι είναι. Μου λέει είναι το Blue Night Shadow. Λέω ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα. Παρασκευούλας 10 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Πού είσαι, ρε Κώστα? Μας έχεις λείψει. Τώρα μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Κώστας. Πού είσαι? Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και μας έχεις λείψει πολύ. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Άνω Τούμπα. Σύμφωνα τώρα για τον καιρό μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες μέρες τα μελτέμια δυστυχώς θα κυριαρχήσουν, καθώς και θερμές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας ζέστη που σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμοί Κελσίου. Για το Σάββατο αύριο δε 11 και την Κυριακή 12 του Ιούλη αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμοι είναι μεταβλητή με 2 με 4 μποφόρ, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, αλλά μπορεί να φτάσουν και 4 και 6 μποφόρ. Νωρίτερα ακούσαμε Robert Plant, διότι είναι η εναρκτήρια συναυλία αυτό το Σάββατο 11 του Ιούλη στο Sunny Festival. Αυτή τη στιγμή φυσικά έχουν μείνει εισιτήρια του ύψους των 400 ευρώ, αλλά εσείς οι τυχεροί και μάλλον οι προνοητικοί που μεριμνήσατε και τα πήρατε νωρίτερα, βρήκατε και με 50 ευρώ. Robert Plant Sunny Festival ξεκινάει και φέτος εδώ στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Θα συνεχίσει

Within Temptation, Summertime Sadness. Μου ζήτησε Summertime Sadness. Βέβαια το έχουμε ακούσει και από Lana Del Rey, αλλά νομίζω ότι αυτή η διασκευή από τους Within Temptation, θέλω να πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι σου αρέσει. Και σε ευχαριστώ που είσαι στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102. Με ρωτάει βέβαια αν θα πάω διακοπές ή αν θα πάω σερί. Δεν έχω απάντηση για τίποτα. Ούτε έχω κλείσει κάτι, ούτε σερί, ούτε διακοπές, ούτε τίποτα. Δεν πειράζει, κάνω διακοπές στην πόλη και πάω και Σαββατοκύριακα στη Χαλκιδική. Μια χαρά είναι. Ελάτε στην παρέα μας εδώ στον 102, στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Πολύ χαίρομαι που μου φτιάχνετε το playlist πλέον καθημερινά. Δηλαδή, ζητάτε εσείς τραγούδια και εμείς κατευθείαν τσουπ τα μεταδίδουμε. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αμερικανός heavy metal τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ronnie James Dio το 1949 στις 10 του Ιούλη, έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου του 2010. Υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων των Elf, των Rainbow, των Black Sabbath, Dio εννοείται, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της heavy metal μουσικής σκηνής. Το περιοδικό Classic Rock Magazine το 2006 τον τίμησε με το τίτλο Metal Guru Award. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πολλά, όπως αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Men on the Silver Mountain, ένα δηλαδή αγαπημένο, λατρεμένο. Για τους φαν του είδους, νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσετε κι άλλο την ένταση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσοι αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο και λίγο στον περιφερειακό κινούμενη, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Υπομονή, αποστάσεις οπωσδήποτε. Κάθε μέρα τα λέμε, γιατί κάθε μέρα και κάτι διαβάζουμε. Οπότε θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε χαλαρά, όμορφα, ήρεμα και ωραία.

Έτσι θέλουμε να σας δροσίζουμε με μουσικάρες που λέει και ο φίλος μας ο Κώστας. Υπέροχο τραγούδι, A Song for Lovers, και όχι μόνο. Εννοείται ότι έχω ήδη ετοιμάσει για την επόμενη ώρα τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Pet Shop Boys, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα φέτος, 27 του Ιούνιου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, διότι σήμερα γενέθλια το ένα εκ των δύο μελών των Pet Shop Boys, ο Neil Tennant. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός γεννήθηκε το 1954, σβήνει τα 72 κεράκια. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο synth-pop, electro-pop συγκρότημα των Pet Shop Boys. Σημειώσαν για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία την δεκαετία των 80s με τραγούδια όπως το Western Girls, το It's a Sin, το Always on My Mind, πολλά πολλά άλλα. Το 2009 στα British Awards τιμήθηκαν με το βραβείο Outstanding Contribution to Music. Χρόνια πολλά στον Neil Tennant από τους Pet Shop Boys, και με Pet Shop Boys οδεύουμε σε ειδησούλες στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Παρατατάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Συνούσας Σερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Είχε ενεργοποιηθεί και το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Συνούσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς προς τον οικισμό. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 σήμερα πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσο, στον ορεινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτιστικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα 2 ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρο του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. Παράλληλα, 23 άτομα αγνοούνται. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο, με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

δύο από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής σε μια κοινή βραδιά σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών. Από τη μία έχει τους Μπλε, από την άλλη τους Τσοπάνα Ρέι. Βανεμένουν μαζί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Back to Hall Festival σήμερα Παρασκευούλα στις 8, 10 ευρώ τα εισιτηριάκια. Οι Μπλε φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, ένα από τα πιο πρωτότυπα συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν από τα μέσα της δεκαετίας του 90 να συνδυάσουν pop, rock στοιχεία με έντονες πινελιές από blues, funk, jazz και έχουν σημειώσει ταυτόχρονα και εμπορική επιτυχία. Επίσης, οι Τσοπάνα Ρέιβ ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1993 και αποτελούν ένα από τα πιο διακριτά ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής rock σκηνής. Αυτή η σύμπραξη η μουσική θα λάβει χώρα σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στις 8 η ώρα το βράδυ και η βραδιά θα διαρκέσει 200 λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6 αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Κουντουριώτου. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, στην Αγίου Δημητρίου, στην Εγνατία, στην Ιασονίδου. Κατά τα άλλα, και στο Φαναρίκι στη Διαγόρα, εννοείται, πάντα εκεί είναι στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι το έχει, το αφιερώνει μάλλον ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα στο φίλο μου τον Χρήστα το Χατζημίση. Το μεταδίδω Βασίλη λίγο νωρίτερα γιατί θα φύγει το παλικάρι μου. Οπότε πάμε να το ακούσουμε δυνατά για τη συνέχεια.

Για τη φίλη μου τη Μαρία, εξαιρετικά αφιερωμένο. David Guetta, Gone, Gone, Gone. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, δροσερή μας παρέα, ζωή με τι έχουμε συνδυάσει πέραν από τα μπάνια, τα παγωτά, το καλοκαίρι γενικότερα. Με τι το έχουμε συνδυάσει. Περισσότεροι νομίζω το έχουμε συνδυάσει με μία λέξη και συγκεκριμένα με ένα φρούτο, με το καρπουζάκι. Λοιπόν, με ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό, άφθονο δωρεάν καρπούζι, επιστρέφει η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού 2026 στον Καστανά Θεσσαλονίκης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 11 του Ιούλη. Η καθιερωμένη αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται στο γήπεδο Καστανά υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνος Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής και όχι μόνο. Στο επίκεντρο εννοείται βρίσκεται, όπως και στο επίκεντρο όλου του καλοκαιρακίου, το καρπουζάκι, ένα προϊόν που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παραγωγή, την αγροτική ταυτότητα του Καστανά. Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει δύο βραδιές, συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη. Στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Κούρος, η Άνω Κάτω, Αλέξανδρος Άκης Κοπαλάς και ο Γιώργος Ατματζίδης, ενώ αύριο Σάββατο συνεχίζεται το πρόγραμμα με εμφανίσεις του Μάκη Δημάκη και του Στάθη Παυλίδη. Οι επισκέπτες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, ποτό, μουσική, χορό, φυσικά άφθονο δωρεάν καρπούζι σε μια γιορτή που συγκεντρώνει και μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα και αύριο στο γήπεδο Καστανά στις 9 η ώρα και η γενική είσοδος, για να τα λέμε και αυτά, είναι στα 7 ευρώ. Τώρα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε με Manu Chao και Mr. Bobby, που φυσικά αναφέρεται στον Bob Marley, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley και οι Wailers πραγματοποιούν εκεί συναυλία στη Γλασκόβη στη Σκωτία. Η συναυλία τους είναι μέρος της Uprising Tour, η οποία έχει ξεκινήσει στις 30 Μαΐου του 1980 από την Ελβετία και θα ολοκληρωθεί στις 23 του Σεπτέμβρη στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και είναι η τελευταία περιοδία του Bob Marley.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Προσήχθησαν δύο άτομα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό. Νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριουματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τη μία έχει τη φρεσκοπαντρεμένη την Τουαλίπα και από την άλλη τον Bad Bunny, ο οποίος συνεχίζει να κατακτά νέα ορόσημα στην καριέρα του, καθώς το εντυπωσιακό halftime show που παρουσίασε στο Super Bowl απέσπασε 9 υποψηφιότητες, διότι ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2026, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ ως η εμφάνιση ημιχρόνου με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού. Η εμφάνιση του Bad Bunny συγκέντρωσε 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, κατακτώντας την τέταρτη θέση ανάμεσα στα δημοφιλέστερα Super Bowl halftime shows όλων των εποχών. Η φετινή δε υποψηφιότητα αποτελεί το 7ο συνεχόμενο Super Bowl halftime show που διεκδικεί Emmy στην κατηγορία Outstanding Variety Special Live, συνεχίζοντας μία παράδοση που περιλαμβάνει εμφανίσεις και ονόματα όπως Jennifer Lopez, Shakira, Weekend, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar πάλι. Χαμός! Για τον Bad Bunny, ωστόσο, είναι αυτή η διάκριση έρχεται να προσθεθεί σε μια χρονιά που έχει πάρα πολλές επιτυχίες, διότι πρόσφατα απέσπασε και 3 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το άλμπουμ της χρονιάς και το καλύτερο music and urbana album για το Deputy Rar Mas Photos, καθώς και το Best Global Music Performance για το τραγούδι E-O-O. Δεν ξέρω τώρα πώς προφέρεται αυτό, να πω την αλήθεια μου. Επίσης, θέλω να σας πω ότι επειδή βρισκόμαστε εμείς οι Έλληνες παντού, διαβάζω για τον Δημήτρη Γιαννέτο, γνωστό hairstylist, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στα 78 βραβεία Emmy στην κατηγορία καλύτερο hairstyling για την εξαιρετική του δουλειά, και μπράβο σε αυτό το παιδί που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και πήγε στην Αμερική και πραγματικά απογειώθηκε, για τη διάσημη σειρά All's Fair, όπου εκεί επιμελήθηκε τα μαλλιά της Kim Kardashian, αλλά εκτός από την Kim Kardashian έχει, σου λέει, φτιάξει και μαλλιά Demi Moore, Gigi Hadid, Amal Clooney, Eva Longoria, Britney Spears, Jennifer Connelly και Lindsay Lohan. Άμα έρθει κατά Θεσσαλονίκη πλευρά, να μας φτιάξει λίγο και εμάς τα μαλάκια μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τραγούδι αφιερωμένο από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο είναι σε εξέλιξη, δίνω τώρα σε λίγο, μέχρι και τις 19 του Ιούλη, αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα.

Για τη φίλη μου την Αλέκα που έχει γενέθλια σήμερα και μας ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτός είναι ο Teddy Swims, είπαμε, ο Θοδωράκης που κολυμπάει, και αυτό είναι το The Door. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω και τον Αριστίδη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα και μου έχει στείλει ένα υπέροχο βιντεάκι από την Αγία Παρασκευή στο Περιβόλι Γραβενών, την ημέρα, λέει, της γιορτής της, ένα έθιμο πάνω από 100 και πλέον γενές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιντεάκια, για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε εδώ στο άκου να δεις.

στον 102. Θέλουμε την ενέργειά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλούσαμε για παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, να ξαναευλογήσω τα γένια μας και να πω ότι έως και 65% η τηλεθέαση. Η δράση φυσικά συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις των ομάδων που προκρίθηκαν στη φάση των 8. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που πραγματικά έσπασε όλα τα καμπανάκια, όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης, ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε 6 Ιουλίου από την ΕΡΤ 2 Sport και άγγιξε σε ένα λεπτό το 65% στο αντρικό φυσικά κοινό. Θα μου πεις γιατί φυσικά και οι γυναίκες βλέπουν, σωστά. Σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη στις 10 η ώρα το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο από την ΕΡΤ 2 για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μεταξύ Νορβηγίας, θα πέσει κουπί, και Αγγλίας, φοβερός αγώνας από την ΕΡΤ 1, και Κυριακή 12 Ιουλίου στις 4 το πρωί Αργεντινή-Ελβετία από την ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ συγκλονιστικά όλα και 19 του Ιούλη τελειώνει φυσικά και το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Θα συνεχίσω με Stepping Stone και Duffy, διότι σας λέγαμε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια εμφανίστηκε και επειδή το χρωστάω από χθες τη φίλη μου τη Μαρία.

υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing. Εγώ αισθάνομαι τα πάντα όλα. Ευελπιστώ αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο να είναι ήρεμο, να είναι ευχάριστο, να κάνετε ακριβώς ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Είτε αυτό περιλαμβάνει κάποια εξόρμηση σε κάποια παραλία, είτε περιλαμβάνει απλά το γεγονός να μείνετε στο σπίτι. Πάντως σήμερα σας λέγαμε ότι οι Μπλε και η Τσοπάνα Ρέι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ θα κλείσω με ένα τραγούδι πολύ ωραίο από τα πιο γνωστά ελληνικά ροκ κομμάτια από το συγκρότημα των Τσοπάνα Ρέιβ. Θα μείνω όπως είμαι, έτσι ακριβώς. Είχε κυκλοφορήσει το 2000 στον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Volume 2. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή, είτε μας παίρνετε τηλέφωνο είτε απλά μας ακούτε, εμείς χαιρόμαστε, θέλουμε την ενέργειά σας, σας θέλουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102. Να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να Δεις και Δες να Ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σημειώστε το, βάλτε μας την παρέα σας, έτσι να περνάμε όμορφα δροσερά απογεύματα αυτό το καλοκαιράκι 2026 και δεν θα χάσετε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μπορεί να το ξανάπα, δεν θυμάμαι. Μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Να περάσετε υπέροχο που σου κου, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και γεια και χαρά.

δεν αλλάζω. Μα δεν μπορώ να σκέφτομαι, μόνο να καταστρέφομαι. Δεν ξέρω αν σε τρομάζω. Αν μείνω όπως είμαι, θα μείνω όπως είμαι, δεν θα ψάξω για κάτι που με πείραξε, αν πρέπει να εκδικηθώ ή αν πρέπει να λουφάξω. Θα μείνω όπως είμαι.

αλλάζει. Μα θα κοιτάω σαν χαζός για να περνάει ο καιρός. Θα συνηθίσω να γυρνάω σαν γρανάζι. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Μα πρέπει να προφυλαχτώ, δεν πρέπει να ονειρευτώ. Αλλά θα αντέξω που με φάει το μαράζι. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν πειράζει. Αν γίνω όπως θέλεις, θα σε νοιάζει. Γιατί θα χάσεις το καλό που σε κρατάει ζωντανό. Αυτό που κάνει την καρδιά μου να φωνάζει. Γι' αυτό σου λέω, αυτό δεν πειράζει. Θα μείνω όπως είμαι, δεν αλλάζω. Αυτά που ονειρεύομαι με αυτά που ονειρεύεσαι θα είναι η ζωή που σχεδιάζω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ινούς Ασερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Ινούσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν σε επίμαχο σημείο. Παράλληλα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία σκοτώθηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ελλάδα, το τροχαίο συνέβη στις 11:10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεαπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε και η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Γαάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου το 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη την εμφάνιση ισχυρού αντιπάλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους σοβαρά, φέροντας σοβαρά εγκάβματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήρθε και η δικιά του η σειρά και είναι δίκαιο. Βλέπετε, δεν άλλαξε μόνο την εποχή του, αλλά και αυτές που ακολούθησαν. Εδώ δεν έχει καλό ή κακό, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων. Αν μιλήσεις παραδείγματος χάρη με τον Πάπα για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, θα σου πει πιθανόν ότι το μόνο που το άξιζε ήταν μια καλή θέση στην πυρά. Ούτε όμως ο ίδιος ο Πάπας θα μπορούσε να αμφισβητήσει το πόσο επιδραστικός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Ιωάννης Καλβίνος. Στη γεμάτη εντάσει ζωή του υπέστη διώξεις για την πίστη του, ωστόσο ως άμεσος επίγονος του Λούθυρου μπήκε μπροστά και οδήγησε την δεύτερη γενιά της προτεσταντικής μεταρρύθμισης σε ένα πλαίσιο σαφώς πάρα πολύ πιο αυστηρό. Γεννήθηκε ως Ζαν Κοβέν στη Νουαγιόν της Γαλλίας στις 10 Ιουλίου του 1509 και ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ζεράρ Κοβέν, αποστολικού γραμματέα του επισκόπου της πόλης και νομικού εκπροσώπου της τοπικής εκκλησίας. Το περιβάλλον πιασμένο από παντού. Ο Ζαν ανατράφηκε μέσα στο αυστηρό καθολικό πλαίσιο της εποχής του και τολμώ να σας πω πως ούτε λίγο ούτε πολύ η μοίρα του είχε προαποφασιστεί.

102 FM της Ερδρία. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουταλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα κάνει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους φίλες και φίλοι και μουσικά σήμερα η εκπομπή μας σε μια προσπάθεια να ανταμώσουν πολλοί αιώνες. Θα το καταλάβετε, μέχρι τέλους έτσι θα είναι. Ξεκινήσαμε με μια προσαρμογή του 1561 από τον Σκοτσέζο ιερέα William Keith του ψαλμού 100, γνωστού και ως ψαλμό το Δαβίδ, ο οποίος ξεκινά με το «Έλεον και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο». Ένας ψαλμός εξόχως χαρακτηριστικός για τους ανθρώπους της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης της Δυτικής Ευρώπης. Θα έλεγε κανείς ένας εκ των ύμνων τους. Η μητέρα του Καλβίνου πέθανε σε μια επόμενη γένα, όταν ο Ζαν ήταν ακόμη μικρός και έτσι την ανατροφή του θα αναλάβει μια αριστοκρατική οικογένεια λόγω των διασυνδέσεων που είχε ο πατέρας του με την τοπική κοινότητα. Σε ηλικία 12 ετών ήταν παπαδοπέδι στον καθεδρικό της πόλης και όταν ενηλικιώθηκε στάλθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει θεολογία, έχοντας ήδη λάβει εξαιρετική μόρφωση στα παιδικά του χρόνια. Πέραν από τη θεολογική σπουδή σε σχολές του Παρισιού και της Ορλεάνης, ο δικηγόρος πατριός του επιμένει να μάθει και την νομική ο Καλβίνος. Αφού λοιπόν πήρε και το πτυχίο του στη νομική επιστήμη, επέστρεψε στο Παρίσι το 1531 για να ασκήσει τη δικηγορία. Όμως, την ίδια χρονιά πεθαίνει ο αφορισμένος από την εκκλησία πατριός του και οι περιπέτειες του Καλβίνου με την ταφή του θα τον φέρουν για πρώτη φορά αντιμέτωπο με τον καθολικισμό. Στα θρησκευτικά πράγματα οι φωτιές είχαν υψωθεί ως τον ουρανό ήδη, φίλες και φίλοι, από μισόν αιώνα νωρίτερα. Ο απλός λαός αλλά και ανώτεροι κληρικοί εναντιώθηκαν στα συγχωροχάρτια που έδινε αριστερά και δεξιά έναντι αδράς αμοιβής η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο βοημός Γιάν Χούς, θα τον θυμάστε και από παλαιότερη εκπομπή, από την Πράγα, επηρεασμένος σημαντικά από τον καθηγητή της Οξφόρδης Τζον Βίκλιφ, κήρυτε πλέον δημόσια κατά συγκεκριμένων τακτικών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στη σύνοδο της Κωνσταντίας καταδικάστηκε επίσημα ως αιρετικός και κάηκε ζωντανό στην πυρά, δεμένο σε πάσαλο το 1415. Την ίδια τύχη είχε και ο Ιταλός μοναχός Ιερώνυμος Σαβοναρόλα. Οι πυρές έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μερικές δεκαετίες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1517, ο Μαρτίνος Λούθυρος, Γερμανός μοναχός και καθηγητής της θεολογίας, προβληματιζόμενος σοβαρά για την κατάπτωση της Δυτικής Εκκλησίας, επιτέθηκε στην πώληση σύγχωρο χαρτιών και θυροκόλλησε την θρηλυκή λίστα του με τις γνωστές 95 θέσεις διαμαρτυρίας στην πόρτα του ναού της Βιτεμβέργης. Αφορμή για αυτήν την αντίδραση του Λούθυρου αποτέλεσε η δράση ενός δομινικανού μοναχού, του Γιώχαν Τέτζελ, ο οποίος με εντολή του Πάπα συγκέντρωνε χρήματα μέσω πώλησης συγχωροχαρτιών στους Γερμανούς πιστούς με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οικοδόμησης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Για να δείτε πού είχε φτάσει το επίπεδο του τσαρλατανισμού, ο Τέτζελ έλεγε «Μόλις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακουστεί πέφτοντας στον δίσκο, η ψυχή αναπηδά έξω από το καθαρτήριο πυρ».
Η λεγόμενη μεταρρύθμιση σαρώνει ήδη τη Γερμανία, φίλες και φίλοι, και ο Καλβίνος εγκαταλείπει την ελπιδοφόρα καριέρα στη νομική και επιστρέφει στη θεολογία και την κλασική φιλολογία, αποδεσμευμένος καθώς ήταν πλέον από τις οικογενειακές αντιρρήσεις. Αφοσιώθηκε μάλιστα με τόσο πάθος στην εκκλησιαστική μελέτη που κλονίστηκε η υγεία του κάτι που θα τον συνόδευε στο υπόλοιπο της ζωής του. Φιλάσθενος και καχεκτικός επέστρεψε στο Παρίσι, έχοντας εκδηλώσει τις πρώτες διαφωνίες του σχετικά με τον παπισμό, αν και η καθοριστική στιγμή θα ερχόταν το 1532, όταν έλαβε χώρα η πνευματική μεταστροφή του στον Προτεσταντισμό. Θα γράψει την ημέρα εκείνη στο ημερολόγιο του: «Ο Θεός δάμασε την καρδιά μου και την οδήγησε σε υποταγή». Είχε γίνει πιο σκληρή απέναντι σε τέτοια θέματα από όσο μπορούσε κανείς να περιμένει από έναν νέο άνθρωπο.

Rock of Ages, φίλες και φίλοι, άλλος ένας ξεχωριστός για τους Προτεστάντες ύμνος, τον εκτέλεσε η χοροδία Antrim Mennonite, ένα έργο που μας έρχεται από το 1776, το οποίο έγραψε και συνέθεσε ο Αύγουστος Τοπλέιντι. Ο Ιωάννης Καλβίνος ενώνει πλέον τις ιδέες και τις δυνάμεις του με τους διαμαρτυρόμενους θεολόγους, χωρίς να φοβάται την οργή των εκκλησιαστικών κύκλων και τις διώξεις που υφίστανται οι πιστοί της νέας αίρεσης, όπως χαρακτηρίστηκε στη Γαλλία. Ο βασιλιάς της χώρας, ο Φραγκίσκος, ο πρώτος, είχε ήδη κηρύξει ιερό πόλεμο κατά των διαφωνούντων. Οι φυλακές γεμίζουν από αυτούς, τα καυσόξυλα μαζεύονται γύρω από πασάλους, κάποια στιγμή ανάβουν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφέρουν να αποδράσουν ακριβώς την τελευταία στιγμή. Η Γαλλία δεν ήταν τόπος για Προτεστάντες τα χρόνια εκείνα και θα το αποδείκνυε περίτρανα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όταν χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι, καλεσμένοι στο γάμο του Ερίκου της Ναβάρας με την πριγκίπισσα Μαργκό, σφαγιάστηκαν χωρίς έλεος από τους καθολικούς. Όμως ο Προτεστάντης Ερίκος ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν θα αργούσε να γίνει ο απόλυτος άρχοντας ως Ερίκος ο Τέταρτος της Γαλλίας. Τον Ιανουάριο του 1534 ο Καλβίνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον-άρον το Παρίσι και για τα τρία χρόνια που θα ακολουθούσαν θα κρυβόταν από πόλη σε πόλη, κηρύττοντας κρυφά το Ευαγγέλιο και τις μεταρρυθμιστικές αρχές. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκε καταφύγιο στην πόλη Αγκουλέμ, προστατευόμενος της διαμαρτυρόμενης βασίλισσας της Ναβάρας, κάτι που του επέτρεψε να αφοσιωθεί στο θεολογικό του έργο και να συντάξει τα πρώτα κεφάλαια του σπουδαιότερου εκκλησιαστικού του κειμένου και ένα εκ των κορυφαίων κειμένων του Προτεσταντισμού, τους περίφημους θεσμούς της χριστιανικής θρησκείας. Το έργο εκδόθηκε το 1536, αλλά αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε αρκετές φορές από τότε. Ο Καλβίνος αντιλαμβανόταν το σύμπαν ως απόλυτα εξαρτημένο από τη θέληση ενός παντοδύναμου Θεού που δημιούργησε τα πάντα για χάρη της δόξας του. Εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί από τη φύση τους, δεμένοι χειροπόδαρα, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τον Καλβίνο, σε μια κακή κληρονομιά από την οποία δεν μπορούν να γλιτώσουν. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, για δικούς του λόγους, έχει προκαθορίσει την αιώνια σωτηρία μερικών και έχει καταδικάσει όλους τους υπόλοιπους στα μαρτύρια της κόλασης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Οι ψυχές τους είναι σημαδεμένες με την ευλογία ή την κατάρα του Θεού πριν ακόμη γεννηθούν. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται και μακάρι να γίνονται κατανοητά έργα που είναι και μεγάλα και δύσκολα στην κατανόησή τους. Το συγκεκριμένο είναι ουσιαστικά το θεμέλιο του καλβινισμού. Και έστω και από αυτό το κομμάτι έχετε καταλάβει πως ο καλβινισμός είναι πλέον η πιο αυστηρή εκδοχή του προτεσταντισμού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιντεοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Ινούσα Σερών. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό με νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημοσθένη και τον Μάκη για το πάρα πολύ γλυκό φωνητικό μήνυμα που έστειλαν. Τα φιλιά μου να δώσετε βέβαια στη Μαρία που ποτέ δεν ξεχνάμε. Στην Χριστιάνα, στον Τάσο, τον οποίον επίσης ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά, που επίσης ποτέ δεν μας ξεχνά και δεν την ξεχνάμε. Στην Αμαλία, την Πατρίτσια, μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Με το τραγούδι που, ή μάλλον με τον ύμνο που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Oh God, our help in ages past», κλείνει ένας πρώτος μουσικός κύκλος καθαρά εκκλησιαστικών προτεσταντικών ύμνων. Και θα δείτε βέβαια, επαναλαμβάνω, θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους η μουσική μας συνέχεια, ή μάλλον και η μουσική μας συνέχεια. Τραγούδησε η χοροδία του King's College του Cambridge έναν ύμνο του 1561, ο οποίος ουσιαστικά στόχευε στην προσαρμογή των αρχικών στίχων του ψαλμού 90, έτσι ώστε να μπορούν να ακουστούν σε μια εκκλησία της μεταρρύθμισης. Οι φωτιές που θα άναβε ο Καλβίνος, φίλες και φίλοι, θα ήταν εξίσου μεγάλες με εκείνες του Λούθηρου. Οι καθολικοί θεολόγοι κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή τη σπουδαιότητα του έργου του και γρήγορα το χαρακτήρισαν Κοράνι και Ταλμούδ των αιρετικών. Μιλάμε για φοβερός χαρακτηρισμός. Κοράνι, το ιερό κείμενο των μουσουλμάνων, Ταλμούδ, το ιερό κείμενο του Ιουδαϊσμού. Δεκάδες δήμοι στη Γαλλία κάλεσαν σε καύση του συγγράμματος στην Πειρά, την ώρα βέβαια που σύσσωμος ο προτεσταντικός κόσμος το χαιρετούσε ως ένα έργο υψίστης σημασίας. Προσοχή όμως, και εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Το έργο του Καλβίνου δεν προοριζόταν για το λαό ουσιαστικά στα πρότυπα της λαϊκής γραφής του έργου του Λούθηρου. Είχε ως αποδέκτες τους θεολόγους και τους φοιτητές της συγκεκριμένης επιστήμης. Οι θεσμοί, το έργο του δηλαδή, μεταφράστηκαν από τις πρώτες στιγμές σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και άσκησαν πολύ μεγάλη επιρροή στον προτεσταντικό κόσμο από πάρα πολλά άλλα έργα των μεταρρυθμιστών. Ο Καλβίνος όμως κινδυνεύει σοβαρά πλέον. Αναγκάζεται να εκπατριστεί για να γλιτώσει. Αφού κρύφτηκε στη Γαλλική Ήπεθρο, βρίσκει προσωρινά καταφύγιο στο λεγόμενο άσυλο των Προτεσταντών, που στα χρόνια εκείνα ήταν το Στρασβούργο. Από εκεί φεύγει για τη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου παρέμεινε συγγράφοντας και μελετώντας για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο αγώνας του θεολογικού ρεφορμισμού θα τον φέρει πολύ γρήγορα στη Γενέβη, με στόχο να σώσει την ελβετική μεταρρύθμιση, η οποία κινδύνευε στα χρόνια εκείνα να ξεπέσει στο περιθώριο της χριστιανικής πίστης. Το 1537 λοιπόν, οι προτεστάντες πατέρες της Γενέβης τον κάλεσαν επισήμως να γίνει ποιμένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας, της Ελβετίας ολόκληρης, παρά το ότι ήταν ακόμη πάρα πολύ νέος, ήταν μόλις 28 χρόνων. Ο λιτός του βίος, η αυστηρότητα, η θεολογική του αυστηρότητα ξένησαν αρχικά τους πολίτες της Γενέβης και παρά την σταδιακή απήχηση των κηρυγμάτων του, οι αρχές του καντονιού τον έδιωξαν κλωτσιδών, θα έλεγε κανείς, από την πόλη μετά το Πάσχα του 1538, όταν κάποια στιγμή προκλήθηκαν ταραχές από μερίδα του κόσμου. Για άλλη μια φορά στο δρόμο λοιπόν, ο Καλβίνος
ο οποίος επέστρεψε και πάλι στο ασφαλές Στρασβούργο, εκεί όπου παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, η Ντελέτ Ντεμπιουρ. Δυστυχώς το μοναδικό παιδί που απέκτησαν θα πεθάνει σε πολύ τρυφερή ηλικία και ο ίδιος, βαθιά πληγωμένος, θα αφοσιωθεί ακόμη πιο πολύ στη συγγραφή εκκλησιαστικών έργων. Στο μεταξύ, η διοικούσα αρχή του καντονιού της Γενέβης, από όπου αν θυμάστε τον είχαν διώξει, που είχε εκδώσει πάμπολα διατάγματα για τον περιορισμό της ανηθικότητας στην πόλη, οδηγήθηκε σε αποτυχία των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της. Η Γενέβη, σύμφωνα με τα προτεσταντικά δεδομένα, έτσι, είχε μετατραπεί σε άνδρο ακολασίας και ασέβειας. Το έχουμε πει πολλές φορές πως με όρους σημερινούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε ένα τόσο μακρινό και ιδιαίτερο χθες. Η ακολασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα και ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό τότε. Και θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Τι κάνουν λοιπόν οι αρχές του καντονιού της Γενέβης? Καλούν εσπευσμένα των αυστηρών αρχών Καλβίνο το 1541, υποσχόμενες την αμέριστη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά του να αναμορφώσει τον πληθυσμό και να εγκαθιδρύσει, όπως τόνισαν στην επιστολή τους, την αρετή και την χριστιανική τάξη. Είδαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το ότι οι αρχές στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις είχαν καλέσει σε πειρά των έργων του Καλβίνου. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι από το διαφωνώ με ένα κείμενο μέχρι τη στιγμή που το καίω, πολλές φορές καίγοντας και τον συγγραφέα του, η απόσταση είναι τεράστια. Αν υπήρξαν κάποιοι οποίοι πραγματικά έσωσαν ή μάλλον διέσωσαν την παράδοση αιώνων όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από συγκεκριμένα κείμενα, με τα οποία επαναλαμβάνω μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να διαφωνήσουμε, ήταν οι μοναχοί των μοναστηριών, οι οποίοι επαναλαμβάνω διέσωσαν κείμενα τα οποία κάλλιστα σε μια συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να βρεθούν στην πυρά. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, περιγράφει την παράδοση, θα έλεγε κανείς, της ιεράς ευθύνης διαφύλαξης κειμένων σε μια νέα γενιά μοναχών. Είναι το Σκέλινγκ της Λορίνα Μακένιθ.

Ο Καλβίνος επέστρεψε στο καντόνι της Γενέβης, δέχθηκε τη συγνώμη για τον προηγούμενο διωγμό του και ίδρυσε την Ευαγγελική Εκκλησία, που ήταν μια κορυφαία στιγμή της μεταρρύθμισης. Το 1542 το Ανώτατο Συμβούλιο της πόλης υιοθέτησε τα άρθρα πίστης και τις ομολογίες του. Μόλις έναν μήνα μετά την επιστροφή του Καλβίνου, το Μικρό και Μεγάλο Συμβούλιο του Καντονιού ψήφισαν τον εκκλησιαστικό κανονισμό που είχε συντάξει

του ίδιος, τον οποίον επικύρωσε στη συνέχεια η συνέλευση των πολιτών με αυξημένη πλειοψηφία, θέτοντας έτσι τις βάσεις για το κοινωνικό του έργο, το οποίο ωστόσο δεν εμπεριείχε, όπως θα δούμε, και τόσο πολύ την έννοια της ελευθερίας. Κάτω από την ηγεσία του Καλβίνου, η Γενέβη μεταδράπηκε σε μια θρησκευτική ολιγαρχική πολιτεία. Η ανώτατη εξουσία εκπορευόταν από την συνάρθρωση του κλήρου που πρότεινε τα νομοθετήματα και τα υπέβαλε στο Συμβούλιο για να επικυρωθούν. Αυτό το σώμα, το Συμβούλιο δηλαδή, το αποτελούσαν με εξαίρεση τους κληρικούς και 12 γέροντες που εκπροσωπούσαν το λαό και είχε ως κύριο στόχο την επίβλεψη των δημοσίων και ιδιωτικών ηθών. Η πόλη της Γενέβης είχε χωριστεί σε περιοχές και μια επιτροπή του Συμβουλίου επισκεπτόταν χωρίς προειδοποίηση, έκανε έφοδο δηλαδή, σε όλα τα σπίτια για να ερευνήσει τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν τα μέλη της κάθε οικογένειας. Ακόμα και οι ελαφρύτερες, ας μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, επαναλαμβάνουμε δικούς μας όρους, μορφές παρέκκλησης από τους κανόνες της πόλης τιμωρούνταν. Ο χορός, το παιχνίδι χαρτιών, το θέατρο, η εργασία ή το παιχνίδι στις αργίες του Σαββάτου, όλα αυτά απαγορεύονταν ως έργα του σατανά. Επίσης, οι ξενοδόχοι δεν είχαν δικαίωμα να αφήσουν τους πελάτες τους να φάνε ή να πιούν προτού να πούν πρώτα την προσευχή τους ή να αφήσουν οποιονδήποτε να μείνει ξάγρυπνος μετά τις 9, εκτός και αν ήταν κάποιος που κατασκόπευε τη συμπεριφορά των άλλων. Όσο για τις ποινές, ανάλογα με το αμάρτημα, θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την εκτέλεση. Την πορεία του Καλβίνου ανέκοψαν, η αλήθεια είναι, τα δύο κύματα πανόλης που αποδεκάτησαν τον πληθυσμό, αν και σε πείσμα των δύσκολων εκείνων καιρών, ο ίδιος συνέχισε και κατάφερε, όχι βέβαια χωρίς κριτικές, καθώς η αυστηρότητα και η λιτότητα που έφερε στον κοινωνικό στίβο έμειναν παροιμιώδεις. Ο Σπημένας, κήρυκας, καθηγητής θεολογίας, επιθεωρητής σχολείων και ηγέτης της μεταρρυθμιστικής κίνησης στην Ελβετία, ο Καλβίνος ήταν ακούραστος, το παραδέχονταν όλοι. Αν και όλο αυτό έφερε ένα βαρύτατο φόρτο στην ήδη κουρασμένη υγεία του. Υπέφερε διαρκώς από δυσπεψία, πυρετούς, κεφαλαλγίες, συνήθως έμενε κλινήρης από ένα σημείο και μετά. Η δράση του δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο στην πόλη της Γενέβης. Πρόλαβε να δει τους μαθητές του να μεταφέρουν τα μεταρρυθμιστικά του μηνύματα στις 4 γωνιές της Ευρώπης. Ολλανδία, Σκωτία, Γερμανία, χώρες που αναφέρηκε ο μεγάλος Βολτέρος, ο οποίος βέβαια, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, ασκεί δρυμύτατη κριτική στα θεοκρατικά κράτη του Καλβίνου. Τι διαπραγματεύεται η ιστορία ακόμη και όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για τη θεολογία? Διαπραγματεύεται τον χρόνο, φίλες και φίλοι, καθώς επίσης και τον πόνο που μπορεί να φέρει η οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στη μια είτε στην άλλη πλευρά. Το τραγούδι «Ο Πάστορ», δηλαδή «Ο Ποιμένα» του Μαντρεντέους, του συγκροτήματος Μαντρεντέους, η διαπραγμάτευση είναι αυτή. Ο χρόνος που περνά και ο πόνος των αλλαγών.

Η εύθραυστη υγεία του θα τον προδώσει κάποια στιγμή και έτσι ο Καλβίνος θα αφήσει την τελευταία του πνοή στις 27 Μαΐου του 1564, αφήνοντας, κακά τα ψέματα, ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε μεγάλη μερίδα του χριστιανικού κόσμου. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχουν περάσει από τότε 500 χρόνια, αλλά ο Καλβινισμός εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε όμως ότι δεν χρειάζεται τόσο αίμα στο να καταφέρουμε να περάσουμε από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ καλύτερο? Το είχε κάνει με έναν πολύ πιο τρυφερό τρόπο ο Βιμ Βέντερς στην ταινία του «So Far Away So Close» του 1993, με εκείνη την τελευταία σκηνή όπου όλοι οι ήρωές του μπαίνουν ευτυχισμένοι σε ένα ποταμόπλοιο. Εκεί ήταν που είχε ακουστεί το τραγούδι του Άγγελου Κάσιελ, το Κάσιελ Σόγκ, αυτό που, όπως είπαμε, περιγράφει το ζητούμενο, δηλαδή το πέρασμα από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Γεια σας.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έκρηξη στο κτίριο της Τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη των δύο 42χρονων στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού. Ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν τα τρία συγκεκριμένα άτομα, καθώς και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και αφού προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αναζητήθηκαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους αμετανόητους επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες οι οποίες αφορούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Ινούσα Σερών, δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δύο ημεδαποί ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζητεί το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι σε εξεταστικό κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για παραβίαση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούμπη. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες στην Ανταλουσία και άλλοι 23 αγνοούνται. Τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

ξεχαστήκαμε και βγήκαμε από το χάρτη. Κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά, να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναύτη. Ο χαοτρελό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής, 10 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Τάσο Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα, στο Viber, στο 693-0078-228. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228. Καλησπέρα στην Ατάσα. Πονεμένη εντός εισαγωγικών καλησπέρα από το 502, είναι αριθμός δωματίου νοσοκομείου και συμπάσχουμε και συμπονούμε. Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ελάτε και εσείς, θα είμαστε όπως είπα ως τις 10 εδώ. Να κάνουμε ένα ευχέλαιο, δεν ξέρω κάτι να κάνουμε. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες είναι για τη Θεσσαλονίκη εφιαλτικές, ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το περιγράψω, όταν έχουμε μια φωτιά με δύο νεκρούς, στη συνέχεια μια φωτιά που κινδύνευσε να καεί όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα ένα νεκρό από εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φωτιά χθες στο Καλοχώρι και σήμερα εκτός όλων των άλλων τις συλλήψεις, αυτό ήταν καλό βέβαια, των εμπριστών. Και αυτό το απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία με έναν επιβάτη πτήσης να κοντεύει να τον ρουφήξει η δίνη του αέρα όταν έσπασε το παράθυρο. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά δεν μας είχε προειδοποιήσει για τον Ιούλιο.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ειδησιογραφικά αυτή την ώρα, γιατί όπως είπαμε, ας κάνουμε κανένα ευχέλαιο σε αυτή την πόλη με αυτά που γίνανε. Πάμε Δέσποινα Κρητικού, η οποία από το πρωί παρακολουθεί τις συλλήψεις των εμπριστών και θα τη ζητήσω πρώτα δημόσια συγγνώμη για το άγριο πρωινό ξύπνημα. Δέσποινα.
1: Λοιπόν, οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί, αρχής γενομένης από τον 29χρονο εκεί περίπου στο ύψος της Βενιζέλου που είναι το σπίτι του. Στη συνέχεια της 26χρονης που έγινε στα Χανιά, σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν αυτές οι δύο συλλήψεις και ακολούθησε η σύλληψη του 24χρονου, του ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αυτού του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για τους δύο, τον 29χρονο που έβαλε, τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, βάζοντας τον καζάκι ανάμεσα στη μάσκα και στον τεπόζιτο του αυτοκινήτου που εξεράγει το αυτοκίνητο και έχει σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μάλιστα το σπίτι αυτό είναι 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα και είναι ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, γιατί έχει κατασχεθεί από τράπεζα, ανήκει στους παππούδες του 24χρονου που έχει συλληφθεί και έχει κατασχεθεί από τράπεζα. Ακόμη όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει γίνει ο πληστηριασμός του οικίματος, οπότε υπάρχουν τα κλειδιά στα χέρια της οικογένειας. Ο νεαρός είχε τα κλειδιά, τα έδωσε σύμφωνα με τον δικηγόρο του που τον εκπροσωπεί σε δύο φίλους του, όχι στους δύο συλληφθέντες, και με κάποιον τρόπο αυτά τα κλειδιά, σύμφωνα με τον ίδιο και τα όσα είπε ο δικηγόρος του σε εμάς, στην ΕΡΤ, τα έφτασαν στην 26χρονη και στον 29χρονο. Τοποθετήθηκε ο εμπριστικός μηχανισμός, φορούσαν κουκούλες στη διαδρομή προς το σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Γραβιάς. Επιστρέφοντας όμως επέλεξαν ένα στενό παράλληλο με την οδό Παπακυριαζή που είναι κάθετη στη Βασιλίση Σόλγας, θεωρώντας ότι εκεί δεν υπάρχουν κάμερες. Εκεί έβγαλαν τις κουκούλες. Ήταν το λάθος των δύο δραστών. Φάνηκαν τα πρόσωπά τους. Υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό στα χέρια της τρομοκρατικής από το στενό δρόμο που οδηγεί στην Βασιλίση Σόλγας και έτσι έγινε άμεσα η ταυτοποίηση των δύο. Είχαν ούτως ή άλλως τα αποτυπώματά τους και τα στοιχεία τους στην αντιτρομοκρατική και στην Διεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μιας και 26χρονη το 2022 είχε συμμετάσχει σε ένα, είχε τοποθετηθεί μια βόμβα σε ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα συμπριστικός μηχανισμός μάλλον, σε ένα πολιτιστικό κέντρο, είχε προσαχθεί και φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη, οπότε τα στοιχεία της ήταν στη διάθεσή της. Επίσης και του 29χρονου, μιας και ανήκει στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου, ήταν πρωτεργάτης κάποιων ποριών, κάποιων συλλαλητηρίων του αναρχικού χώρου και συμμετείχε σε κάποιες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Οπότε η ταυτοποίηση και η σύλληψή τους ήταν πολύ εύκολη. Όταν η 26χρονη κατάλαβε από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει υποκύψει σε τραυματά της η Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στα Χανιά, κρύφτηκε εκεί σε ένα φιλικό σπίτι, δεν είπε σε κανέναν κάτι για το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα σήμερα που έγινε τα ξημερώματα η επέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι και την συνέλαβαν να κάνουν προσαγωγή και κάποιον άλλον μελών του οικίματος, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι. Έγιναν προσαγωγές και από το σπίτι του 24χρονου στην Άνω Πόλη. Η μητέρα του, μία φίλη της οικογένειας και ένα ακόμη πρόσωπο αφέτησαν άμεσα ελεύθερη μετά από μία ώρα περίπου, γιατί δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Ήταν η κατοίκον έρευνα που έγινε στο σπίτι, που είχαμε τις αποκλειστικές εικόνες από την συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, που βρέθηκε και αυτή αχάραγα στις επιχειρήσεις. Και στη συνέχεια έγινε εδώ στο κέντρο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο έλεγχος μέσα στο σπίτι. Δεν βρέθηκε κάτι αξιόλογο από όλα όσα σήκωσαν οι αστυνομικοί και πήραν μαζί τους ως στοιχεία πιστήρια, που ήταν ακόμη και αντικείμενα με αποτυπώματα των τριών πάνω σε αυτά και κάποια ορφανά αποτυπώματα που μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και πού θα καταλήξουν αυτά, με τι θα ταυτοποιηθούν.
0: Αύριο στον εισαγγελέα αναμένονται να οδηγηθούν.
1: Αύριο, ναι, στον εισαγγελέα. Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο, με την τρομοκρατική ενέργεια μέσα, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτές επισύουν, αν είναι ίδιες διώξεις από τις αγγελικές αρχές, επισύουν ποινή φυλάκιση, ποινή κάθερψη ισοβίων. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, πώς θα είναι οι διώξεις που θα...
0: Αναζητούν και άλλους, Δέσποινα.
1: Αναζητούν άλλους τρεις, Παναγιώτη. Είναι οι τρεις οι οποίοι φέρεται να έχουν περπατήσει στα σπίτια του Ζήση ο Ακίμοβιτς και στο Σάββα Αναστασιάδη. Είναι μια οργάνωση, μια ομάδα περίπου 8 ανθρώπων. 6 με 8 άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την οργάνωση. Και χωρίστηκαν στα δύο για να κάνουν τις επιθέσεις. Εδώ το λάθος ήταν ότι πέρασαν από ένα συγκεκριμένο στενό που δεν υπήρχε, που θεώρησαν ότι δεν υπάρχει κάμερα και όμως υπήρχε. Οι άλλοι τρεις που έκαναν τις καταδρομικές εμπριστικές επιθέσεις στα άλλα δύο σπίτια έφυγαν μέσα στο δάσος. Είναι στην περιοχή της, της ευρύτερη περιοχή Πηλέας Τούμπας τα άλλα δύο σπίτια. Οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο υλικό ταυτοποίησης. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και από εκείνο τον άξονα σε απόσταση χιλιομέτρων από τα σπίτια του Ζήση Ακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη, αλλά μέχρι στιγμής δεν φέρεται να προκύπτει κάτι για να φτάνουν στα ίχνη των τριών. Γνωρίζουν οι αστυνομικοί όμως από καταθέσεις και από το υλικό που έχουν συλλέξει ότι πρόκειται για τρία άτομα. Και είναι και τα ορφανά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, εδώ στο κοντινό διαμέρισμα, στο σπίτι που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νεστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που όπως κάθε μέρα βρίσκεται εδώ συντονισμένη στον 102, το ίδιο να κάνετε κι εσείς και να μας ενημερώνετε γι' αυτό στο 693-0078-228 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στο fade out που σήμερα είναι λίγο της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ομονίας για το βιασμό 19χρονη το 2022. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον περιφερειακό. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μονό μου.

0: εσείς δικό σας. Γιατί
1: και να πάμε τώρα σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που έμοιαζε με ντοκιμαντέρ από αυτά που γυρίζονται σε σειρές οι οποίες παρουσιάζουν αεροπορικά δυστυχήματα. Ευτυχώς εδώ μείναμε στο ατύχημα. Και λέω ευτυχώς γιατί θα μπορούσε να είχε συμβεί το αδιανόητο. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες πιλότους, το αεροπλάνο δεν είχε φτάσει στο μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει, μόλις που πέρασε τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και βρισκόταν σε χαμηλό ύψος, και γι' αυτό η διαφορά πίεσης εντός του αεροσκάφους με τον εξωτερικό χώρο δεν ήταν τόσο μεγάλη και είχαμε μόνο αυτό το ατύχημα με τραυματία έναν 61 ετών άνδρα από τη Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως μου περιέγραφε πιλότος που έχει ταξιδέψει πάρα πολλά μίλια στον αέρα, θα μπορούσε, αν το αεροπλάνο δηλαδή είχε φτάσει σε μέγιστο ύψος, να διαλυθεί στον αέρα, να κοπεί στα δύο, να μην μείνει απολύτως τίποτα, γιατί η διαφορά της πίεσης στο μέγιστο ύψος είναι τόσο πολύ μεγάλη που ακόμα και η παραμικρή τρύπα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που μπορούν να καταστρέψουν όλη την άτρακτο του αεροπλάνου. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν απόλυτα τυχεροί, όταν σε τέτοιο ατύχημα είχαμε έναν τραυματία που νοσηλεύεται ο άνθρωπος στο ΑΧΕΠΑ, καλά να είναι και να πάρει εξιτήριο γρήγορα, και τρεις ανθρώπους που πήγαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το δε απίστευτο για μένα είναι ότι πολλοί είχαν την τόλμη πραγματικά να ανέβουν σε άλλο αεροσκάφος για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα.

Και πάμε σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που έγινε σήμερα στην πόλη. Δεν μας φτάναν όλα τα άλλα. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο περιφερειακό. Μια 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στην ομάδα Β' του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της όταν λίγο πριν το μεσημέρι. Φαίνεται ότι, όπως λέει ο πατέρας, απορριμματοφόρο έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος και επέβαινε η κόρη του, με αποτέλεσμα να την κάνεις μπαράλια. Ο ίδιος δεν έπαθε το παραμικρό, η κόρη του πήγε στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και λίγο αργότερα κατέληξε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ για την απώλεια αυτή. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής αποφασίστηκαν η ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα της ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουγκοντογκόρετς, μαύρα περιβραχιόνια από τις αθλήτριες της ομάδας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, κατάθεση Στεφάνου και η παρουσία του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Τι να πούμε και τι να... Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή για ευχέλαιο. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών πήγαινε στην προπόνηση και πλέον δεν υπάρχει πια. Τι να πούμε, η θλίψη είναι αβάσταχτη. Τι να πω. Καλό κουράγιο στους γονείς.

0: Και σήμερα όλα αυτά τα γεγονότα δεν ήταν τρία για να τριτώσει εντός εισαγωγικών το κακό, αν και το πρώτο είπαμε είναι καλό η σύλληψη των εμπριστών, αλλά πήγαμε και σε τέταρτο. Μας τρομοκράτησε λίγο αρχικά αυτή η φωτιά εκεί στα Διαβατά. Πήγε ο Φέδωνος του Μόζογλου, ο οποίος πήγε και χθες στο Καλοχώρι, ο οποίος ήταν και στο ωραίο Καστρό, και δεν θα πω ποιος ευθύνεται για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Φέδωνα, καλησπέρα.
1: Και στο Κιλκής που ξέσπασε φωτιά την ίδια μέρα με το ωραίο Κάστρο, είναι η αλήθεια. Γενικότερα φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι μας έχει μετακινήσει πάρα πολύ προς τις αιστείες, αυτές τις πύρινες αιστείες που βλέπουμε πολλαπλές συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Ευτυχώς όμως η σημερινή ήταν η μικρότερη έκταση από αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται. Καμία σχέση φυσικά με του ωραίου Κάστρου, καμία σχέση και με του Καλοχωρίου, όπου είδαμε να καταστρέφεται και μια επιχείρηση. Μιλάμε για μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι στην περιοχή των Διαβατών, κοντά στα διόδια των Διαβατών. Μάλιστα είναι κοντά και σε οικισμό. Αυτό ήταν λίγο που κινητοποίησε και ανησύχησε αρχικά τις πυροσβεστικές αρχές. Έσπευσαν στο σημείο 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος που πραγματοποίησε ρήψη. Μέσα σε μία ώρα ευτυχώς κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά και εν τέλει να την κατασβέσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς, χωρίς να απειληθεί καμία κατοικία και χωρίς να έχουμε γενικότερα καμία ζημιά.
0: Ναι, αλλά Φέδων, έχει δύο εβδομάδες που πλέον οι φωτιές μας τρομοκρατούν με την έννοια του ότι είχαμε δύο νεκρούς στη Λυτή. Το φωτιά στο Ρεόκαστρο που κόντεψε να καεί η Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ όταν πήγα την επόμενη μέρα, ήσουν από πριν εκεί, προηγούμενο βράδυ, απόρρισα πως αυτή η φωτιά είχε ως θύματα εντός εισαγωγικών μόνο δύο εργοστάσια, έτσι όπως έγλυφε αυλές σπιτιών νύχτα με τέτοιους ανέμους. Και τώρα είχαμε και χθες και σήμερα, είναι 10 Ιουλίου.
1: Και στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε όμως για ανθρώπινο χέρι, για ανθρώπινη αμέλεια. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια κολόνα που πήρε φωτιά ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν συντονίζονται με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία, όπως για να κάνουμε εργασίες. Για παράδειγμα, έτσι εκδηλώθηκε η φωτιά χθες στο Καλοχώρι, καθώς ο 70χρονος άνδρας άναψε μια φλόγα για να απομακρύνει σφίκες, από την αυλή του σπιτιού του. Ή στο Ρεόκαστρο, που ο 76χρονος τότε ήταν λίγο μεθυσμένος, είχε πιει λίγο παραπάνω, έφυγε από τον δρόμο, κόλλησε το αυτοκίνητο και έτσι στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει δημιουργήθηκαν οι σπινθήρες και εν συνεχεία η φωτιά. Φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν κάνουμε κάτι σωστά εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε το καλό ότι είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός και τουλάχιστον τα μηνύματα του 112 λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει η κινητοποίηση έτσι ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και πολλές φορές υπάρχουν και οι περαιτέρω οδηγίες από το 112 σε περίπτωση που χρειάζεται να εκενωθεί κάποιος οικισμός, για παράδειγμα. Είναι 10 Ιουλίου, ελπίζουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση άμεσα, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική. Είχαμε επίσης και σήμερα πάλι στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή των Σερών, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Δεν ξέρω πόσο θα πάει αυτή η κατάσταση με τις φωτιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τουλάχιστον πολύ μεγάλη έκταση πυρκαγιές, αλλά είναι πολλαπλά τα μέτωπα τα οποία αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Φέδωνα τον Μόσογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει μήνυμα, εύχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλη την παρέα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ινούσα Σερών, 2 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 2 ημεδαποί ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν, επιβαίνοντας σε γιοταχή, κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το οποίο προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και τελικά να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο με 2 αεροσκάφη. 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιντεοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογία την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις, με την εκπτωτική περίοδο να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη μία μέρα για αγορές. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας θα εφαρμοστεί σήμερα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 της επομένης, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ σήμερα, ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο σχεδόν αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out. Επιστρέψαμε στον 102. Τάσο Τριανταφύλου έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία στο 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, αν είστε εδώ και εσείς στη συντροφιά. Και επειδή σας πήραμε από τα μούτρα εντός εισαγωγικών την πρώτη ώρα, θα πάμε λίγο να είμαστε πιο χρηστική και πιο ευχάριστη τουλάχιστον τη δεύτερη ώρα. Παρασκευή βράδυ είναι άλλωστε, και μάλιστα υπέροχο βράδυ, δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη έξω. Οι περισσότεροι θα φύγουν για το Σαββατοκύριακο, όχι εμείς, δουλεύουμε. Οπότε ας πάμε σε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί σε μία ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 10 στο R2 Sport, Ισπανία-Βέλγιο, για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά τη Γαλλία που θα προκριθεί στα ημιτελικά. Ντερμπάρα ευρωπαϊκή. Θα καθίσουμε να το απολαύσουμε για να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε. Επίσης μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ, δηλαδή σε λιγότερο από 2 ώρες, ως τις 5 το πρωί. Θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ισόπεδων Κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων είναι αυτές. Ενώ και αύριο το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε όσοι σκέφτεστε να πάτε ξημερώματα για Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το. Αύριο λοιπόν Σάββατο τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ ως 5 το πρωί της Κυριακής, αποκλεισμός το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 Μετεώρων και Ευκαρπίας. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα και αύριο. Ακολουθήστε τις υποδείξεις για να μην έχουμε προβλήματα.

Ποια είναι η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζει κάποιος? Όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει του κάθε μια περιοχή και ποια είναι η καλύτερη για να ζεις. Λοιπόν, Καλαμαριά διαθέτει παραλιακό μέτωπο, μεγάλους δρόμους, πάρκα, εμπορική κίνηση, καφέ, εστιατόρια, σχολεία, εύκολη πρόσβαση στο κέντρο. Μειονέκτημα, ενίκεια, τιμές αγοράς κατοικιών. Τούμπα, κοντά στο κέντρο, συγκοινωνία, καταστήματα, σχολεία, χώρους άθλησης, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται κάποιος καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις. Κέντρο, εντάξει, τα έχεις όλα στα πόδια σου, τι άλλο ρε φίλε, δηλαδή κατεβαίνεις με τα πόδια παντού. Τίμημα είναι φασαρία, έλλειψη χώρων στάθμευσης και φυσικά ακριβά ενίκεια. Πηλαία και πανόραμα, περισσότερο πράσινο, καλύτερη πολεοδομία, σύγχρονες κατοικίες, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλές τιμές ακινήτων. Χαριλάου, εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο, διαθέτει αγορά, αρκετούς χώρους πρασίνου κτλ. Δυτικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη, τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί. Το πλεονέκτημα είναι καλύτερες υποδομές σε σχέση με το παρελθόν βέβαια, όχι με την ανατολική πλευρά, και φθηνά ενίκεια. Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, αν το ζητούμενο είναι συνολική ποιότητα ζωής, η Καλαμαριά δύσκολα χάνει την πρωτιά, καθώς συνδυάζει θάλασσα, υποδομές, αγορά, πράσινο, ασφάλεια και άμεση σύνδεση προς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή είναι η καλύτερη περίοδο, η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζεις. Τι να πούμε κι εμείς που ζούμε δυτικά και σε μια διαφωνία που είχαμε εδώ πριν λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, εμείς που ζούμε δυτικά λέμε ότι για μας το φανάρι μετά το Λευκό Πύργο το θεωρούμε Χαλκιδική.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, η οποία είναι εδώ από την πρώτη ώρα και συνεχίζει και στη δεύτερη παρέα μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και τη Ζαχαρένια που είναι στη συντροφιά στο 693-078-228. Δεν το έχω μάθει ακόμη απ' έξω και το διαβάζω μετά από όχι ένα χρόνο αλλά 6 μήνες σίγουρα. Το βλέπω απέναντί μου και επειδή το βλέπω απέναντί μου και το μάτι έχει συνηθίσει, πάει εκεί κατευθείαν και δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-0078-228. Λοιπόν, εκτός από το τεχνητή νοημοσύνη που μας λέει ποια είναι η καλύτερη περιοχή, ρωτήσαμε και ποιο είναι το καλύτερο, πιο φτηνό νησί για να πάτε διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη. Λοιπόν, το πιο φτηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο. Μπορεί εμάς να μας πέφτουν μακριά οι Κυκλάδες, ωστόσο μπορούμε να πάμε Πειραιά και να πάμε από εκεί. Λοιπόν, όχι μόνο για καταλήματα, αλλά και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να μην ληφθούν υπόψη οι κακές κριτικές, αλλά το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Στην αρχή βγαίνουν Ηρακλιά, Σχοινούσα, Σίκινος, γιατί είναι οικονομικά επειδή έχουν χαμηλότερες τιμές στη διαμονή ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Ωστόσο όταν μπαίνουν το παιχνίδι στα ακτοπλοϊκά, τα μικρότερα νησιά συχνά εξυπηρετούνται με λιγότερα δρομολόγια, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού, κάτι που μπορεί να αυξήσει το κόστος. Έτσι, ο συνδυασμός μεταξύ των δύο βγάζει ως κορυφαίο προορισμό την Σέριφο. Παρότι δεν είναι ο φθηνότερος προορισμός όσον αφορά τη διαμονή, έχει εύκολη πρόσβαση, έχει επιλογές για ενοικιαζόμενα και μάλιστα οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλές σε σχέση με άλλους προορισμούς όπως η Μύκονος και η Πάρος και κάπως έτσι η Σέριφος αναδεικνύεται ως ο οικονομικότερος προορισμός των Κυκλάδων για αυτό το καλοκαίρι με αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Άντε καλές διακοπές!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Η Αναστασία Κοστρομίτινα έγινε διάσημη εδώ και να πω λίγες ώρες, να πω λίγες μέρες, δεν ξέρω, αλλά έγινε διάσημη για έναν παράδοξο λόγο. Γιατί μοιάζει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ναι, καλά ακούσατε. Και μάλιστα η ομοιότητα αυτή έκανε τη μητέρα της να την προτρέψει να ανεβάζει βίντεο στα social media, στα οποία μιμείται διάφορες γκριμάτσες ή διάφορα πράγματα που κάνει ο διάσημος Νορβηγός ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσπαθεί να χτίσει πορτφόλιο και μοιάζει τώρα να διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ωστόσο, η ίδια πίστηκε και έκανε μερικά βίντεο από αυτά, αν και στην αρχή δεν ήταν καθόλου άνετη. Στην αρχή είπε ότι αντιμετώπισε, ήταν λίγο αρνητική σε όλο αυτό. Είδα το feed μου να γεμίζει με βίντεο από κορίτσια που προσπαθούσαν να του μοιάσουν και μετά σκέφτηκα γιατί όχι και εγώ, είπε. Και το έκανε και είδε ξαφνικά το feed μου, λέει, όπως ένα βίντεο να ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια views. Περίμενα μερικά likes, λέει, αλλά ποτέ δεν ανέμενα τέτοιο χαμό. Η αλήθεια είναι ότι η ομοιότητα είναι λίγο έως πολύ τρομακτική, ιδίως όταν η κοπέλα προσπαθεί να μιμηθεί τον διάσημο Νορβηγό και μπαίνουν τα βίντεο δίπλα-δίπλα.

διεκδικεί τον τίτλο του πιο πρωτότυπου κλέφτη, που τουλάχιστον ξέρω εγώ, που κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 30 χρόνια. Ένας τύπος λοιπόν μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Λονδίνο, προσποιήθηκε τον πελάτη και κατάφερε να αρπάξει ένα πολύτιμο δαχτυλίδι αξίας 41.000 ευρώ, κατασκευασμένο από πλατίνα και διακοσμημένο με ένα μεγάλο διαμάντι και με μικρότερους πολύτιμους λίθους. Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της περιήγησής του, του υποτιθέμενου πελάτη, ότι το διαμάντι είχε κλαπεί, το δαχτυλίδι είχε κλαπεί, άρχισαν να ψάχνουν τι γίνεται, μπήκαν στις κάμερες ασφαλείας για να δουν πώς κατάφερε να το κλέψει, τον εντόπισαν, του είπαν ότι άρπαξε το διαμάντι και του ζήτησαν να το επιστρέψει άμεσα και αυτός το έκανε. Πώς? Κάνοντας εμετό. Πήρε το δαχτυλίδι ο άνθρωπος και το κατάπιε. Μάλιστα προκειμένου να πιστοποιήσει την αρχικώς υιοθετημένη αθωότητά του, έλεγε ψάξτε με. Να ορίστε, δεν το έχω εγώ. Και μπήκαν λοιπόν οι άνθρωποι στις κάμερες ασφαλείας, είδαν τι έγινε, διαπίστωσαν ότι το δαχτυλίδι το κατάπιε και κατάλαβαν ότι έτσι το έκλειψε. Του ζητήσαμε να το επιστρέψει, έβαλε τα δάχτυλα στο λαιμό του και έκανε εμετό. Ούτε παρακεταμόλι δεν μπορώ να πάρω χωρίς νερό, οπότε δεν ξέρω πώς το έκανε, είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Θα μπορούσε να του γδάρει το εσωτερικό του λαιμού, ακόμα και να του, να του προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, να μπορεί να σταματήσει να αναπνέει. Και εμείς του μιλούσαμε και αυτός μας απαντούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε καταπιεί ένα ολόκληρο δαχτυλίδι με ένα διαμάντι, να με το συμπάθειο. Δημοσιοποίησαν το περιστατικό οι ιδιοκτήτες, γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για συστηματικό κλέφτη και έτσι να μην πέσουν και άλλοι θύματα του.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινά το Βέλγιο-Ισπανία και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το Βέλγιο, όπως διαβάζουμε στη σελίδα γεωγραφική στα social media. Λοιπόν, μπορείς να πίνεις μια βέλγικη μπύρα κάθε μέρα για 4 χρόνια χωρίς να πιεις την ίδια μπύρα 2 φορές. Απίθανο στατιστικό. Κανείς δεν γνωρίζει με τα βεβαιότητας πόσες βελγικές μπύρες υπάρχουν. Αριθμοί κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Διαφορετικές μπύρες, διαφορετικά είδη ετικέτας. Σε ένα μαγαζί μπορείς να βρεις μέχρι και 1700 διαφορετικές μπύρες. 4 χρόνια κάθε μέρα χωρίς να πιεις την ίδια μπύρα δεύτερη φορά. Λοιπόν, οι τηγανιτές πατάτες, για την προέλευση τους ερίζουν Γάλλοι και Βέλγοι. Ωστόσο, οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι η εφεύρεση του διάσημου εδέσματος είναι δική τους. Συνήθως τις τρώνε βουτώντας τες σε μαγιονέζα. Το ψηλότερο σημείο του Βελγίου βρίσκεται χαμηλότερα από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Το Signal de Botrans, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, στο οροπέδιο Hauts-France του Ανατολικού Βελγίου φτάνει τα 694 μέτρα μόλις. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο του Βελγίου, τα 694 μέτρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Βλάστη νομίζω είναι διπλάσια σε ύψος. Ένα χωριό που είναι στην Ορδαία, αν δεν κάνω λάθος για το ύψος, γιατί προχθές το έβλεπα. Το Μπουρτς Χαλίφα στο Ντουμπάι έχει ύψος 828 μέτρα και είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το Βέλγιο μαζί με την Ολλανδία, οι κάτω χώρες δηλαδή, και το Λουξεμβούργο, αυτές είναι γνωστές κάτω χώρες, και σαν να μην έφτανε αυτό, για να έχουμε για ένα ακόμα πολλοκέφαλο, η Βελγική επαρχία Λουξεμβούργο συνορεύει με το κράτος Λουξεμβούργο. Δηλαδή, φεύγεις από το Λουξεμβούργο και πας στο Λουξεμβούργο. Τη χώρα Λουξεμβούργο, την επαρχία Λουξεμβούργο, αλλά αυτά θα τα βρούμε όταν περάσουμε τα σύνορα.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής των 102. Ο Βασίλης Μασούρας έρχεται για να πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για 2 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που ελστάλει στο ελληνικό FBI. 2 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς στην Ινούσα Σερών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 2 ημεδαπή 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σμινθήρες και να αναφλεγεί ηξηρή βλάστηση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Εν τω μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη ΓΑΑΝ. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο κύριος Άντι Μπέρναν αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναν εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύναμη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά φέροντας εγκάβματα. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων θα εφαρμοστεί σήμερα σε 1 ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση ξεκίνησε ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Κλείνουν σε μισή ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το εφετείο είχε η ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για βιασμό 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί. Ζήτησαν και έλαβαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο. Άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε από την άλλη ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράν για επιθέσεις σε τρία πλοία, ενώ έπλαιαν στο στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράν απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή, ενώ Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ είναι υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έκαψε 900 στρέμματα βλάστησης. Σημειώνεται ότι στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων σε ισχύ από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών του flyover. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της Ερτία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της Ερτία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι 2 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται και ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 αστυνομικοί και ένας γιατρός για επιμέρους αδικήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών, με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται στις 500.000 ευρώ. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις 2 χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Ομάν για να συζητήσει το ζήτημα των στενών του Ορμούς αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Επίσης ανέφερε ότι συγκροτούνται νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη βραδινή ομιλία του προς το έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο στόχος είναι η μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμη περισσότερο. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανταλουσία, στη Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώνων σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.